0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
3: 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: δυο.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Ακούς Star FM 9:33. Star FM. Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: They say the holy water's watered down.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Αυτά από εμάς. Θυμίζω 8 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα μέσω του gov.gr για τους συνταξιούχους, για το πρόγραμμα παροχών κοινωνικού τουρισμού, δημόσιες υπηρεσίες, αποκλειστικά συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Μπείτε, δείτε, διεκδικήστε. Η Αγγελική Καρδιόλα Καδελτίου Ειδήσεων στις 6. Με ακολουθεί ο Γιώργος Φιάλτης. Και 9 ώρα το βράδυ, βεβαίως, συντονιζόμαστε στην τηλεόραση του Sky για το 1000. Εμείς αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά. Καλημέρα, για χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από το στενό του Ορμούς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις της κεντρικής δίκης των Ηνωμένων Πολιτειών, η Αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στο σχέδιο Ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του ανέφερε επίσης ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Πάντως, εχθές το βράδυ, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηριζοντάς την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος έστειλε σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η Αμερικανή είναι η πιο σημαντική εταίροι μας στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πυραυλοί Tomahawk στη Γερμανία. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, ισχυριζόμενος ότι το μπλοκ δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού απαντώντας την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η άρνηση του κυρίου Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κύριο Τσίπρα, οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν οι δημοσιογράφοι Έλληνα Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό ξεκινάει σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του ΣΚΑ. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και λόγω προσωπικών διαφορών του επιτέθηκαν με ξύλα και σωλήνες. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 10 ετών και άλλοι 37 τραυματίστηκαν εχθές όταν ένα μεγάλο όχημα έπεσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάν της Κολομβίας. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μεγάλο όχημα να περνά επιτυχώς ένα εμπόδιο, αλλά στη συνέχεια να μην καταφέρνει να φρενάρει εγκαίρως, να εκτρέπεται από την πορεία του και να πέφτει πάνω σε θεατές. Στα αθλητικά, για την τρίτη αγωνίστηκε τον play-off τη Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος της ΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνίστηκε τον play-off, για τις θέσεις 5-8 στη Super League, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ο Φιάρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός επίσης και η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ αλλά με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα Δυτικά έως 22 βαθμούς, στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότια Ανατολικά 6 με 7 μποφόρ με εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Άντε ξαναμανά με τους έρωτες. Καλημέρα σας. Πω πω, τι κρύο έκανε αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά. Πω πω πω πω πω. Να σας πω την αλήθεια, ακόμα και τώρα, αν είχαμε μια κάμερα κάπου, τέλος πάντων, με μπουφάνιμε. Διότι το πρωί που φύγαμε από πάνω για να κατεβούμε κάτω, είχε 8 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πεις, θα γελάνε οι δικοί μας που μας ακούνε από τα βόρεια της χώρας, όπου εκεί τα πράγματα είναι σαφώς πιο κρύα, το καταλαβαίνω. Βλέπω θερμοκρασίες τώρα 4 στη Δράμα, στις Σέρες μείον 1. Στη Θεσσαλονίκη 6, μείον 1 η Φλόρινα. Έναν πάνω από το 0 στην Καστοριά. 3 βαθμούς στην Έδεσα. Τι όμορφη Έδεσα. 4 βαθμούς στο Πολύκαστρο. 3 στη Λάρισα. Ωραία. 4 στο Βόλο. Ωραία, παιδί μου. 4 και στη Λαμία. 11 η Πρέβεζα. Εδώ είχε 8. Στα βόρεια προάστια την ώρα που εμείς κατεβήκαμε. Λοιπόν, πω πω, τι βροχή φάγαμε χθες, τι κρύο έκανε χθες. Πω πω πω πω πω. Ο Μιλόν σας το έχει ξαναπεί, επειδή είναι και κάποια ηλικία, πρέπει να περπατάει. Λοιπόν, χθες λοιπόν αποφάσισα, λέω, εντάξει, είναι βιά, έχει βαριά είναι, αλλά επειδή το Σάββατο τα ίδια ήταν και μετά άνοιξε ο καιρός, λέω, θα πάω να περπατήσω, δεν σταματάω με τίποτα, παιδιά. Τέτοια ώρα που λέτε, που έχει ξημερώσει κιόλας, χθες άκουγα στο αυτή Sky, λοιπόν, και ξεκίνησα. Ξεκίνησα λοιπόν, ψυχάλιζε. Λες, εντάξει, ψυχάλιζε, θα σταματήσει, πού θα πάει. Πας. Και μετά αρχίζει και γίνεται πιο έντονη βροχή. Ωραία, παιδί μου. Ντυμένος βέβαια σχετικά καλά, όχι πολύ καλά. Και δεν σταματούσε, παιδιά, η βροχή. Και μετά έγινε και πιο έντονη, βράχηκε και η ψυχή μας βράχηκε. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Ίσα και αυτό το οποίο έλεγε ο Sportcaster, βρέχει στο γήπεδο, βρέχει και σκυρκίδες. Και εμείς τα ίδια πάγαμε και δεν σταματάγαμε, διότι έπρεπε να κάνουμε το χρόνο μας. Τη διαδρομή μας, καταλάβατε, γιατί έχουμε και τις αιμονές εμείς τα νεούδια. Οπότε γυρίσαμε και ήμασταν και η ψυχή παγωμένη και βρεγμένη. Εν τω μεταξύ, στη διαδρομή πρέπει να σας πω, εκεί που έλεγα τα πατερημά μου, ξέρετε τώρα τι ωραία που περνάμε και τι, πώς το λένε, στον ευλογημένο τόπο, μα η μήνα βρέχει, η χιονίζει στα βόρεια. Λοιπόν, σκεφτόμουν και διάφορα πράγματα περί επικαιρότητας, να σας πω την αλήθεια. Και έλεγα, με αφορμή, τέλος πάντων, τώρα μην σας μπερδεύω, με την Ιερά Μονή Σινά, τι να γίνεται άραγε. Θα μου πεις, τι σου ήρθε ρε ψάλτη. Έλατε, δεν το προκάλεσα εγώ στο μυαλό μου, να σας πω την αλήθεια. Σκεφτόμουν και έλεγα, με αφορμή, γιατί έρχεται και ο Οικουμενικός και θα μιλήσει αύριο στη Βουλή αυτή τη βδομάδα. Την προηγούμενη φορά λέει που είχε μιλήσει στο ελληνικό κοινοβούλιο μας, καταλάβατε, γιατί έχουμε και τις αιμονές εμείς τα νεούδια. Οπότε γυρίσαμε και ήμασταν και η ψυχή παγωμένη και βρεγμένη. Εν τω μεταξύ, στη διαδρομή πρέπει να σας πω, εκεί που έλεγα τα πατερημά μου, ξέρετε τώρα τι ωραία που περνάμε και τι, πώς το λένε, στον ευλογημένο τόπο, μα η μήνα βρέχει, η χιονίζει στα βόρεια. Λοιπόν, σκεφτόμουν και διάφορα πράγματα περί επικαιρότητας, να σας πω την αλήθεια. Και έλεγα, με αφορμή, τέλος πάντων, τώρα μην σας μπερδεύω, με την Ιερά Μονή Σινά, τι να γίνεται άραγε. Θα μου πεις, τι σου ήρθε ρε ψάλτη. Έλατε, δεν το προκάλεσα εγώ στο μυαλό μου, να σας πω την αλήθεια. Σκεφτόμουν και έλεγα, με αφορμή, γιατί έρχεται και ο Οικουμενικός και θα μιλήσει αύριο στη Βουλή αυτή τη βδομάδα. Την προηγούμενη φορά λέει που είχε μιλήσει

πω την αλήθεια. Και έλεγα με αφορμή, τέλος πάντων, τώρα μην πάει το, μην σας μπερδεύω, με την Ιερά Μονή Σινά τι να γίνεται άραγε. Θα μου πεις, τι σου ήρθε ρε ψάλτη, έλαντε. Δεν το προκάλεσα εγώ στο μυαλό μου, να σας πω την αλήθεια. Σκεφτόμουν και έλεγα με αφορμή, γιατί έρχεται και ο Οικουμενικός και θα μιλήσει αύριο στη Βουλή αυτή τη βδομάδα. Την προηγούμενη φορά λέει που είχε μιλήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν το 1999, παρακαλώ πάρα πολύ. Περάσανε 27 συναπτά έτη. Λοιπόν, και έλεγα, έρχεται ο Οικουμενικός, μάλιστα εκεί, και λέω, α δούμε τι θα πει και για τους πολέμους. Ο άλλος ο Πάπας τα λέει με τους πολέμους συνέχεια. Έχει και μια κόντρα με τον Δονάλτιο, βέβαια. Εν τω μεταξύ, λέει ο Δονάλτιο, να σου το πω και αυτό, στέλνει, λέει, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Ρούμπιο, να συναντηθεί με τον Πάπα, το Λέοντα. Ο οποίος Πάπας, αν κατάλαβα καλά, σε κάποια δημοσιεύματα, διόρισε, λέει, νέο βοηθό επίσκοπο της Καθολικής Εκκλησίας στην Ουάσιγκτον, ένα νεαρό μαύρο παπά, μαύρο επίσκοπο. Θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη. Από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι τυχαία η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου, αλλά κλείνει η παρένθεση λοιπόν. Έρχεται ο Οικουμενικός, ο άλλος θέλει τον άλλο να φτιάξει τη σχέση γιατί έχει σπάσει με όλους, όπως ξέρετε, κλπ. Βέβαια, ο Μέρτς έκανε κάποιες κολοτούμπες, του στείλω ότι ναι, μας παίρνετε 5.000, αλλά να ξέρετε, εμείς, λέει, είμαστε, πώς το λένε, σύμμαχοι και φίλοι και πρέπει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχουμε και τους δασμούς που έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από σήμερα για τα ευρωπαϊκά οχήματα, χαμός κλπ. Βγήκε και για μια ακόμα φορά ο Πολωνός Πρωθυπουργός και είπε, μα θα τα βλέπει αυτά, λέει, ο άλλος, ο Ρώσος, και θα χαίρεται για την κόντρα που υπάρχει μεταξύ μας στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι και άδικο εδώ που τα λέμε ο Πολωνός, αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, και επανερχόμενος, λοιπόν, εκεί που περπατούσα και σκεφτόμουν διάφορα πράγματα και άκουγα και τον συνάδελφο που έκανε εκπομπή το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, τι να γίνεται, λέω, με την Ιερά Μονή Σινά, τι να γίνεται με τα δικαστήρια, με τους Αιγύπτιους που είναι και φίλοι μας, για το ζήτημα και της εκκλησιαστικής περιουσίας, της μοναστηριακής περιουσίας. Και μετά σκεφτόμουν και άλλα πράγματα. Θα μου πεις, η βροχή φταίει, ψάλτη, ενδεχομένως. Ενδεχομένως, δεν λέω εγώ ότι η βροχή, το κρύο. Αφού τα πάμε. Λοιπόν, με αφορμή και την απόρριψη των 14 σημείων, θα σας πω κάποια πράγματα αργότερα, τι προτείνουν οι Ιρανοί, που φαίνεται ότι για να προτείνουν αυτά που προτείνουν δεν είναι και στα καλύτερά τους, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό είναι και μια διαδικασία διπλωματική. Με αυτά τα μεγάλα τάνκερ τα οποία θα φόρτωναν οι Ιρανοί για να τα στείλουν στους Αμερικανούς, τα θυμάστε αυτά που είχε πει ο Δονάλντιος, ότι σε ένδειξη καλής κίνησης η Τεχεράνη ήταν έτοιμη να φορτώσει 10-20, πόσα ήταν αυτά τα σούπερ τάνκερ τα οποία φορτώνουν 1 εκατομμύριο βαρέλια, 2 εκατομμύρια βαρέλια, και να τα στείλουν στους Αμερικανούς. Δεν έγινε ποτέ τίποτα, ή τουλάχιστον δεν μάθαμε τίποτα, καλά θυμάμαι. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέει, από σήμερα ανακοινώνει ότι ξεκινάει μια επιχείρηση η οποία θα είναι επιχείρηση συνδρομής, προσέξτε τώρα, συνδρομής, λέει, σε πλοία τα οποία είναι μπλεγμένα στον Περσικό κόλπο και θέλουν να φύγουν, ούτως ώστε να αποδεσμεύσει όλο αυτό τον όγκο των πλοίων, αλλά και των πληρωμάτων τα οποία είναι μπλοκαρισμένα εκεί και κινδυνεύουν, θυμίζω, σύμφωνα με αυτά τα οποία υπάρχουν. Εν τω μεταξύ, συνεχίζω να βλέπω καθημερινά την ιστορία των κόλπων του Ορμούς, του κόλπου του Ορμούς. Μια ψιλοκίνηση τη βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Συνεχίζω να λέω καθημερινά ότι πακιστανικά πλοία πολλά φαίνεται να έχουν το πράσινο φως οι Πακιστανοί και περνάνε, μπαίνουν, βγαίνουν, αλλά όχι μόνο οι Πακιστανοί, αλλά κυρίως οι Πακιστανοί. Υπάρχουν αρκετά πλοία τα οποία έχουν κλειστούς πομπούς, οπότε δεν βλέπουμε τι μας γίνεται γύρω από το ζήτημα αυτό. Αλλά τώρα, ας πούμε, αν μπείτε και φωτογραφίσετε την εικόνα, θα διαπιστώσετε ότι τα 5 από τα 7-8 πλοία τα οποία έχουν ανοιχτά στα κρίσιμα σημεία τους πομπούς τους είναι πακιστανικά. Έχει και μερικά τα οποία είναι

0: ξέρω εγώ, πώς το λένε, κινέζικων συμφερόντων κλπ. Γράφουν ότι έχουν κινέζικο πλήρωμα κλπ. Καταγράφεται μια ψιλοκινησούλα. Για να δούμε τι θα γίνει λοιπόν στην πορεία της ημέρας σήμερα με αφορμή την νέα επιχείρηση των Αμερικανών, οι οποίοι οι Αμερικανοί αφήνουν ενδεχόμενο να χτυπήσουν, αν και εφόσον υπάρξει ζήτημα, στην ροή των πλοίων τα οποία θα προστατεύουν εντός ή εκτός εισαγωγικών, μάλιστα. Τέλος πάντων, πολλά, πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τα δικά μας, τα οποία θα κουβεντιάσουμε, και τη βδομάδα αυτή φαίνεται προγραμματισμένα αρκετά πράγματα τα οποία έχουν τη δική του σημασία. Να ξαναγυρίσω πάλι στα δικά μας, θα μας τα πει αργότερα και η κυρία Σούζη. 2 Μαΐου είχαμε, λέει, η μέση θερμοκρασία 2 Μαΐου, δηλαδή το Σάββατο, 12,3 βαθμούς Κελσίου, που ήταν η δεύτερη χαμηλότερη, λέει, από το 1890. Ωραίο, ωραίο. Η μέγιστη θερμοκρασία, λέει, τον Μάιο, η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία ήταν, λέει, 15,2 βαθμούς Κελσίου, αν καταλαβαίνω καλά από τα στοιχεία τα οποία έχουν μπροστά μου, και είναι στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Κάποιοι μιλούν για την κλιματική κρίση, κάποιοι λένε ότι μια φορά στα 1000 χρόνια γίνεται η αγάπη αιώνια, που λέγει το τραγούδι. Ευτυχώς νεράκι έχουμε, παιδιά, ευτυχώς νεράκι έχουμε, αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Αλλά θα χρειαστεί και μέρημνα την πολιτεία. Έβλεπα και κάποια στοιχεία εκεί στην Κρήτη για τη φετινή και την επόμενη χρονιά. Ποσότητες νερού υπάρχουν, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Πρέπει να υπάρξει, επαναλαμβάνω, μέρημνα και για την σωστή χρήση αυτού του πολύτιμου πόρου, αλλά και έργων, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μας περιμένει στο μέλλον. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, τέταρτη μέρα του Μάη, η πρώτη Δευτέρα του Μάη, ανατολή του ηλίου σε 4-5 λεπτά από την ώρα που μιλάμε, και δύση στις 8 και 17, κυρίες και κύριοι, μη σας πω και 18. Βλέπω σήμερα το αγιολόγιο εορτολόγιο, λέει, Πελαγίας της Αποταρσού Ιλαρίου Οσίου του Θαυματουργού, Νικηφόρου, Αθανασίου Επισκόπου Κορίνθου, Λεοντίου, Αντωνίνου, Βαλεριανού, Μακροβίου και Μόνικας, Μητρός του Αγίου Αυγουστίνου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα, λέει, πυροσβεστών, και είναι η μέρα του πολέμου των άστρων. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόδωρο Γρήλη. Να είμαστε καλά, με υγεία. Πολλοίς κόσμος έλειψε αυτές τις μέρες στο εξωτερικό, από ό,τι έβλεπα στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοίς κόσμος. Κάτι Ισπανίες, κάτι Ιταλίες, κάτι Γαλλίες, κάτι Γερμανίες είδα, κάτι Αίγυπτο είδα. Σε καλό δρόμο είμαστε, νομίζω. Εν τω μεταξύ μάθατε τα νέα, έτσι, ότι μια αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους έβαλε λουκέτο, γιατί μία, λέει, τα κόστη των καυσίμων, μία η κρίση η οποία εκδηλώθηκε εδώ και περίπου 2 μήνες με αφορμή τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει εκεί στη Μέση Ανατολή, έχει δημιουργήσει αναταραχές, επαναλαμβάνω, στις εταιρείες χαμηλού κόστους. Λοιπόν, και έβλεπα τα στοιχεία της συγκεκριμένης εταιρείας που έλεγε ότι παρά τις προσπάθειες, λέει, που έχει κάνει να αντιμετωπίσει, να μειώσει, λέει, κάπως το δίκτυό της, να διαφοροποιήσει το πελατολόγιο της, να πουλήσει ενδεχομένως διαφορετικά τιμές κλπ, δεν τα κατάφερε, και αυτό ήταν αρκούντος προβληματικό. 15.000 εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής, της εταιρείας low cost όπως λέγεται χαρακτηριστικά, χαμηλού κόστους, εκτός αγοράς. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα οδήγησαν, λέει, σε εκτόξευση του λειτουργικού κόστους, το οποίο ήταν ήδη αρκετά πιεσμένο και πεπερασμένο. Κυρίως το κόστος των καυσίμων είναι, λέει, καταλυτικό. Σας έλεγα ότι, το έλεγα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, από 800 τόσα δολάρια ο τόνος στα αεροπορικά καύσιμα πήγε στα 1800. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις αεροπορικές εταιρείες, γιατί ακρίβηναν οι τιμές τους στα εισιτήριά τους, και τυχεροί όσοι είχατε κλείσει κάποια αεροπορικά εισιτήρια πριν, αλλά και το γεγονός ότι εδώ στην Ευρώπη, αν συνεχιστούν τα πράγματα έτσι, δεν θα έχουμε αεροπορικά καύσιμα, λέει, από τον Ιούλιο και μετά. Αυτό χτυπάει καμπανάκι και για τις τουριστικές περιοχές, όπως και η δικιά μας. Εν τω μεταξύ, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παίζουν ψηλά, το βλέπω και στις μεγάλες σελίδες των ευρωπαϊκών και αμερικανικών μέσων, για την είδηση που έρχεται, λέει, από ένα κρουαζιερόπλοιο που είναι στον Ατλαντικό ωκεανό, όπου εκεί κατεγράφησαν, λέει, 3 θάνατοι που συνδέονται με πιθανή επιδημία, λέει, χανταϊού, μιας ασθένειας που μεταδίδεται, λέει, στον άνθρωπο αποτροκτικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενημερώθηκε, λέει, για περιστατικό δημόσιας υγείας που αφορά κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έπλεε, λέει, στον Ατλαντικό και παρέχει υποστήριξη. Έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα μόλυνσης και υπάρχουν άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. Από τους 6, λέει, ανθρώπους επιβάτες του πλοίου που προσβλήθηκαν, 3 έχουν χάσει τη ζωή τους και ένας νοσηλεύεται, λέει, σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Και επαναλαμβάνω, είναι είδηση η οποία παίζει παντού το τελευταίο τρίωρο-τετράωρο από την επιδημία του συγκεκριμένου ιού. Σε καλό δρόμο, σε πολύ καλό δρόμο και για αυτή την ιστορία. Με τα αθλητικά, επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνυματάκια, τι να πω, ρε παιδί μου, και είμαστε, ξέρετε τώρα εμείς. Λοιπόν, 0-0 ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ, γιατί πέσαμε εκτός. 3-1 ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού, άρα μας βοήθησε, να σας πω την αλήθεια, λιγάκι. Στην επόμενη αγωνιστική, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, θα αποδεχθούμε δηλαδή τους πράσινους στην Αγία Σοφιά. Και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Στη βαθμολογία η ΑΕΚΑΡΑ είναι πρώτη με 67 πόντους, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 61 ή από 61 πόντους, και ο Παναθηναϊκός στους 51 πόντους. Για να δούμε τι θα δούμε, διότι ξαναλέω, ΑΕΚ είμαστε κι εμείς και ξέρουμε τι εστί φάρμακα και υπομονή για αυτή την υπόθεση. Α, δούμε τι θα κάνουμε. Την καλημέρα μου στους πρωινούς. Καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σου, Λάζαρε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Λευτέρη Σαλαμίνα. Χαιρετισμούς. Σπύρο, καλημέρα από το παγωμένο Χαλάνδρι. Έχω βγει, λέει, για το καθιερωμένο περπάτημα πριν τη δουλειά, γιατί έφαγα το τριήμερο αρκετά. Σε καλό δρόμο είσαι, Σπύρο μου. Και εμείς μην νομίζεις τα ίδια κάναμε. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα στην πρώτη Σερών. 4 βαθμούς Κελσίου, λέει, εδώ στο Παγκαίο, με φρέσκο χιόνι στις κορυφές του. Ναι, σε καλό δρόμο είμαστε με τα χιόνια, η αλήθεια είναι. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Να πω καλημέρα στο Δημήτρη, το φίλο μου που μας έλειψε την Παρασκευή, γιατί δεν δούλεψε. Άρα πρέπει να έλειπε και ο Δημήτρης μας. Πάει στον Ασπρόπυργο καθημερινά από την Γλυφάδα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, με υγεία. Λοιπόν, θυμάστε, λέει ο Βασίλης, να μας είχαν προειδοποιήσει, λέει, μετεωρολόγοι για χιόνια στην Πάρνηθα. Μα είχαν πει για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δεν είχαν πει. Θα μας τα πει η κυρία Σούζη τώρα. 7 και 4 θα είναι στην παρέα μας, να μας πει, τέλος πάντων, για αυτή το γρήγορο πέρασμα της κακοκαιρίας. Βέβαια, πρέπει να σας πω, βλέποντας τα στοιχεία τώρα του καιρού, ότι χθες, παρόλο που έκανε κρύο, σωστά, στην Κέρκυρα έχει 22,5 βαθμούς Κελσίου, παιδιά. Κέρκυρα, Λευκάδα, δηλαδή το Ιόνιο, η Άρτα κλπ. Είχαν ψηλές θερμοκρασίες. Πάνω από 21 βαθμούς Κελσίου. Αλλά εμείς είμαστε στα κρύα. Δηλαδή, κάποια στιγμή εμείς το μεσημέρι στο Ομαρούς ήμασταν στους 11 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση στους 8. Ο μοναδικός που απολάμβανε το κρύο ήταν ο σκύλος, παιδιά. Τον πήγα βόλτα, κούραγε την ουρά, δεν καταλάβαινε τίποτα. Και εμείς ήμασταν σαν τα κρεμμύδια. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνουμε, πέρασε. Τώρα όμως βλέπω πραγματικά ισχυρούς ανέμους και στα Κυκλαδονίσια και στα Δωδεκάνησα και στην Σάμο και την Ικαρία. Και στη Μυτιλίνη, ενώ στην υπηρετική χώρα τα πράγματα είναι καθαρά. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει ανέμους. Στα ορεινά, βλέπω στην Κρήτη, μπορεί και να ρίχνει βροχή.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Προκάλεσε και μια αναταραχή ο Τσίπρας με την ανακοίνωσή του για το, τέλος πάντων, για την πολιτική λογική του νέου κόμματος. Δεν άκουσα όμως αυτό το πλέρι για δημοκρατία και με ενόχλησε, να σας πω την αλήθεια. Αλλά θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, τίτλοι, επιστρέφουμε.
2: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Πάντως, χθες το βράδυ, ο Τραμπ απέρριψε τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άκριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 31 ετών ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδερφός της, όταν αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και του επιτέθηκαν με ξύλα και σωλήνες. Αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού απρόόπτου πραγματοποίησε χθες το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ισπανό Πρωθυπουργό στην Αρμενία, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις για τη φύση του προβλήματος που προέκυψε. Η Ισπανική Αντιπροσωπεία θα συνεχίσει σήμερα το ταξίδι της. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας Sky 100,3, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη μέρα. Το ξέρω, παιδιά, κάθε Δευτέρα είναι τσακωρο Δευτέρα. Μου στέλνετε διάφορα μηνύματα και μου λέτε πω Δευτέρα πάλι σήμερα ψάλτη και λοιπά. Τι να κάνουμε, παιδιά, πάντοτε υπάρχουν και οι Δευτέρες. Υπάρχουν και οι Παρασκευές, αλλά υπάρχουν και οι Δευτέρες στη ζωή μας. Τι να κάνουμε, μπορούμε να πούμε ότι δεν θα έχουμε Παρασκευές στη ζωή μας, συγγνώμη, Δευτέρες στη ζωή μας. Δεν μπορούμε. Λοιπόν, θα κάνουμε υπομονή, τι μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί-πρωί, τι γίνεται, παιδιά, αυτά που ξέρετε κάθε φορά. Όπως σήμερα πρέπει να κάνω και φορολογικές δηλώσεις. Και λέω πληθυντικός αριθμός, γιατί έχω αναλάβει εγώ για τα παιδιά. Για τα παιδιά τα δικά μου είναι μεγάλα, οπότε ο πατέρας θα τα πληρώσει, καταλάβατε τώρα. Με έτσι πάει. Ωραία, βλέπω το ρεύμα ανόδου, όχι ότι τώρα ξεχάστε το. Τίποτα, το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι έχει κινησούλα, παιδιά, πρωί-πρωί, να ξέρετε, για να ξεκινήσει καλά η Δευτέρα. Εχθές εν τω μεταξύ μου στέλνανε διάφοροι δικοί μου οι οποίοι είχαν φύγει ο δικός και πήγανε τετραημεράκια κλπ. Εμείς ήμασταν εδώ, αυτοί ήταν εκεί, καταλάβατε τώρα. Πήγανε, υποτίθεται, κάναν δύο από αυτούς στα γατόνια, είχαν πει ότι θα πάνε για μπάνιο στο Ιόνιο. Μη σας πω τι κάνανε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Την πέσανε στα ψηλά και φάγανε, αφήσανε. Στάνες για στάνες, τίποτα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Καλά να είναι και να περνάνε καλά. Κινησούλα βλέπω στο ρεύμα ανόδου, στο μετά το. Πού είναι αυτό, πού το. Μετά τη Λένορμαν, Δυραχείου, εκεί αρχίζει λίγο πιο πυκνή κίνηση. Και πάει με αυξομοιώσεις το πρόβλημα μέχρι τη Νέα Ιωνία. Έτσι, στο ρεύμα ανόδου, επαναλαμβάνω, βλέπω εκεί κίνηση και πάλι στο Καματερό. Στην γνωστή και μη εξαιρετέα Φιλής και επίσης στην άλλη μεριά, στη Λεωφόρο Αθηνών, όχι τόσο πυκνά τα πράγματα στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών. Δεν περνάτε ακριβώς την ανηφόρα. Τέλος πάντων, ναι, τελειώνετε εκεί με την ανηφόρα και μετά έχει λίγο πιο πυκνή κίνηση. Εκεί στο Βοτανικό Κήπο φαίνεται να είναι πιο πυκνά τα πράγματα. Η Λεωφόρος Χριστούς Καραμαγκά από νωρίς έχει ένα προβληματάκι. Για να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις Δευτέρες μας. Σωστά, σωστά. Μια παρατήρηση, γιατί μου στείλε χθες ένας φίλος μου, ο οποίος είναι φανατικός Παναθηναϊκός, μια φωτογραφία του μεγάλου Αντώνη Αντωνιάδη. Πιθανόν να ξέρετε ότι καταρχήν είναι μιας ηλικίας ο ψηλός, και επίσης έχει και ζητήματα υγείας, αρκετά σοβαρά η αλήθεια είναι. Όμως το σημαντικό, και παρά τις αντίξουες καιρικές συνθήκες, ο μεγάλος Αντώνης Αντωνιάδης ήταν εκεί στην ομάδα του, που την αγαπάει και την έχει ζήσει και έχει παίξει και ποδόσφαιρο. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι μεγάλη τιμή και για τον ίδιο τον άνθρωπο και για την ομάδα και για τον πρώην ποδοσφαιριστή, τον Αντώνη Αντωνιάδη, αλλά και για την ομάδα. Και είναι ένα παράδειγμα ο κάθε Αντώνης Αντωνιάδης. Αλλά επειδή μιλάμε για τον ψηλό και εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι, επειδή θυμόμαστε και ότι διέπρεψε ο ψηλός στο ποδόσφαιρο, και μπράβο του που είναι εκεί χωρίς να υπολογίζει τις καιρικές συνθήκες. Τώρα, θα τα πούμε και αύριο αναλυτικά, αλλά θέλω να σας τα πω από τώρα με αφορμή και την ιστορία των τιμολογίων για το ηλεκτρικό ρεύμα. Φαίνεται ότι αυτό το μήνα ενδεχομένως να μας έσωσαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι περίφημες ΑΠΕ. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν από τις εταιρείες, λοιπόν, μικρές και μεγάλες, καθετοποιημένες ή μη καθετοποιημένες, τα νέα τιμολόγια. Και φαίνεται λοιπόν ότι οι μεγάλοι πάροχοι, δύο-τρεις είναι οι μεγάλοι πάροχοι, κρατάνε αμετάβλητες τις τιμές παρά τη συνεχιζόμενη κρίση, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με την αυξημένη παραγωγή αντιστάθμισαν τις αυξήσεις των ορυκτών καυσίμων. Η μέση λιχοδρομπορική τιμή για τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στα 88,7 ευρώ η μεγαβατόρα, από 95 ευρώ τη μεγαβατόρα που ήταν το Μάρτιο. Ξαναλέω, το 44% σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν της παραγωγής ενέργειας προέρχεται στη χώρα μας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενώ το γεγονός ότι αυξήθηκε τόσο πολύ το φυσικό αέριο από την έναρξη της κρίσης δίνει το δικαίωμα στις εταιρείες να μην πραγματοποιούν. Θα πεις τώρα είναι καλοκαίρι ψάλτη ή τέλος πάντων ανοίγει ο καιρός. Σωστό και αυτό, αλλά όπως και να έχει, το γεγονός ότι έχουμε αυτά τα τιμολόγια, παραπάνω ξαναλέω θα πούμε στην αυριανή εκπομπή, θα έχουμε καλεσμένο για να τα κουβεντιάσουμε λιγάκι. Είναι χαρακτηριστική μια δήλωση που έκανε ο Παπασταύρου, ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είπε ότι ενώ καμιά χώρα δεν μπορεί να παραμείνει ανεπηρέαστη από την κρίση, στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από ανανεώσιμες πηγές δημιουργεί ένα ανάχωμα και είναι μια, θα έλεγε κανείς, ασφαλιστική δικλίδα. Θα διατηρηθεί, αυτό είναι ένα ερώτημα να ξέρετε, να σας πω, αλλά άμα μπούμε στη διαδικασία και βρούμε ή όχι βρούμε και αρχίζουμε να εφαρμόζουμε και επενδύσεις στις μπαταρίες, που σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν μπαταρίες, δηλαδή να αποθηκεύουμε το ρεύμα το οποίο προκύπτει από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τότε τα πράγματα θα γίνουν νομίζω πολύ καλύτερα. Πράγματι το πιστεύω αυτό, διότι ουσιαστικά τι θα έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιούμε την ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ, ούτως ώστε να τη χρησιμοποιούμε όταν εμείς θέλουμε. Με λίγα λόγια, να απλώσουμε το χρονικό όριο το οποίο μπορούμε, επαναλαμβάνω, να χρησιμοποιούμε ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και τον αέρα. Τώρα, ας πάω λίγο στο να σας πω και δύο-τρεις κουβέντες από ό,τι έχουμε μάθει με αφορμή και δημοσιεύματα για την απόρριψη μεν της πρότασης της Τεχεράνης από τον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ, η αλήθεια είναι ότι έλεγε το Σάββατο βράδυ ότι δεν έχω, λέει, δει ακόμα την πρόταση, θα τη δω, και μέσα σε 12-13-14 ώρες την απέρριψε, οι 14 προτάσεις. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι πρότεινε σύμφωνα με δημοσιεύματα η Τεχεράνη, για να καταλάβετε τώρα και ενδεχομένως το πόσο πιο δύσκολη είναι η θέση της Τεχεράνης με αφορμή αυτά που έχουν κάνει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί με τα χτυπήματα. Λοιπόν, στην πρώτη φάση του πολέμου, στην πρώτη φάση της επόμενης μέρας, είναι, λέει, πρώτον η μετατροπή της εκεχηρίας που υπάρχει μέχρι τώρα σε μόνιμη ειρήνη, περίπου, λέει, θυμίζω 30 μέρες είναι αυτή η διαδικασία, η επανεκκίνηση του Ορμούς, των στενών του Ορμούς, του στενού του Ορμούς, αλλά ταυτόχρονα και η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού που έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα στην εξαγωγή υδρογονανθράκων από την μεριά της Τεχεράνης. Η υπογραφή, λέει, αμοιβαίας μη επίθεσης μεταξύ Τεχεράνης, Ουάσιγκτον και Ισραήλ. Στη δεύτερη φάση η Τεχεράνη προτείνει πάγωμα εμπλουτισμού ουρανίου για τα επόμενα 15 χρόνια, θυμίζω στην αρχή έλεγε μόνο για 5 χρόνια. Μετά τα 15 χρόνια θα επιτρέπεται, λέει, εμπλουτισμός ουρανίου έως το 3,6% που θεωρείται ότι είναι ένα επίπεδο που δεν προκαλεί κινδύνους για τη δημιουργία πυρηνικών όπλων, αλλά για τη χρήση του για ειρηνικούς σκοπούς που υπάρχει δικαίωμα σε χώρες να έχουν τέτοια διαδικασία. Επίσης, η Τεχεράνη βάζει πάνω στο τραπέζι να μην αποσυναρμολογηθούν πυρηνικές εγκαταστάσεις, και αυτή η άρση των κυρώσεων ή μάλλον και η ύπαρξη κυρώσεων από τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τεχεράνη, βήμα-βήμα να αέρονται οι κυρώσεις αυτές. Στην τρίτη μακροπρόθεσμη πορεία αυτής της διαδικασίας, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, πάντοτε με την Τεχεράνη, είναι η εκκίνηση διαπραγματεύσεων ασφάλειας της Μέσης Ανατολής. Βέβαια δεν βάζει, ας πούμε, σύμφωνα με το Al Jazeera που έχει τα περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση αυτή, δεν βάζει πάνω στο τραπέζι καθόλου τη συμπεριφορά της Τεχεράνης με τους Χούθη, δηλαδή τις συνεργασίες που είχε, ή με ομάδες στο Ιράκ ή με τη Χεσμολά στο Λίβανο, που τι τραβάει και ο Λίβανος. Αυτή λοιπόν η πρόταση θεωρήθηκε μη πρέπουσα από την αμερικανική πλευρά. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν γίνεται δεκτή, Άρα περιμένει, έστειλε την απάντηση, πήρε την απάντηση Τεχεράνη, άρα περιμένει νέα πρόταση από τη μεριά της Τεχεράνης. Θα μου πεις, φίλε ακροατή, και για πόσο καιρό θα συνεχίζεται αυτή η διαδικασία, πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν έχω απάντηση να σας δώσω. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα συνεχιστεί. Θυμίζω ότι οι Ισραηλινοί από την πλευρά τους λένε, παραγγείλανε καταρχήν F-35 και F-15, σύμφωνα με δηλώσεις και του Νετανιάχου αλλά και άλλων αξιωματούχων του Ισραήλ. Η Αμερική έδωσε το πράσινο φως. Η Αμερική, θυμίζω, ότι συνεχίζει να στέλνει οπλικά συστήματα και όπλα γενικότερα στο Ισραήλ. Το Ισραήλ συνεχίζει να λέει ότι εμείς είμαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για να συνεχίζουμε να χτυπάμε στόχους όχι μόνο στο Λίβανο αλλά και στην Τεχεράνη, όπως επίσης και το γεγονός ότι συνεχίζει ο μηχανισμός ο αμερικανικός, και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, να στείνεται στην ευρύτερη περιοχή για πιθανά χτυπήματα, προκαλούν μια ανησυχία όχι μόνο γενικότερα αλλά και στην Τεχεράνη. Για να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει και απάντηση ή νέα αντιπρόταση η οποία θα ικανοποιεί την Ουάσιγκτον. Έτσι. Λοιπόν, τώρα μετά το θα γυρίσουμε να κουβεντιάσουμε λίγο για τις τράπεζες και για αυτά τα καταναλωτικά δάνεια. Αλήθεια, υπάρχουν καταναλωτικά δάνεια 100.000 ευρώ? Εγώ ξέρω τα καταναλωτικά 5, 10, 15, άντε 20. Αλλά επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με αφορμή την κουβέντα αυτή που γίνεται, με την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός, 30 έως 50% λέει για το καταναλωτικό δάνειο. Δηλαδή αν κάποιος πάρει 10 χιλιάρικα, όχι 100, μπορεί αναλόγως να δώσει πίσω από 13 μέχρι 15 χιλιάρικα. Δεν είναι πολλά λεφτά αυτά. Για άλλα δάνειο επαναλαμβάνω 10.000 ευρώ. Όπως επίσης, αν καταλαβαίνω καλά, γιατί ρώτησα κάποια πράγματα, ενδεχομένως να αλλάξει και αυτή η λογική που υπάρχει, λέει, με κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες θα μπουν άλλοι όροι, λέει, πιο ξεκάθαροι. Το αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα, που φαίνεται, επαναλαμβάνω, να έχει αναπτυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Buy now, pay later, που λένε και στα ελληνικά. Ναι. Εκεί, λέει, θα μπουν, λέει, κάποιοι όροι για να προφυλάξουν τους καταναλωτές από υπερχρέωση. Θα τα πούμε αργότερα όταν θα γυρίσουμε από τις διαφημίσεις. Καταρχήν, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας σημειώσω ότι απόψε στις 9 στην τηλεόραση του Sky ξεκινάει η νέα σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων με τον τίτλο «Στο χιλιοστό». Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Μια σειρά με ρυθμό πολιτικού θρίλερ που επιστρέφει στο πιο κρίσιμο σημείο της ελληνικής κρίσης, τότε που οι αποφάσεις λαμβάνονταν στο παραένα και η έκβαση παρέμενε αβέβαιη μέχρι την τελευταία στιγμή. Για όλα εκείνα τα δραματικά γεγονότα του παρασκηνίου που κάποιοι τα έμαθαν, έκαναν και ένα βιβλίο, και αυτό γίνεται τώρα και ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον για όλα αυτά τα οποία περάσαμε, για όλα αυτά τα οποία ζήσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε και να πληρώνουμε. Απόψε το βράδυ στη τηλεόραση του Sky στις 9. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova. Κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burger, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε, Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Με τον Μπουφάν είμαστε, να ξέρετε, μην με ρωτάτε. Παιδιά, με τον Μπουφάν κανονικά. Βέβαια, εδώ έχει air condition και μηχανήματα κλπ. Οπότε πρέπει να διατηρούμε τη θερμοκρασία στα κατάλληλα σημεία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κρυώναμε. Δεν είναι. Επεξεγέλασε. Το έχω ξαναπεί. Δεν είμαστε για πολλά-πολλά τώρα. Μην κρυώσουμε αλλή μονό μας. Μετά θα θέλουμε χρόνια για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Πλάκα κάνω. Εν τω μεταξύ, μας τύπησε και η αλλεργία μέσα στο κρύο. Κάτι λέει, είχε λέει κάτι σκόρες, κάτι μόνες. Την πατήσαμε και εκεί πέρα. Χαπάκια με χαπάκια. Σε καλό δρόμο είμαστε. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Γεια σου, Ειρήνη μου. Καλημέρα στο Κρυονέρι. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα, Κώστα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν. Τι είπε ο Μπέος, ότι θα σκοτώσουν τα δέσποτα. Μπα, δεν το ξέρω αυτό. Ο Μπέος, ο δήμαρχος Βόλου. Μπα. Πού να τα ξέρω κιόλα, παιδιά, δεν μπορώ να τα παρακολουθώ κιόλα. Δεν γίνεται να τα παρακολουθούμε κιόλα. Λοιπόν, τώρα. Επειδή κάποιοι με ρωτάγατε και μου λέτε με αφορμή την είδηση που παίζει από χθες το βράδυ ουσιαστικά ότι έρχεται το νέο σχέδιο των Αμερικανών για να απεμπλέξουν πλοία τα οποία βρίσκονται στον κόλπο, στις 28 Φεβρουαρίου ο αριθμός των πλοίων που ήταν στον Περσικό κόλπο, δηλαδή είχαν περάσει τα στενά του Ορμούς και ήταν μέσα στον Περσικό κόλπο, ήταν λέει 1114, ενώ λέει στις 29 Απριλίου, δύο μήνες μετά την εκδήλωση του πολέμου, μέσα στο κόλπο είναι 913 πλοία. Βέβαια θα μου πείτε, γιατί δεν μπήκαν και νέα πλοία μέσα? Σωστό είναι αυτό. Αλλά σήμερα, ξαναλέω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα διεθνή τα οποία υπάρχουν, τα οποία παρακολουθούν την κίνηση των πλοίων, εντός του Περσικού κόλπου είναι 913 πλοία. Την περασμένη Τετάρτη, 270 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια ήταν λύση στον κόλπο και καμιά εικοσαριά λέει ήταν πλοία τα οποία μετέφεραν υγροποιημένο φυσικό αέριο ή υγροποιημένο αέριο πετρελαίου. Άλλη μια κατηγορία, άλλη κατηγορία. Υπάρχουν όμως και πλοία, λέει, τα οποία μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια, όπως είναι φαρμακευτικά προϊόντα, καταναλωτικά αγαθά και διάφορα άλλα. Σε αυτά ήταν, λέει, 118 πλοία, εκ των οποίων 30, λέει, ιρανικά, για τις ανάγκες, λέει, της χώρας, της Τεχεράνης. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε αναφορικά με τον νέο αυτόν σχεδιασμό. Υπάρχει ένα θεματάκι, από ό,τι καταλαβαίνω, μου έχετε στείλει κανένα δύο μηνύματα άνθρωποι του τουρισμού, οι οποίοι ψιλοανησυχείτε βέβαια και για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα με τον τουρισμό, αλλά και με το νέο σύστημα που υπάρχει στα αεροδρόμια, η εφαρμογή, λέει, του συστήματος εισόδου και εξόδου για υπηκόους χωρών μελών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δημιουργεί, λέει, αρκετά προβλήματα σε κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Γι' αυτό, λέει, και η Ελλάδα αποφάσισε, ειδικά για τους Βρετανούς, να μην εφαρμόζει το σύστημα αυτό για να μην τους καθυστερεί, γιατί εμείς έχουμε και μεγάλη πελατεία, τουριστική πελατεία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια, αυτό, λέει, δημιουργεί μια μουρμούρα για άλλους πολίτες χωρών μελών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επαφίεται, λέει, από τις χώρες, αν και εφόσον δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, διότι, λέει, σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως κάποιοι έχασαν, λέει, και τις πτήσεις τους λόγω αυτών των ελέγχων οι οποίοι πραγματοποιούνται, δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίες που πρέπει, λέει, κλπ. Κλπ. Να μπουν στο σύστημα. Αυτό, λέει, την πρώτη φορά που έρχεται κάποιος. Μετά από εκεί πέρα τα πράγματα, λέει, γίνονται πιο απλά. Όπως και να έχει όμως, είναι ένα ζήτημα. Έμαθα μια μουρμούρα. Εκφράστηκε από τους τουριστικούς πράκτορες για το ζήτημα αυτό. Ενδεχομένως θα τα πούμε και στην αυριανή εκπομπή γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, για να πάμε λίγο στις τράπεζες. Για να πάμε λίγο στις τράπεζες, με αφορμή, ξαναλέω, την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει και ο αρμόδιος Υπουργός για την νομοθετική ρύθμιση η οποία έρχεται. Λοιπόν, το Υπουργείο Ανάπτυξης, λοιπόν, το οποίο φέρνει νομοθετική ρύθμιση που προστατεύει, λέει, τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών. Μπα, καταχρηστικές συμπεριφορές, Λοιπόν, αυτά είναι, λέει, για δάνεια καταναλωτικά έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Εκεί λέει, στις συμβάσεις που υπογράφουν οι δανειολήπτες με τις τράπεζες υπάρχουν λέει ψηλά γράμματα που ενδεχομένως να οδηγούν σε παράτυπες πρακτικές, παρά το γεγονός λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει να αλλάξει όλη αυτή η διαδικασία εδώ και κάμποσο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που διαβάσαμε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, το ανώτατο ύψος λέει μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο μαζί με τους στόκους κυμαίνονται μεταξύ λέει 30 και 50%. Δεν είναι μια μεγάλη διαφορά το 30 από το 50? Και πώς εμένα μου φαίνεται ότι όλες οι τράπεζες θα καταφέρουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να πάνε στο 50 και όχι στο 30? Θα μου πεις, ελεύθερη αγορά έχουμε ψάλτη. Σωστό, αλλά εν τω μεταξύ θα υπάρχει λέει δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη από τη δανειακή σύμβαση την οποία υπέγραψε, ώστε μέσα σε 2 εβδομάδες, 14 μέρες να πει δεν το θέλω ρε παιδί με το δάνειο, πάρ' το πίσω, δεν θέλω τα λεφτά, γιατί μου φαίνονται πολλά για να μπω στη διαδικασία. Θα πρέπει λέει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, θα πρέπει να υπάρχει θα προβλέπεται λέει στη ρύθμιση για αυτού του είδους των δανείων εκτός του πλαφών το πραγματικό επιτόκιο, το οποίο θα αντιστοιχεί λέει στο 40% επί του ποσού της πίστωσης. Μετά λέει αλήθεια, για τα υπάρχοντα δάνεια, τα καταναλωτικά, εντωμεταξύ έλεγα κάποια στοιχεία, θα ζητήσω και παραπάνω στοιχεία να μου δώσουν. Περίπου λέει το τελευταίο χρονικό διάστημα 94.000 δανειολήπτες έχουν πάρει λέει καταναλωτικά δάνεια. Δεν είναι μικρή αγορά. Τα καταναλωτικά δάνεια, αν δεν κάνω λάθος από τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, είναι λέει περίπου 8,5 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες συνολικά που έχουν δώσει. Άρα είναι μια αγορά που έχει ενδιαφέρον νομίζω, τι λέτε κι εσείς? Αλλά επιμένω να λέω, το 30-50% μου φαίνονται πολλά λεφτά εμένα. Δεν είναι πολλά. Ξαναλέω, για 10.000 το μίνιμουμ που μπορείς να επιστρέψεις είναι 13 και να πηγαίνει μέχρι 15.000. Πολλά λεφτά. Θα μου πεις, αν μπαίνουν αυτοί οι όροι και αυτές οι προϋποθέσεις, και εντωμεταξύ επειδή μιλάμε χωρίς εμπράγματες εξασφαλής, άρα πρέπει λέει να προστατευτούν και οι τράπεζες. Okay. Και επίσης σας έλεγα νωρίτερα ότι θα μπουν και κάποιοι όροι και προϋποθέσεις για αυτό το σύστημα που λειτουργεί τώρα, που λέει αγόρασε τώρα και πλήρωσε αργότερα. Έχουν αναπτυχθεί λέει σε κάποιους ομίλους, όχι τραπεζικούς, επιχειρηματικούς, με διατάξεις λέει του νομοσχεδίου. Θα πρέπει λέει να γίνεται έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών πριν από την έγκριση των δανείων αυτών, για να μην υπερχρεώνονται. Χρειάζεται μια μέρημνα και μια προσοχή γενικά, γιατί κάποιοι ενδεχομένως είναι περισσότερο ευάλωτοι από ό,τι πρέπει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά θα τα πούμε και με καλεσμένους, γιατί έχουμε διάφορα πράγματα μικρά και μεγάλα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Star FM.
1: Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 4 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Πάντως, χθες το βράδυ, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών εν διαστάσει σύζυγο τους του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού απροόπτου πραγματοποίησε χθες το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στην Αρμενία, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις για την φύση του προβλήματος που προέκυψε. Η Ισπανική Αντιπροσωπεία θα συνεχίσει σήμερα το ταξίδι της. Αρχίζει σήμερα στις 8 το πρωί η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις νέες εξελίξεις που αφορούν τα στενά του Ορμούς. Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση σήμερα το πρωί, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στο σχέδιο Ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους, περισσότερο από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του ανέφερε ακόμη ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Πάντως, χθες το βράδυ απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος έστειλε σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική και ανάμειξη στα στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι επλήγει από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας, το τάνκερ έπλεε περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Φουτζάιρα. Όπως επισημαίνεται, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σωστά και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση. Παράλληλα, η ίδια υπηρεσία έκανε γνωστό ότι χθες το βράδυ ένα φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη στα στενά του Ορμού. Η επίθεση σημειώθηκε 11 ναυτικά μίλια δυτικά της ιρανικής πόλης Σίρικ. Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο πλοίο μεταφοράς χήθην φορτίου. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα 108 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 102 δολάρια. Σε μια πρώτη παρέμβαση προχώρησε χθες ο OPEC Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Όπως σχολιάζει το Bloomberg, η κίνηση αυτή είναι κατά κύριο λόγο συμβολική, καθώς ο OPEC Plus δεν θα είναι σε θέση να εφαρμόσει την αύξηση, εκτός αν τα στενά του Ορμού, τα οποία έχουν αποκλειστεί λόγω της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ανοίξουν ξανά και ξαναρχίσουν οι εξαγωγές από τον Περσικό κόλπο. Οι Αμερικανοί είναι πιο σημαντικοί εταίροι μας στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας πως η αμερικανική απόφαση δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πυραυλοί τόμαχοι στη Γερμανία. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Τόνισε ότι βρίσκεται σε επαφή με την Κομισιόν, ενώ διεξάγει συνομιλίες και με την Ουάσιγκτον. Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, ισχυριζόμενος ότι το μπλοκ δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως ανέφερε, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 και 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμα δίνεται η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 μέρες από τη στιγμή που θα συναυθεί. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος για το θέμα.
1: Ο σκοπός είναι αυτός που θα παίρνει το δάνειο να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Θα μπει ένα πλαφόν το οποίο θα ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση, αλλά θα κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50% παραπάνω από το αρχικό κεφάλαιο.
0: Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκλογές το συντομότερο. Προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος. Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.
2: Το να δεσμεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα απαντήσει στις παράνομες πρακτικές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα. Δικά του παιδιά είναι οι μαζικοί πληστηριασμοί, οι καταχρηστικές πρακτικές και η αποτυχία ελέγχου του ιδιωτικού χρέους.
0: Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στον ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στον ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδός ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η άνεση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κ. Τσίπρα, οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Συνάντηση με τον Γερμανό ομολογό του, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα, θα έχει σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών, θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο υπουργών προς τον τύπο. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμη ένα άλμα στο διάστημα, αναφέρει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός μετά την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, μεταξύ των οποίων 4 είναι θερμικοί. Όπως επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης, ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας. Στο θάνατο δύο κρατουμένων οδήγησε η συμπλοκή χθες το μεσημέρι μεταξύ περίπου 10 κρατουμένων, οι οποίοι κρατούνταν στα πειθαρχικά κελιά στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν βαριά δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν Ιρακινό και έναν Αλγερινό. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το θέμα.
3: Καθεφαρμογή του μνημονίου που έχει υπογραφεί ανάμεσα στις δύο χώρες επιστρέφουν παρανόμως εξαχθήσεις αρχαιότητες, αρκετές δεκάδες θα έλεγα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πατρίδα τους. Ένας θησαυρός που χρονολογείται στα βυζαντινά χρόνια, αλλά και δύο πολύ σπάνια νομίσματα, τα οποία εξήχθησαν από παράνομη ανασκαφή το 2016.
0: Στις υπόλοιπες εξωτερικές ειδήσεις, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τρεις θανάτους από πιθανή επιδημία χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Πρόκειται για μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τροκτικά.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ με δύο γκολ του Γερεμέγεφ και ένα του Ζίβκοβιτς επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 61 και στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Στα play-off για τις θέσεις 5-8, ο Λεβαδιακός νίκησε το Βόλο με 5-2 και ο Όφη επικράτησε στην Κρήτη του Όφη με 2-0. Την άνοδο στην Basket League εξασφάλισε ο Βίκος Ιωαννίνων, ο οποίος επικράτησε του Παπάγου στον τελικό του Final Four με 87-72. Η Manchester United ήταν μεγάλη νικήτρια στον ντέρμπι της Premier League, καθώς έκαμψε την αντίσταση της Liverpool με 3-2. Σπουδαία νίκη στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία, σημείωσε η Tottenham, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Aston Villa με 2-1.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο Λεκανό πεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα μεράνια, κυρίες και κύριοι. Ας αρχίσουμε από τον Πειραιά και την παραλιακή προς τον Πειραιά, γιατί έχουμε προβλήματα. Το λιμάνι του Πειραιά, λοιπόν, στο δεξιό στροφό του από την Ιετιώνη ακτή, όπως ξέρουμε, προς τον Άγιο Διονύσιο και εν συνεχεία προς τα τρένα, προς τον Ισάπ και την πλατεία Υποδαμίας. Έχει ισχυρά μποτιλιαρίσματα και αρκετή κίνηση φεύγοντας από τον Πειραιά να πάμε προς την περιφερειακή Δραπετσόνας και το Εικόνιο στο ύψος των Λιπασμάτων. Και η παραλιακή όμως προς τον Πειραιά, από εδώ από τον και την Κηφισού έχει κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω και τροχαίου ατυχήματος.
6: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο Λεκανό πεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα μεράνια, κυρίες και κύριοι. Ας αρχίσουμε από τον Πειραιά και την παραλιακή προς τον Πειραιά, γιατί έχουμε προβλήματα. Το λιμάνι του Πειραιά, λοιπόν, στο δεξιό στροφό του από την Ιετιώνη ακτή, όπως ξέρουμε, προς τον Άγιο Διονύσιο και εν συνεχεία προς τα τρένα, προς τον Ισάπ και την πλατεία Υποδαμίας. Έχει ισχυρά μποτιλιαρίσματα και αρκετή κίνηση φεύγοντας από τον Πειραιά να πάμε προς την περιφερειακή Δραπετσόνας και το Εικόνιο στο ύψος των Λιπασμάτων. Και η παραλιακή όμως προς τον Πειραιά, από εδώ από τον και την Κηφισού έχει κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω και τροχαίου ατυχήματος.

0: προβλήματα. Το λιμάνι του Πειραιά λοιπόν, στο δεξιό στροφό του από την Ιετιώνη ακτή, όπως ξέρουμε προς τον Άγιο Διονύσιο και εν συνεχεία προς τα τρένα, προς τον Ισάπ και την πλατεία Υποδαμίας. Έχει ισχυρά μποτιλιαρίσματα και αρκετή κίνηση φεύγοντας από τον Πειραιά να πάμε προς την περιφερειακή Δραπετσόνας και το Εικόνιο στο ύψος των Λιπασμάτων. Και η παραλιακή όμως προς τον Πειραιά, από εδώ από τον Σκάι και την Κηφισού, έχει κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω και τροχαίου ατυχήματος, με αποτέλεσμα να έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της Κηφισού από τη λαχαναγορά του Ρέντι προς την παραλιακή. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη Κηφισού. Το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα έχει τα συνήθη προβλήματα, αλλά προσέξτε, δεν τελειώνουν εκεί, γιατί και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια, μέχρι να φτάσετε στη γέφυρα Λυκόβρησης, έχετε χαμηλές ταχύτητες. Αυτό που λέμε ακορντεόν και χαμηλές ταχύτητες. Κατεβαίνοντας την Κηφισού δεν έχουμε ακόμα σοβαρά προβλήματα, μόνο από τους Αγίους Αναργύρους προς το Περιστέρι κάποιες σημαντικές βραδιπορίες. Η άνοδος της Φυλής στο Καματερό έχει αρκετό μποτιλιάρισμα, ομοίως και ως Καραμαγκάς. Η λεωφόρος Σχιστού με περίπου ένα χιλιόμετρο αναμονής και η λεωφόρος Αθηνών από τις αρχές του δάσους Χαϊδάριου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου με 9.
1: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Ανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά. 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο-Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
3: Sky 100,3.

0: Χαίρετε.
1: Που ζήσαμε το τριήμερο και βεβαίως τον άλλο καιρό από σήμερα.
0: Τον κανονικό καιρό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν. Αυτό, το εντυπωσιακό του κόσμου, κυρία Χριστίνα, μας είναι ότι όλοι λένε, ρε παιδί μου, αυτή την γρήγορη εναλλαγή. Αυτό είναι που του
0: κοίταξε. Το περίεργο ήταν αυτό που συνέβη την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ναι. Την Πέμπτη είχαμε 26 βαθμούς στην Αττική και την Παρασκευή 13. Αυτά δεν μπορούν να συμβαίνουν.
1: Ναι,
0: είναι παράλογο.
1: Συμβαίνουν.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Συνέβη.
1: Ναι, okay.
0: Όχι, δεν συμβαίνουν τακτικά. Ναι. Συνέβη. Αν μια φορά έχει συμβεί κάτι τέτοιο πριν από πολλά χρόνια.
1: Έχουν στοιχεία, ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό είναι το παράλογο. Από εδώ και πέρα δεν ανεβαίνει η θερμοκρασία με τη μία στους 28 βαθμούς. Σήμερα θα είναι. Και χθες είχε. Η Δυτική Ελλάδα είχε
1: 20-21-22
0: βαθμούς. Η Αττική θα βγάλει 20 σήμερα. Αύριο 22. Μεθαύριο 23-24. Θα είναι η άνοδος. Σιγά σιγά, okay. Πώς το λένε.
1: Μηματικά να σας πω, θα πάμε σε κανονικά για την εποχή επίπεδο.
0: Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα είμαστε σε κανονικά για την εποχή επίπεδο.
1: Και μετά θα πάμε πιο
0: και
1: πάνω.
0: Μέχρι και το Σαββατοκύριακο, όχι. Το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο πάνω. Άντε να είναι 26-27, για την Αττική μιλάω. 29 είχε την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλω να πω ότι πόσο είναι το κανονικό για την εποχή.
0: 25-26.
1: Άρα είμαστε λίγο πιο πάνω από τα.
0: Θα είμαστε το Σαββατοκύριακο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα, ας μην τρέχουμε να λέμε για 30.
1: Γιατί να τρέχουμε.
0: Μπορεί να έχει και 40. Έλεος, μην τρελαθούμε.
1: Εντάξει, okay.
0: Δηλαδή, γιατί πρέπει να κάνουμε πρόγνωση 2 εβδομάδες μπροστά.
1: Ναι, αφού δεν μπορούμε να την κάνουμε προφανώς.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Okay.
0: Ότι φαίνεται ότι θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία την άλλη εβδομάδα, έτσι φαίνεται. Πόσο, θα δούμε.
1: Θα το δούμε. Okay.
0: Γιατί αν έχει και νοτιάδες, έχει και τίποτα σκόνη, έχει και τίποτα. Αυτό δεν πρόκειται να ανέβει.
1: Έχει σκόνη.
0: Τώρα δεν έχει.
1: Βλέπει,
0: αν ναι, έχει. Ναι, ναι. Okay. Ούτε είχε βέβαια με τους βοριάδες και με την προχή.
1: Okay.
0: Ούτε έχει.
1: Τώρα έχει βοριάδες το. Αυτό το έχετε αφήσει.
0: Α, το 9 έχει τελειώσει.
1: Α, τελειώσει.
0: Ναι, τελείωσε. Όχι, έχει τελειώσει ήδη ναι. Το 9.
1: Και βλέπω εδώ πέρα στο χάρτη που έχει σηκώσει η Έμι ότι έχει κυκλάδες.
0: Στα νότιο-ανατολικά έχει. Έχει 7 κυκλάδες και στα 12 8.
1: Μπράβο.
0: Αλλά το 9 ήταν για λίγες ώρες.
1: Η πυρωτική Ελλάδα έχει τελειώσει, είναι καθαρή και όλα.
0: Δεν έχει και βροχές. Και η Κρήτη είχε λίγες βροχές, έχουν σταματήσει.
1: Okay.
0: Και λίγοι συνεπιάχνουν τα δωδεκάνησα τώρα και αυτά θα σταματήσουν. Τετρίτη φαίνεται να έχουμε μια απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, ψηλά στα μουνά.
1: Ναι.
0: Και με τις θερμοκρασίες αυτές θα λιώσουν και τα χιόνια. Στην Πάρνηθα ήταν περίεργο το χιονάκι.
1: Το μου λέει καταρχήν.
0: Καλά, τώρα άρχισε να λιώνει.
1: Ναι, δύο παρατηρήσεις θέλω να πω. Καταρχήν μου είπαν χθες φίλοι μου στην Κορινθία πάνω ψηλά στο.
0: Α, ναι, μου.
1: Κάργα.
0: Ναι,
1: κάργα
0: ναι.
1: Χιόνι.
0: Είναι ο συμπέθερος εκεί που ήταν φωτογραφίες.
1: Και επίσης μου κάνανε πλάκα, μου στείλανε φίλοι ακροατές από την Ισπανία που βρέθηκαν. Είχε 23 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία.
0: Ναι, όλη η Δυτική Ευρώπη είχε πολύ ψηλές.
1: Στη Μασσαλία, κολλητός μου, μου λέει στη Μασσαλία και μου λέει λίγο συννεφιά. Μου λέει, αλλά βγάλαμε την Πέμπελη.
0: Την Πέμπελη. Γιατί η Ιταλία. Ιταλία ναι. Και αυτή είχε πάρα πολύ ζέστη όταν εμείς είχαμε το κρύο.
1: Μπράβο. Και επίσης το κάτι σκανδιναβικές χώρες και εκεί.
0: Και εκεί, και εκεί 25 βαθμούς, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
1: Όλοι ναι. Και λέγανε αν είναι δυνατόν στην Ελλάδα να κάνει τόσο κρύο.
0: Να κάνει τόσο κρύο, ακριβώς. Ναι, ναι. Γι' αυτό ήταν ακραίο. Αλήθεια είναι, ήταν ακραίο. Πάει στην ευχή του Θεού, τελειώνει. Αχρίαστο, ακραίο και αχρίαστο. Ναι. Αυτό.
1: Βέβαια, εγώ ξαναλέω χθες, επειδή το έλεγα και νωρίτερα, ότι καλή ήταν η βροχούλα που έπεσε.
0: Η βροχούλα ήταν.
1: Ζημιά δεν έκανε, ελπίζω.
0: Πουθενά δεν έκανε, πουθενά δεν έκανε ζημιά. Παντού ποτιστική.
1: Ήταν.
0: Ίσως στην Εύβοια ήταν λίγο παραπάνω, αλλά και αυτό λόγω του βορείου ρεύματος έριξε το 24ωρο δηλαδή okay. Παραπάνω. Αλλά πουθενά δεν ήταν βροχή που θα δημιουργήσει προβλήματα. Το χαλάζι που έριξε χαλάζι στη Βόρεια Εύβοια
1: ναι.
0: Και στην Κρήτη.
1: Okay.
0: Αυτό πιθανόν και να έκανε κάποια προβλήματα.
1: Δεν είμαι ζημιές σε
0: δηλαδή, εννοώ ζημιές στη Σκαλιά.
1: Στη Γεωργία κλπ.
0: Ναι, στη Γεωργία, όχι πουθενά άλλου. Ναι.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα μας.
0: Άντε, καλή εβδομάδα. Καλή άνοιξη.
1: Με το καλό, με το καλό. Άχουμε και την άνοιξη. Ξεμπερδεύσουμε και με την άνοιξη. Έρθει το καλοκαίρι στη ζωή μας που το περιμένουν τόσο πολλοί κόσμοι στην Ελλάδα. Όλοι τρελοί θα να πάνε για μπάνιο.
0: Να πάνε, ναι, ναι.
1: Ναι, θα φύγουν να πέσουν. Καθίστε καλά λιγάκι, ρε παιδί μου.
0: Θα έρθει και το καλοκαίρι και μετά θα λέτε Παναγία μου σκάω, δεν αντέχω άλλο.
1: Το ξέρεις αυτό το ζήτημα. Δεν είμαστε με τίποτα ευχαριστημένοι.
0: Τίποτα, με τίποτα.
1: Όταν κάνει κρύο, γιατί κάνει κρύο. Το κάνει ζέστη, γιατί κάνει ζέστη. Ευχαριστούμε, Χριστίνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω καλημέρες στην κυρία Αφροδίτη Σταυρηλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, το Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη Αγιά Ελένη στην Καβάλα, το Γιώργη Ζαγορά Πηλίου, τον Νίκο στο Μοσχάτο, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα και τη Μαρία στο Χαλάνδρη. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, ο Μιχάλης μου λέει καλημέρα. Η τράπεζα θα δώσει κανένα τόκο τη προκοπή, λέει στου κατόχου καταθλητικού λογαριασμού ή μόνο για να παίρνουν οι νέοι ικανές. Καλημέρα από το σχολικό λεωφορείο Χαλανδρίου, Πολυδρόσου Αμαρουζίου. Γεια σου, Μιχάλη. Καλή εβδομάδα. Ένας φίλος μου λέει Υπάρχει, λέει, μία από τις συστημικές που χρεώνει, λέει, χρεωστική κάρτα κλπ. Παλιότερα το είχαν κάνει δωρεάν. Τώρα γίνεται, λέει, και πληρωμή και έχουμε, λέει, και 0,80 το μήνα για λογαριασμό. Είναι αυτό που σας λέω για την ιστορία. Μην τα αρχίσουμε πάντα. Τα έχουμε ξαναπεί. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα. Πήρε το κράτος, λέει, 15-20 χρόνια, λέει, για να διαβάσει τα ψηλά γράμματα. Πρεσβειοποία, λέει, ή εθελοτυφλία, λέει ο Αβραάμ. Καλή εβδομάδα. Πώς πέρασες, Αβραάμ, στη Φλόρινα? Είδα που ανέβασε και φωτογραφίες. Ωραία η Φλόρινα, μ' αρέσει να σου πω την αλήθεια. Όχι όλο το κομμάτι, αλλά και το κομμάτι εκεί με το ποτάμι κλπ. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αλήθεια, βέβαια, και εκεί κάνει κρύο αρκετό. Τώρα, 7 και 25, μετά τις 7.30 θα κουβεντιάσουμε για την αντιμπυρική περίοδο. Ξεκίνησε από την 1η του Μάη, αλλά αυτή η αντιπυρική περίοδος έχει και ένα νέο νόμο που έχει ψηφιστεί. Θα το κουβεντιάσουμε αυτόν τον νέο νόμο με έναν καλεσμένο και θα μιλήσουμε επίσης για το νέο σεισμικό χάρτη της Ελλάδος. Είναι μια δουλειά που προέκυψε από το Αριστοτέλειο, τα είπαμε την περασμένη εβδομάδα λιγάκι. Θα είναι στην παρέα μας ο καθηγητής που υπογράφει αυτή την προσπάθεια για το νέο αντισεισμικό χάρτη. Τι σημαίνει αυτό? Όχι αντισεισμικό, νέο σεισμικό χάρτη. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί χρειάστηκε η συνδρομή και η προετοιμασία αυτού του σεισμικού χάρτη? 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης. Στην αριστερή λωρίδα του ρεύματος προς τη Ραφίνα, από τον οδό 3 Νέμη ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για μια προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
12: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
13: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
14: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
15: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στην άνοδο της Βασιλός Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Βύρονα και στον Πειραιά. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του ορμού με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του ορμού ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Εξεχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μακρή. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών εν διαστάσει σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Αρχίζει στις 8 το πρωί η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 10 βαθμοί Κελσίου.
18: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Πολύ πολύ καλή μέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γεια σου ρέα μου, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Με το καλό να περπατήσει και ο Μάιος στη ζωή μας. Αλέξανδρε, μου λέει εδώ ο Ηχολήπτης ότι δεν θα το βρεις το τραγούδι αυτό, είναι μόνο για μας. Θα μας εξηγήσει μετά, άρα θα σου δώσω μια απάντηση, Αλέξανδρε, μετά. Θα σου στείλω εγώ στο mail σου για να μην έχεις την απορία. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος του WWF Ελλάς. Τον κάλεσα διότι είδα μια ανακοίνωση που έβγαλε το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση για την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου της τρέχουσας χρονιάς, διότι, προσέξτε, φέτος έχουμε και ένα νέο, πώς να το πω τώρα, να το πω νομικό πλαίσιο, διότι πέρασε ο νόμος Ενεργή Μάχη, που είναι ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που επαναφέρει την πρόληψη στον πυρήνα της δασοπροστασίας. Και θέλω να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γεωργιάδη, για αυτό ακριβώς το νέο νομοθετικό πλαίσιο και πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει για να έχουμε λιγότερες πληγές με τις πυρκαγιές ή από τις πυρκαγιές. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί πιστεύετε ότι είναι κομβικής σημασίας αυτός ο νέος νόμος?
1: Για πολλούς λόγους. Ας ξεκινήσουμε από το βασικότερο. Όπως λέμε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο εμείς, αλλά νομίζω πλέον οι περισσότεροι, οι πυρκαγιές δεν σβήνουν το καλοκαίρι. Ουσιαστικά οι πυρκαγιές αρχίζουν και σβήνουν από τη χειμερινή περίοδο. Δηλαδή το ενδιάμεσο μεταξύ των αντιπυρικών περιόδων. Ναι. Εκεί λοιπόν γίνονται όλες οι δράσεις πρόληψης, θα έπρεπε να γίνονται όλες οι δράσεις πρόληψης, ώστε να μας βρουν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου πιο έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε οποιοδήποτε ξέσπασμα πυρκαγιάς υπάρξει. Ναι. Ο νέος νόμος λοιπόν αυτός παίρνει όντως την πρόληψη στο προσκήνιο με πολλές και διάφορες διατάξεις. Είναι όμως ένας νόμος ο οποίος είναι πολύ δύσκολος, με πάρα πολλές εφαρμοστικές διατάξεις που πρέπει να ακολουθήσουν, με κοινές υπουργικές αποφάσεις, με υπουργεία να εμπλέκονται, με προδιαγραφές που πρέπει να δημιουργηθούν για τα διάφορα που προβλέπονται. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ψήφισή του, η οποία, να θυμίσω, ότι έτυχε ευρείας πλειοψηφίας για πολλά από τα άρθρα του, ναι, στη Βουλή. Αλλά ξέρετε, είναι άλλο το να έχει νόμο
0: και άλλο να εφαρμοστεί.
1: Και άλλο να το εφαρμόσει. Ναι. Ναι, ναι, ναι,
0: άρα, βάζετε κάποιες συγκεκριμένες προτεραιότητες, κάποια δεδομένα τα οποία πρέπει να τρέξουν για να λειτουργήσει, για να εφαρμοστεί, αν όχι στην ολότητά του, σε ένα μεγάλο μέρος του, ο συγκεκριμένος νόμος?
1: Κοιτάξτε, γνωρίζουμε ότι κάποια από αυτά που προβλέπει ο νέος νόμος θέλουν χρόνο. Υπάρχουν όμως και κάποια τα οποία μπορούν να τρέξουν από τώρα και να δώσουν και από τώρα κάποια αποτελέσματα. Όπως για παράδειγμα η χρησιμοποίηση επιστημονικών δεδομένων και επιστημόνων, όπως μετεωρολόγων για παράδειγμα, τη δημιουργία της Unit 7 λέγεται στο νόμο, ναι, ώστε να μπορούμε να έχουμε δεδομένα κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς τα οποία θα βοηθήσουν πολύ τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ναι, όπως το να υπάρξει αυτή η κοινή γλώσσα κατά τη διάρκεια των περιστατικών, όπως για παράδειγμα να θεσπιστούν οι προδιαγραφές, μάλλον να δημιουργηθούν οι προδιαγραφές για τα αντιπυρικά των Δήμων, που πολύ σωστά προβλέπονται πλέον στο καινούργιο νόμο. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν αυτή τη στιγμή ή να εκπονηθούν τα αντιπυρικά των Δήμων, αλλά πρέπει τουλάχιστον οι προδιαγραφές να τρέξουν. Mm-hmm. Και σιγά σιγά να αρχίζουν να βγαίνουν και όλες εκείνες οι διατάξεις και οι εφαρμοστικές που χρειάζονται για τα υπόλοιπα, ώστε τις επόμενες αντιπυρικές περιόδους να είμαστε πιο έτοιμοι.
0: Βλέπω, βάζετε στα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήσατε, δύο πράγματα που μένα μου κάνουν πολύ μεγάλο εντύπωση και θέλω να τα κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι, λέτε, ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας, δηλαδή για την σύσταση Μητρώου Επικουρικών Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας και Ενεργοποίηση Πολιτών, που για μένα είναι μείζονος σημασίας. Αυτό σημαίνει και στο εξωτερικό βεβαίως. Πάρα πολλοί είναι οι εθελοντές και οι δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για να συνδράμουν αν και εφόσον χρειαστεί. Και βλέπω επίσης και περαιτέρω αξιοποίηση εθελοντικών οργανώσεων του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή, κύριε Γεωργιάδη.
1: Κοιτάξτε, τι γίνεται μέχρι στιγμή σε μια πυρκαγιά? Υπάρχει, να τα πάρουμε την αρχή, υπάρχουν κάποια σχέδια όπως το Ιόλαος που καταγράφονται μέσα όλες οι δυνάμεις εκείνες που έχει ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, ναι, και η πολιτική προστασία γενικότερα, οι οποίοι θα ανταποκριθούν και θα κληθούν σε μια πυρκαγιά. Αυτό γινόταν μέχρι στιγμής αποσπασματικά. Με το νέο νόμο τώρα τι προβλέπεται? Προβλέπεται η πλήρης καταγραφή και η κινητοποίηση του μηχανισμού όταν υπάρξει ανάγκη, ναι, με πολύ συγκεκριμένα, με πολύ συγκεκριμένες μορφές. Δηλαδή έχει καταγραφεί πλήρως τι υπάρχει τριγύρω, ποια μηχανήματα σκαπτικά μπορούν να ενεργοποιηθούν, ποιοι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν κτλ. Και έτσι γίνεται πολύ πιο δομημένα και εύκολα η κινητοποίησή τους κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς. Για τους εθελοντές, κυρίως πολιτικής προστασίας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όντως μια αξιοποίησή τους, υπάρχουν ακόμα κάποια κενά που απορρέουν και από το νόμο του 2020, τα οποία πρέπει να λυθούν ώστε αυτοί οι άνθρωποι και αυτές οι οργανώσεις να ενεργοποιηθούν πλήρως, εκπαιδευμένοι, σωστά, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν πολύ καλύτερα από ό,τι κάνουν τώρα, που ήδη το κάνουν καλά, για να μπορέσουν και αυτοί να προσφέρουν
0: ένα επιπλέον χέρι βοήθειας, δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Έχει ενδιαφέρον όμως όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι οι παρατηρήσεις που κάνατε ότι θέλει κάποιες κοινές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες πρέπει να τρέξουν, ενδεχομένως όχι όλες για φέτος, δίνει τα δεδομένα που ενδεχομένως να ισχύουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για να κλείσουμε την επικοινωνία μας, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί νομίζω ότι δεν ξαφνικά δεν ανακαλύψαμε τον κύκλο, ούτε το φως. Αλλά κάπου παίρνουμε, κάπου καταλαβαίνουμε τι ισχύει σε άλλες χώρες και προσπαθούμε και εμείς προσαρμόζοντας αυτά τα δεδομένα στη χώρα μας να το υλοποιήσουμε για να προστατεύσουμε και λόγω των συνθήκων οι οποίες επικρατούν πλέον, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς. Ο νέος νόμος έχει ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο το οποίο λαμβάνει υπόψη το τι γίνεται και σε άλλες χώρες, αλλά φέρνει και κάποιες καινοτομίες, όπως για παράδειγμα η ελεγχόμενη βόσκηση στο προσκήνιο, και γενικότερα ένα αρκετά πλήρε θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αν εφαρμοστεί θεωρούμε ότι θα φέρει σημαντικές αλλαγές στο κομμάτι της αντιμετώπισης δασικών αγιών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
0: ευχαριστώ,
1: για χαρά.
0: Πάρα πολύ ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος του WWF Ελλάς, του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, το ελληνικό κομμάτι, για την αντιπυρική περίοδο που θυμίζω ότι ξεκίνησε από την Παρασκευή, 1η Μαΐου. Μάλιστα, βγήκαν και οι πρώτοι χάρτες που πάντοτε ανακοινώνονται για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες κλπ. Βέβαια, θα μου πείτε ότι πέσαμε στο Σαββατοκύριακο που οι καιρικές συνθήκες ήταν τελείως ανάποδες. Σωστό είναι αυτό. Όμως να θυμίσω ότι και φέτος είχαμε αρκετά περιστατικά πυρκαγιών τα οποία εκδηλώθηκαν από Μάιο, Μάρτιο-Απρίλιο. Είχαμε αρκετά περιστατικά, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Να πάμε πιο νωρίς για να προλάβουμε να έχουμε χρόνο για το επόμενο θέμα μας, που έχει να κάνει με το νέο σεισμικό χάρτη της Ελλάδας, τον οποίον παρουσίασε η ερευνητική μονάδα εδαφοδυναμικής και γεωτεχνικής σεισμικής μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, σε διαφυσικό περιβάλλον υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεις απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις κλειδαρά, και περιμένεις και περιμένεις και παίρνεις τηλέφωνο και ξαναπεριμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια και την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του Mage Big One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Τώρα πάω σαν τελευταία διαφήμιση, πολύ γρήγορα. Αυτό τι μου στείλε φίλη ακροάτρια, ότι έκανε κλικό κουταλιού με σίκα. Καταπληκτικό, ειδικά μέσα αν έχει και λίγο αμύγδαλο. Είναι όλα τα λεφτά, παιδιά. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
14: Μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα με ορνούς. Με αρσενικά, σερνικά.
0: Δεν ξέρω, φίλε, τι αρσενικά. Αφρικά, το θέμα είναι να τα φας εκεί πέρα ή να τα απολαύσεις.
14: Ναι, είναι απόλαυστα.
0: Πάμε, πάμε.
14: Λοιπόν, ο Πειραιάς βελτιώθηκε, φίλες και φίλοι, γιατί είχαμε πρόβλημα στο δεξιόστροφο. Όχι όμως και η παραλιακή από την Καλυθέα προς το λιμάνι του Πειραιά, ούτε η παραλιακή προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Έδεμα. Έχουμε και εκεί μποτιλιάρισμα. Άνοδος Βασιλιάς Κωνσταντίνου, πολλά αυτοκίνητα, ανηφόρα Κατεχάκη εννοείται. Και πάμε και κλείνουμε με τις δύο εθνικές οδούς. Στο Σκαραμαγκά, η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου και ισχυστού γύρω στο χιλιόμετρο. Στην άλλη μεριά όμως, η Κηφισού δηλαδή, στο ανωδικό της ρεύμα από τα Κτέλ με μποτιλιάρισμα ισχυρό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. Ανατμήματα με μποτιλιαρισματάκια. Έχει αρχίσει και η Αττική Οδός να έχετε υπόψη προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου και ο Ηλίας σας ενημερώνει τα φανάρια εκεί που η λεωφόρος Πεντέλης συναντάται με την αναπαύσεως που έρχεται από το Γέρακα και την Παπανδρέου που έρχεται από τα Αμελίσια, ας πούμε. Σε εκείνο το σημείο δεν υπάρχουν φανάρια. Γιώργο μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Υπομονή κυρίες και κύριοι, ξεκινάει δυναμικά η εβδομάδα, το καταλάβατε όλοι πάρα πολύ καλά. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Κυριακή Γιαζή Πιτυλάκη. Ο κύριος Πιτυλάκης είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο Αριστοτέλειο. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τη δουλειά που έχει κάνει το τμήμα, στο οποίο είναι και ο κύριος καθηγητής, για το νέο σεισμικό χάρτη της Ελλάδας, ο οποίος λέει συντάχθηκε με βάση τις επιταγές του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ευρωκώδικας 8 για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών, ο οποίος καθορίζει, λέει, τους κανόνες για μελέτη, κατασκευή, αποτίμηση και ενίσχυση κτηρίων και τεχνικών έργων στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
15: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Πέντε σεισμικές ζώνες από ό,τι βλέπω χωρίζεται η χώρα μας, έναντι τρεις που υπήρχαν στον ισχύοντα κανονισμό, αν καταλαβαίνω καλά. Ποιες είναι, κύριε καθηγητά, οι βασικές αλλαγές με τα νέα δεδομένα και της δουλειάς που κάνατε?
15: Δύο λόγια πρώτα για αυτό, για την πολύ καλή εισαγωγή που έχετε κάνει. Είμαστε υποχρεωμένοι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης να ακολουθήσουμε τις επιταγές του αναθεωρημένου Ευρωκώδικα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που αν θέλουμε το κάνουμε ή όχι.
0: Είμαστε υποχρεωμένοι δηλαδή. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε.
15: Είμαστε υποχρεωμένοι όλες οι χώρες.
0: Μάλιστα.
15: Βέβαια έχουμε κάποια ευελιξία η κάθε χώρα να προσαρμόσει μερικά στοιχεία, όχι τις βασικές αρχές.
0: Okay.
15: Σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Και αυτό λέγεται εθνικό προσάρτημα. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, που τα χρηματοδοτεί όλα αυτά βέβαια και τα επιβάλλει, έχει χρηματοδοτήσει εδώ και μία δεκαετία περίπου μια προσπάθεια να γίνει αλλαγή εκβάτρων σε ό,τι αφορά αυτού που ονομάζουμε σεισμική επικινδυνότητα και πώς θα υπολογίζουμε. Θα σας πω μόνο ένα πολύ χαρακτηριστικό λοιπόν παράδειγμα. Μέχρι σήμερα ακόμα, αν έβαζα τα δύο μου λοιπόν πόδια στην Βουλγαρία και στην Ελλάδα, τα σεισμικά φορτία σχεδιασμού στην Βουλγαρία και στην Ελλάδα θα ήταν διαφορετικά. Αν μπορείτε να το καταλάβετε.
0: Ναι, αυτό έχει εξήγηση, είναι διαφορετική δηλαδή.
15: Εξήγηση διότι η Βουλγαρία τα έκανε από μόνη της, η Ελλάδα τα έκανε από μόνη της κλπ.
0: Μάλιστα.
15: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να τα ομογενοποιήσουμε όλα. Επομένως μια υπερδεκαετής προσπάθεια έχει καταλήξει στο ευρωπαϊκό μοντέλο αυτή τη στιγμή γύρω από τη σεισμική επικινδυνότητα.
0: Ωραία.
15: Σε αυτό το ευρωπαϊκό μοντέλο έρχεται ο Ευρωκώδικας και λέει δεν μπορείτε να το αγνοήσετε. Και αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη σας, διότι είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτήθηκε για αυτόν τον σκοπό.
0: Ωραία.
15: Και ο συνδυασμός αυτών των δύο οδηγούν σε μια προσπάθεια που έχουμε κάνει. Είχα την τιμή να συμμετέχω και στα δύο αυτά, και στην αναμόρφωση του Ευρωκώδικα και σε αυτή την προσπάθεια του νέου, ας το πούμε, μοντέλου της σεισμικής επικινδυνότητας της Ευρώπης. Και θεώρησα μαζί με τους συνεργάτες μου ότι θα έπρεπε να προτείνουμε πλέον το αποτέλεσμα της ιστορίας που είναι ο νέος σεισμικός χάρτης στην Ελλάδα. Και αυτό φυσικά χωρίς καμία χρηματοδότηση.
0: Μάλιστα. Πολύ
15: είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Τώρα πάμε στην ουσία αυτής της διαδικασίας.
15: Στην ουσία.
0: Καταλαβαίνω ότι έχουμε αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα δεδομένα.
15: Λοιπόν. Οι αλλαγές, οι σημαντικές αλλαγές είναι δύο, θα έλεγα.
0: Ναι.
15: Είναι, θα έλεγα, αναπροσαρμογές. Η μία είναι ο κορυφιακός, ο οποίος πηγαίνει στην υψηλότερη κατηγορία. Επιτέλους, θα έλεγα, έπρεπε να είχε πάει από καιρό, διότι είναι η περιοχή με την υψηλότερη σεισμικότητα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
15: Που συγκρίνεται απολύτως με τα Επτάνησα, που εκεί παραμένει προφανώς στην πέμπτη κατηγορία, στην υψηλότερη δυνατή, αλλά σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται και ένα μέρος της Δυτικής Πελοποννήσου. Θα έλεγα δυτικά από την Πάτρα,
0: ναι,
15: και κατεβαίνοντας στην Καλαμάτα.
0: Μάλιστα.
15: Αυτές είναι οι δύο σημαντικότερες. Οι άλλες είναι συμπλήν αναπροσαρμογές.
0: Βλέπω, ας πούμε, και θέλω να το κουβεντιάσουμε και για την Αττική και για τη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική βλέπω
15: και τώρα.
0: Για πέστε μας και πώς τα βλέπετε τα της Αττικής που έχουν ενδιαφέρον.
15: Η Θεσσαλονίκη είχε μια ιδιαιτερότητα σχετικά μικρή, θα έλεγα.
0: Ναι.
15: Στην ουσία την διέσχιζαν δύο ζώνες που δεν είχε κανένα νόημα αυτό δηλαδή, οπότε ενοποιήθηκε με τη Χαλκιδική. Δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει ούτε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Η Αττική είναι λίγο πιο πολύπλοκη, διότι η Αττική έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Το νότιο μέρος της συνδέεται με τις Κυκλάδες που έχει τη χαμηλότερη σεισμικότητα περιοχή αυτή στην θα έλεγα στον ελλαδικό χώρο.
0: Ναι.
15: Το βόρειο μέρος της είναι εν επαφή, τέλος πάντων, συνδέεται με τη Βιωτία που είναι από τις υψηλές, είναι η δεύτερη από τις υψηλότερες σεισμικότητες και τις λιποζώνες.
0: Ναι.
15: Και η δυτική περιοχή προς την Κόρινθο και τον Πονηθιακό είναι στην Πέμπτη. Επομένως, δεν μπορούσε να έχει μία μόνο κατηγορία, μία μόνο ζώνη, διότι θα δημιουργούσε, κατά την άποψή μας πάντοτε αυτό, ένα άλμα από μια ζώνη σε μια άλλη που μπορεί να ήταν πολύ σημαντικό. Πράγμα το οποίο και αυτό δεν στέκεται. Παιδευτήκαμε πολύ γι' αυτό. Τελικά την χωρίσαμε σε τρεις ζώνες, αρχίζοντας από βόρειο-βόρειο-δυτικά να είναι η υψηλότερη και όχι βέβαια στην τέταρτη ζώνη ή στην πέμπτη, να είναι στην τρίτη ζώνη,
0: ναι,
15: δεύτερη και στην πρώτη ζώνη όταν πηγαίνουμε πλέον προς την Άνδρο, προς την Κυκλάδα.
0: Okay. Άρα λοιπόν σε τρία κομμάτια η Αττική. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, κύριε καθηγητά? Δηλαδή εσείς οριοθετήσατε κάποιες περιοχές. Σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες, πώς να το πει κανείς, διαδικασίες στην κατασκευή ή στον έλεγχο των κτηρίων που ανήκουν στις περιοχές αυτές?
15: Θα έλεγα κατά πρώτον ο κάθε κώδικας, ο κάθε ευρωκώδικας όπως λέγεται, ναι, ο κάθε κατασκευός αφορά κατά κύριο λόγο τις νέες κατασκευές.
0: Μάλιστα.
15: Διότι έχουμε κατασκευές αυτή τη στιγμή που έχουν γίνει είτε χωρίς κανονισμό.
0: Οι παλιές κατασκευές.
15: Το 59, κανονισμό του 59, για να φανταστείτε.
0: Μάλιστα.
15: Και είναι η συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευών στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
15: Που είναι πρώτου 1980.
0: Μάλιστα.
15: Πάρουμε τους αριθμούς. Επομένως, το πρώτο που κοιτάζει είναι από εδώ και πέρα να κάνουμε ακόμα πιο ασφαλή τα κτίρια μας. Κατά δεύτερον όμως, σε όλους τους ελέγχους, σε όλες τις ανακατασκευές, επιδιορθώσεις, ενισχύσεις και όλα αυτά, είναι καλό, είναι ένα αγκαθωτό πρόβλημα, δεν είναι εύκολο, να ακολουθούμε όσο πιο κοντά γίνεται τις νέες επιταγές.
0: Μάλιστα.
15: Και αυτό φυσικά μετά από ένα σεισμό γίνεται ακόμα πιο εμφανές και ακόμα πιο επιτακτικό. Επομένως, οι ζώνες αυτές οι οποίες προτείνουμε με τα αντίστοιχα, με τους αντίστοιχους λοιπόν αριθμούς, με τα νούμερα τέλος πάντων που δεν είναι παρά για τους μηχανικούς, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από εδώ και πέρα για τις κοινές οικοδομικές κατασκευές, mm-hmm, για τα κτίρια,
0: mm-hmm,
15: επαυξημένα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα, που εκεί υπάρχουν πολύ αυστηροί προσδιορισμοί για το πώς θα γίνει, για τα κτίρια υψηλής σπουδαιότητας, mm-hmm, σχολεία, νοσοκομεία, mm-hmm, και άλλα δημόσια κτίρια, ακόμα και για τα τεχνικά έργα. Επομένως, μα δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ακολουθεί τις επιταγές του Ευρωκώδικα 8 όπως έχει αναθεωρηθεί και σημειωτέων είναι στα τελικά του στάδια η όλη ιστορία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην φάση που θα έλεγα παίρνει τις υπογραφές, για να το πω πιο απλά, από τα...
0: Δεν είναι εφαρμογή του, κατάλαβα τι λέτε. Είναι γραφειοκρατική διαδικασία που ακολουθείτε.
15: Ναι, διότι πρέπει και να μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες και
0: μάλιστα,
15: λοιπά.
0: Μάλιστα.
15: Έχει μια διαδικασία. Μέσα σε 2 χρόνια εκτιμούμε ότι πλέον θα έχει πάρει και τη σφραγίδα και θα πρέπει από εκεί και ύστερα η κάθε χώρα να τον ακολουθεί προφανώς στο 100%.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Κυριαζής Πιτυλάκης, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου, για το νέο σεισμικό χάρτη. Ξαναλέω, η Αττική λοιπόν σε τρεις διαφορετικές περιοχές. Με τις προϋποθέσεις που είπε ο κ. Καθηγητής αναφορικά γιατί έγινε η δουλειά αυτή και τι σημαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, έχω λίγα λεπτά, εντυπωσιακό, τελειώσαμε νωρίτερα με τους καλεσμένους. Πάμε σε 2-3 μηνύματα τα οποία μου αρέσουν. Καταρχήν, μου έχετε στείλει τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Παιδιά, διεθνώς, από ό,τι βλέπω, οι αγορές που είναι ανοιχτές, δηλαδή της Ανατολής, το Brent είναι στα 108,1. Για να δούμε, γιατί φτάσαμε την περασμένη εβδομάδα 120 τόσα, και το αμερικανικό στα 101,7 χοντρικά. Χοντρικά, επαναλαμβάνω. Να δούμε τι θα γίνει τώρα και με την επιχείρηση Ειρήνη που είπε ο πρόεδρος, που θα διώξει, θα βγάλει από τον Περσικό κόλπο, δεν θα είναι συνοδεία από ό,τι διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά θα είναι υπό την εποπτεία των αμερικανικών δυνάμεων και αεροσκαφών και λοιπά, τα οποία υπάρχουν ακροβολισμένα στην ευρύτερη περιοχή, τα πλοία τα οποία θέλουν να φύγουν άσχετα αν αντιδρά από τη δική του πλευρά, τη δική της πλευρά η Τεχεράνη. Τώρα, η φίλη μου η Σωσό, καλημέρα Σωσό, καλημέρα στην Καλαμάτα. Πήγα μου λέει βόλτα με την Πέμπα το Λαμπραντόρ, την άκουσε λέει, λίγο από το κρύο. Εμείς αντίθετα αγαπητή Σωσό, νομίζω ότι ήταν η ουρά κάγκελο από το κρύο ο Κοκερίνος. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, λέει το εξής όμως Σωσό, που έχει πιο πολύ ενδιαφέρον για να κλείσουμε έτσι. Ο γιος δίνει πανελλήνιες και τα νεύρα λέει πάλλονται. Και τα δικά του και των γονέων. Γιατί τόση ταραχή, ρε παιδί μου, λέει. Από το φροντιστήριο κυρίως. Στο σχολείο είναι απόλυτα ζεν. Ίδια κατάσταση, λέει, και πριν 40 χρόνια, λέω το υπόλοιπο, που έδινα εγώ, λέει, η φίλη μου, η Σωσό, εξετάσεις. Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία γενικά. Με τις πανελλήνιες ή πανελλαδικές εξετάσεις, όπως θέλετε να το πείτε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τα παιδιά συνεχίζουν και δίνουν και γράφουν κάθε Σαββατοκύριακο. Τελειώνουν 15 του μηνός στα σχολεία, στα Λύκεια. Μετά ξεκινάνε οι εσωτερικές εξετάσεις και πάμε μετά στις γενικές εξετάσεις που πρέπει να γράψουν τα παιδιά. Καλή επιτυχία. Υπομονή, το φάγανε το γάιδαρο, έμεινε μόνο η ουρά, η φούντα. Η φούντα της ουράς εννοώ, έτσι μην τρελαθούμε και τελείως. Την καλημέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
16: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
17: Γάι 100,3.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
16: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
19: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
20: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
19: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
20: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
19: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
20: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
19: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
21: Φρικτορία Data Center Services.
19: Τηλέφωνο 2421 100 659.
21: www.frictoria.com.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
23: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
24: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
25: Τον πρώτο σταθμό
24: Star FM 933.
26: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
27: Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
28: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην παραλιακή τόσο από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά, όσο και από το Φαλερικό Δέλτα προς το ΕΔΕΜ. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στην επιχείρηση Ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Αεροσκάφος της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας United Airlines, ενώ βρισκόταν στη διαδικασία προσγείωσης, χτύπησε φορτηγό παράδοση εμπορευμάτων κινούμενο σε αυτοκινητόδρομο κατά μήκος του αεροδρομίου της Νιου Ιόρκ κοντά στη Νέα Υόρκη, ενώ χτύπησε επίσης στήλο του συστήματος φωτισμού. Όλοι οι επιβαίνοντες του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία τους. Το σκάφος προσθήκε χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και έλαβε εξιτήριο. Παρατηρήθηκαν μικρές ζημίες στο αεροσκάφος, σύμφωνα με την αρχή μεταφορών, που διευκρίνησε πως το αεροδρόμιο λειτουργήσε ξανά κανονικά πολύ γρήγορα. Οι Αμερικανοί είναι η πιο σημαντική εταίρημα στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς σε συνέντευξή του. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Τραμπ μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ωστόσο, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πυραυλοί Τόμαχοκ στη Γερμανία. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στον ντοκιματέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτ και Βικτόρια Δενδρινού απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στον ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδώς ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η ανάρτηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κ. Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν οι δημοσιογράφη Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρίνου. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό ξεκινάει σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών ενδιαστάσια σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους από πιθανή επιδημία χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Πρόκειται για μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τροκτικά. Αρχίζει αυτή την ώρα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος της ΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε το Ολυμπιακό με 3-1. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8 της Super League, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά. 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο-Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα με όσες και όσους δεν τα είπαμε. Σήμερα 4 του μηνός Μαΐου έρχεται η άνοιξη μετά από το χειμωνιάτικο διάλειμμα. Πολύ εντυπωσιακό πραγματικά το γεγονός ότι τα ορεινά μας, ακόμη και τα του λεκανοπεδίου στην κορυφή, έχουν χιόνι. Πολύ εντυπωσιακό για τις πρώτες μέρες του μηνός Μαΐου. Δεν ξέρω, είναι ο καιρός, έχει τελαθεί. Εμείς συμβαδίζουμε με την τρέλα του, τι να σας πω. Σε κάθε περίπτωση το είδαμε και αυτό στη ζωή μας, έτσι για να το θυμόμαστε, ότι μια πορτομαγιά του 2026 στην Ελλάδα χιόνισε και δυνατά, όσο δεν χιόνισε όλο το χειμώνα. Το λέω σχηματικά. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Ελπίζω και εύχομαι αυτό το τριήμερο ή τετραήμερο, ανάλογα πώς το χρησιμοποιήσατε, να ήταν ωραίο, ανακουφιστικό, ξεκούραστο για εσάς. Τώρα υπάρχει και εκείνη η εκδοχή που λέει ότι άντε επιτέλους να γυρίσουμε στη δουλειά, να ξεκουραστούμε. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Δεν λέω ότι είναι η συνήθις, αλλά κάποιες φορές στην εκδρομή μπορεί να κουραστείς περισσότερο, οπότε πας στη δουλειά. Το ακούω συνήθως στις οικογένειες με παιδιά που λένε άντε να πάμε στη δουλειά να ξεκουραστούμε λίγο, γιατί το Σαββατοκύριακο ήταν φρικώδες. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα παιδιά, μέχρι να πάρουν το δρόμο τους και να μεγαλώσουν έχουν κόπο, θέλουν χρόνο. Πάμε δημιουργικό χρόνο, όπως λένε τα παιδιά και το ζητούν. Λίγος χρόνος μεν, αλλά να είναι δημιουργικός αυτός ο χρόνος, να είναι καλή η επαφή. Ξεκινούμε.

Αυτός ένας νεαρός, ο οποίος λέει τόσο ωραίο αυτό το κομμάτι, τόσο ατμοσφαιρικά που θυμίζει τον Πρίσλεϊ. Ο Έλιοτ Τζέιμς Ρέι. Τον καλωσορίζουμε σε ένα ωραίο κομμάτι, το οποίο και αυτός τώρα το ερμηνεύει υπέροχα. Προσπαθώ να ξεκινήσουμε με τον δυνατότερο, ηρεμότερο τρόπο. Every night, every day. Και για την εκκίνηση, κυρίες και κύριοι, να σας πω κάτι που έμαθα το πρωί του περασμένου Σαββάτου και με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Στον Δήμο όπου κατοικώ, φίλες και φίλοι, στον Δήμο Βρυλισσίων, έχουμε ένα αξιοπρόσεκτο δεδομένο σε επίπεδο συνανθρώπου μας, που το έμαθα προχθές και θέλω να το αναγγείλω. Στο Δήμο μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος ο κύριος Γιάννης Πισημίσης, και μπράβο του, επέλεξε να βάλει στο ψηφοδέλτιό του ως υποψήφιο όταν κατέβαινε στις δημοτικές εκλογές τον κύριο Γιάννη Μπίτα. Ποιος είναι ο κύριος Μπίτας? Τι ξεχωριστό έχει ο κύριος Μπίτας? Ο κύριος Μπίτας είναι αστυνομικός στο επάγγελμα. Υπηρετεί στο τμήμα ασφαλείας Βρυλισσίων. Ταυτοχρόνως όμως οι ψηφίζοντες στα Βρυλίσσια συμπολίτες συμπατριώτες τον εξέλεξαν δημοτικό σύμβουλο με τον συνδυασμό τον πλειοψηφικό του κυρίου Πισημίση. Και ο κύριος Πισημίσης, ξανά μπράβο του, του έδωσε την αρμοδιότητα της Αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστασίας Αμισθή. Εννοείται, το λέω, το εννοείται, μπορεί να μην εννοείται, οφείλω να το πω εκ των προτέρων, ότι ο κύριος Μπίτας δεν αμείβεται για αυτή του την εργασία. Κατ' ουσίαν δεν αμείβεται, γιατί ο ίδιος είναι της, του εθελοντισμού και της προσφοράς και έχει αναλάβει λοιπόν αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Θα μου πεις τώρα τι διαφορετικό έχει, τι ξεχωριστό έχει ο κύριος Μπίτας? Τόσοι και τόσοι είναι αντιδημαρχαίοι σε όλη την Ελλάδα, τόσοι και τόσοι είναι αντιδήμαρχοι πολιτικής προστασίας. Τι κάνει αυτός ο κύριος Μπίτας επιτέλους, γιατί τον αναφέρεις? Τον αναφέρω διότι ο αστυνομικός κύριος Μπίτας, ο οποίος εξελέγει δημοτικός σύμβουλος και υπηρετεί αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, γιατί αυτό είναι το τρέλα, αυτή είναι η τρέλα του. Αυτό είναι το, τι να το πω, το ψώνιο του, να το πω έτσι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος εξελέγει αντιδήμαρχος της χρονιάς από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Να λοιπόν μια πολύ ωραία διάκριση, να λοιπόν ένα φωτεινό παράδειγμα. Και άλλοι, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, να λοιπόν, να θυμόσαστε, ένας αστυνομικός στο τμήμα ασφαλείας Βρυλισσίων είναι και δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος στην πολιτική προστασία Αμισθή, το ξαναλέω τρίτη φορά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, διότι μαζί με τις καλές αναφορές φουντώνει και η διάθεση σε ορισμένους του φθόνου. Είναι σαν να καλλιεργείς το φθόνο και να ρίχνεις σπόρους φθόνου όταν λες καμία καλή κουβέντα στους ανθρώπους. Έχουμε και άλλο τραγούδι όμως για τη συνέχεια.

Ο κύριος Πέτρος Πλακιάς είναι ένας φίλος της παρέας μας εδώ, ο οποίος, όπως μου γράφει, του αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα podcast που ακούει, τα θέματα ιστορίας, ευρωπαϊκής, βαλκανικών ζητημάτων και γενικά λες καμιά καλή κουβέντα σαν ανθρώπους. Έχουμε και άλλο τραγούδι όμως για τη συνέχεια.

Ο κύριος Πέτρος Πλακιάς είναι ένας φίλος της παρέας μας εδώ, ο οποίος, όπως μου γράφει, του αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα podcast που ακούει, τα θέματα ιστορίας, ευρωπαϊκής, βαλκανικών

Ο κύριος Πέτρος Πλακιάς είναι ένας φίλος της παρέας μας εδώ, ο οποίος, όπως μου γράφει, του αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα podcast που ακούει, τα θέματα ιστορίας, ευρωπαϊκής, βαλκανικών ζητημάτων, και γενικώς τα απολαμβάνει ο άνθρωπος. Μην ξεχνάτε, Spotify, Πορτοσάλτε Playlist, και κατεβαίνουν όλα τα θέματα που έχουμε αναρτήσει. Πρέπει να έχουμε ξεπεράσει τα 160 podcast σε αυτήν την συλλογή, και έχουμε ακόμη, τι να σας πω. Γιατί όμως τώρα τον προκαλεί έτσι, τι του έδωσε την αφορμή να μας γράψει, γιατί? Λοιπόν, θέλει να θίξει ένα θέμα που έχει σχέση με αυτό που εμείς ονομάζουμε διαβάσεις πεζών, τις οποίες διαβάσεις πεζών δεν τηρούμε, και όποιος τις στηρίσει μπορεί να πέσει κανένας άλλος πάνω του από πίσω. Γενικώς διαβάσεις πεζών που δεν σημαίνονται και από τους δήμους μας, δεν κάνουν αυτή την εσωτερική δουλειά να επισημαίνουν, να βάφουν δηλαδή, να το πω έτσι πολύ απλά, τη διάβαση πεζών. Όποιο κάτω της Ευρώπης, και όχι μόνο στην Ευρώπη, επισκεφθείς, βλέπεις ότι και μόνο στην πρόθεση του πεζού, λέει ο κύριος Πλακιάς, να περάσει τον δρόμο, ακόμα και διάβαση να μην υπάρχει, ο οδηγός σταματά, κάτι απολύτως φυσιολογικό. Μου λέει, μου γράφει, δεν αναφέρομαι μόνο στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά οπουδήποτε ακόμη, προσέξτε τώρα, πάμε στην γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, οπουδήποτε πάμε στα Σκόπια, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, όπου πλέον δεν υπάρχει και έλεγχος στα σύνορα. Οπότε φανταστείτε το σοκ που παθαίνει κανείς, θετικά το λέω, όταν στα 3 μόλις χιλιόμετρα από την Ελλάδα μπαίνει στο πρώτο βουλγαρικό χωριό και εκεί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σταματούν, σταματά αμέσως το αυτοκίνητο όταν διαβεί το δρόμο ο πεζός. Και εμείς φυσικά, μου λέει, αλλά το κάνουμε όταν δεν είμαστε στην Ελλάδα. Με αφορμή λοιπόν και τα τελευταία αυστηρότερα μέτρα που έχουν αρχίσει σχετικά με τα αλκοτέστ, όπου βλέπει τη συντηρητική πλειοψηφία να συμμορφώνεται λόγω των σουχτερών προστήμων, δείτε σας παρακαλώ το συγκεκριμένο με κάποιον υπεύθυνο υπουργό, γραμματέα, δεν γνωρίζω, να γίνει κάτι πραγματικά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το οποίο συναντούμε, και προφανώς δεν θα σταματήσει αν δεν κοπούν και κάποια πρόστιμα, λέει ο κύριος Πέτρος Πλακιάς. Δεν ξέρω εάν κάποιος από την διοίκηση ενδιαφέρεται να επαναφέρουμε την εφαρμογή της διάβασης των πεζών, όπου δεν θα κάνεις σήμα ως πεζός στον οδηγό, αλλά ο οδηγός αυτομάτως, όταν βλέπει στις δύο άκρες του πεζοδρομίου μπροστά σε μία διάβαση πεζών, έστω και αν δεν είναι βαμμένη πρόσφατα, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι διάβαση πεζών, το βλέπεις δηλαδή. Αν δεν μπορεί να το δεις, δεν ξέρω αν πρέπει να οδηγείς. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Λοιπόν, αλλά ακόμη και η πιο αχνή διάβαση πεζών δείχνει ότι είναι διάβαση πεζών. Σε αυτή την περίπτωση, αντί λοιπόν ο πεζός να κοιτάζει απορριμμένος, ή όταν κάποιος σταματήσει, το κάνω συνήθως, ο πεζός να απορεί ακόμη περισσότερο που ένας σταμάτησε, γιατί ξέρει ότι ο επόμενος δεν θα σταματήσει, και αυτό σας το έχω εξηγήσει, το συναντώ πολλές φορές εκεί στην λεωφόρα στην Κηφισίας, αμέσως μετά τη λεωφόρα Αλεξάνδρας, στο ανωδικό ρεύμα απέναντι από το σούπερ μάρκετ, στην ευθεία του σούπερ μάρκετ. Εκεί λοιπόν υπάρχει διάβαση πεζών και στις δύο κατευθύνσεις, και στην ανωδική και στην καθοδική από Κηφισίας προς Βασιλής Σοφίας. Αν λοιπόν σταματήσεις εκεί, ξέρουν οι πεζοί, που είναι αρκετοί οι άνθρωποι για να περάσουν, να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διάβαση πεζών, ανεξαρτήτως αν λίγο πιο κάτω έχει φανάρι. Όπου έχει διάβαση πεζών, σημαίνει για να μπει, και η διάβαση πεζών κάποιο λόγο είχε για να μπει εκεί. Μπράβο. Το λέω για τους συναδέλφους οδηγούς. Λοιπόν, είναι τόσο δύσπιστοι οι άνθρωποι, σε κοιτούν στα μάτια, σου λέει, τώρα αυτό σταμάτησε, ο άλλος θα σταματήσει. Συνήθως περνούν άλλα 2-3 αυτοκίνητα την ώρα που κάποιος έχει σταματήσει. Δύσκολα να φρενάρουμε όλοι μαζί σε μια ευθεία, έτσι ώστε να νιώσει εμπιστοσύνη ο πεζός ή η πεζή, δεν είναι ένας μόνο, ότι μπορούν να περάσουν.

0: Μες στην επόμενη έτσι ωραία γλυκιά παρατήρηση από έναν άλλον φίλο μας, τον Χρήστο. Ο Χρήστος Λούλης λοιπόν μου γράφει και αυτό στο portosalta.gr, ξεκινήσουμε ωραία και χαλαρά σήμερα την ημέρα μας. Μου λέει, θα ήθελα να σας περιγράψω ένα περιστατικό που μου συνέβη στην Κύπρο. Στο τέλος μιας εργασιακής ημέρας, ο οδηγός της εταιρείας για την οποία κατέβηκα στη Μεγαλόλυσο με οδηγούσε στο ξενοδοχείο. Μας σταμάτησε η τροχιά και ενημέρωσε τον οδηγό πως η κάμερα που περάσαμε, γύρω στα 100-150 μέτρα πιο πίσω, είχε καταγράψει την πινακίδα και σε άμεσο χρόνο είχε διασταυρώσει ότι δεν είχαν πληρωθεί τα αντίστοιχα με εμάς τέλη κυκλοφορίας. Έδωσε λοιπόν η κάμερα σήμα στον αστυνομικό που περίμενε πιο κάτω να μας σταματήσει και να ενημερώσει τον οδηγό για την παράβαση. Ένας πολύ ευγενικός αστυνομικός ενημέρωσε έναν πολύ ήρεμο οδηγό και είχαμε ξεμπερδέψει όμορφα και ωραία σε 5 λεπτά. Σας ερωτώ, είναι σίγουρα Έλληνες οι Κύπροι οι αδελφοί μας? Να, το είναι πολύ ωραίο ερώτημα, εξαιρετικό ερώτημα του αγαπητού Χρήστου Λούλη, δεν γνωρίζομαι με τον άνθρωπο, αλλά μπράβο, θέτει μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι παράμετρο να ξεκινήσουμε Δευτέρα ήρεμα, ωραία και χαλαρά, προτού εμπλακούμε με την πολιτική. Πέρα από αυτό το περιστατικό, σκέφτομαι, συνεχίζει ο άνθρωπος στην επιστολή του στο portosalta.gr, πόσο το περιβάλλον υποβάλλει τους πολίτες τη συμπεριφορά τους. Από τους δρόμους που δεν έχουν ούτε μία λακκούβα. Περιγράφει την κυπριακή πραγματικότητα, έτσι. Τα πεζοδρόμια που είναι καθαρά και ευρύχωρα. Την χωροταξία της πόλης και των προαστίων. Τα πρανείς τους αυτοκινητόδρομους και τις λεωφόρους που είναι φροντισμένα και πράσινα. Παρόλο που έχουν πρόβλημα με το νερό διαχρονικά στην Κύπρο. Εισπράττει κανείς την αίσθηση ότι η εκεί πολιτεία και η κοινωνία σέβεται τον δημόσιο χώρο. Έτσι δεν σου πάει η καρδιά να μην τον σεβαστείς κι εσύ. Ένα παράδειγμα μιας πτυχής της ζωής μιας χώρας, όπως αυτή η κυκλοφορία, φανερώνει κατά τη γνώμη μου ένα μοτίβο που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις πτυχές. Δεν είναι τέλεια η Κύπρος, αλίμονο. Όμως κάθε φορά που γυρνώ στην Ελλάδα πονάει η ψυχή μου. Πότε πήραμε διαζύγιο από την καθαριότητα και την καλαισθησία? Μήπως δεν είχαμε ποτέ καλή σχέση? Θα μου άρεσε να ασχοληθείτε, αν θέλετε και εσείς, στις σαββατιάτικες εκπομπές σας με το θέμα της οργάνωσης του δημόσιου χώρου, που ακουμπάει ως και το θέμα της μη ύπαρξης αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής λογικής και μελέτης. Έχω την αίσθηση ότι το αλαλούμ των δρόμων και των πόλεων δημιουργεί αλαλούμ και στον εσωτερικό μας ψυχισμό ως πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ, Χρήστος Λούλης. Πολύ ωραίος προβληματισμός, αγαπητέ κύριε Λούλη, αγαπητέ Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά για αυτά που μου γράφετε. Σε έναν βαθμό τα έχω χειριστεί τα έχω χειριστεί σε εκείνη την μεγάλη σειρά που έκανα για την μεταπολίτευση. Είχα αγγίξει τέτοια θέματα, όμως να τα επαναφέρω. Να το ξανανοίξουμε συζήτηση στις σαββατιάτικες εκπομπές, να το κουβεντιάσουμε. Εγώ θα ήθελα, αν υπάρχουν και ενδιαφερόμενοι από εσάς, ενώ από το κοινό, γιατί εμείς στην Ελλάδα δεν αγαπούμε το δημόσιο χώρο, γιατί δεν το σεβόμαστε, γιατί δεν μας αρέσουν τα πεζοδρόμια, γιατί δεν παραχωρούμε χώρο από το οικόπεδό μας να φτιαχτεί πεζοδρόμιο. Να το πω αλλιώς, γιατί το κράτος ποτέ δεν είπε αυτό είναι το σχέδιο πόλης? Κτυπιέσαι, δεν κτυπιέσαι, όσο και να ταμπουρωθείς με το δίκανο το κομμένο ή χωρίς κομμένο, το κομμάτι αυτό από το οικόπεδό σου θα δοθεί για να γίνει πεζοδρόμιο. Γιατί δεν μπορεί να βγαίνεις από το οικόπεδο κατευθείαν στον δρόμο, δεν είναι λογικό. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η εφταξία στην Κύπρο από την άλλη πλευρά? Δεν ξέρω. Εγώ απλώς θέτω ένα προβληματισμό. Μου αρέσει το θέμα, αγαπητέ Χρήστο, αγαπητέ κύριε Λούλη. Γι' αυτό και ανοίγω λοιπόν. Εγώ θα αναζητήσω συνομιλητάς. Αλλά αν ενδιαφέρεστε, πολύ ευχαρίστως να μιλήσουμε και μαζί. Με εσάς δηλαδή, με ανθρώπους που δεν γνωρίζω εκ των προτέρων. Θέτω έναν προβληματισμό. Θα ήθελα να απαντήσει ο καθένας μόνος του τώρα, γιατί δεν είναι η ώρα. Πρέπει να το κλείσουμε σιγά σιγά το θέμα. Μήπως λέω, μήπως διαρωτώ με φωναχτά, η βρετανική κυριαρχία στο νησί επί δεκαετίες, η βρετανική κυριαρχία, η προϋπάρχουσα βρετανική επικυριαρχία, πείτε το όπως θέλετε, αυτή για την οποία οι Κύπροι πολέμησαν και έδωσαν το αίμα τους για την ανεξαρτησία, λέω μήπως, διαρωτώ με φωναχτά, μήπως αυτή η επικυριαρχία βρετανική, λέω, μην παρεξηγηθώ, καταλάβατε το πάω σκοπίμως αργά, άφησε κάποια κατάλοιπα τέτοια ώστε και στη συνέχεια οι γενιές που ακολούθησαν, 2-3 γενιές μετά οι άνθρωποι να ξέρουν ότι υπάρχει μια εφταξία η οποία από κάπου προέρχεται. Δηλαδή θέλω να πω, εγώ δεν είμαι της άποψης, ξέρετε, ότι είναι πεφωτισμένες οι κοινωνίες από μόνες τους. Όχι, οι κοινωνίες είναι αυτό που λέμε κανοναρχούνται υπό μία προϋπόθεση, να εφαρμόζεται ο κανόνας. Στον τόπο μας δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, ο κανόνας δεν εφαρμόζεται. Τα λέγαμε και το πρωί της Παρασκευής 1η Μαΐου, να τα επαναλάβω και τώρα, σε λίγο θα τα επαναλάβω, φίλες και φίλοι, για το γεγονός ότι επί 40 λεπτά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προπυλακιζόταν λεκτικά, 40 λεπτά τον βρίζανε, για να το, για να το πω ελληνικά να το καταλαβαίνουμε, 40 λεπτά τον εξεφτέλιζαν τον αντιπρίτανη Ιάκωβο Μιχαηλίδη, καθηγητή ιστορίας. Ο φίλος μου Ιάκωβος Μιχαηλίδης, πέραν από ότι είναι ένας άριστος επιστήμων, εξέχων ιστορικός, με την έρευνά του, με τα βιβλία του, με την διδακτική του δυνότητα, με τις εκπομπές του, με τα ντοκιμαντέρ στα οποία έχει συμμετάσχει κτλ, κτλ, είναι ένας άνθρωπος γλυκύτατος, πράος, ήρεμος. Ακόμη και, και τη διαφωνία του την εξωτερικεύει με έναν τρόπο, με συστολή εσωτερικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορείς να του αντιμιλήσεις φωναχτά. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ γίδας. Δηλαδή η γίδα είναι, τι να σου πω, είναι Βερσαλίες, ας πούμε, είναι η γίδα, είναι Cambridge, η γίδα είναι Eton. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ βόδι. Ποιο βόδι? Το βόδι είναι Harvard, ας πούμε, για να είσαι ένας τελειωμένος, εσμός τελειωμένων, για να βρίζουν επί 40 λεπτά έναν άνθρωπο ο οποίος έφτασε πια σε ένα σημείο και είπε στον διπλανό του, δεν μπορώ, δεν νιώθω καλά, φέρτε ένα στενοφόρο να πάω στο νοσοκομείο, και πήγε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος. Και μόλις άκουσαν όλοι αυτοί οι τραμπούκοι τρομοκράτες, θα σας πω όμως ποιοι είναι αυτοί οι τραμπούκοι τρομοκράτες, το πάω να σας το εξελίξω. Όταν άκουσαν ότι πια φωνάζει ασθενοφόρο, είπαν, ρε εσείς, θα μας μείνει στα χέρια, πάμε να φύγουμε. Ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί? Δεν ήταν ούτε αυτό που λέμε εξωπανεπιστημιακοί, που ξέρετε το λέει ο αριστερός λυρισμός, ότι δεν ήταν ούτε το παρακράτος, ούτε εξωπανεπιστημιακοί. Όχι, όχι, λατρεμένοι μου και λαμετρεμένες μου, ξέρω, συμπεριλαμβάνω και τους αριστερούς της παρέας που έχουμε εδώ. Ήταν καθηγητές συνάδελφοί του, κουκουέδες και λοιποί αριστεροί, οι οποίοι επί 40 λεπτά τον εξεφτέλιζαν. Δεν ξέρω, γίνεται κατανοητό, το αντιλαμβάνεστε έτσι? Γιατί τον εξεφτέλιζαν? Γιατί ο κύριος Μιχαηλίδης μαζί και ο πρίτανης κύριος Αναστασιάδης προσπαθούν να βάλουν τάξη στην φοιτητική εστία, το έντρι των οποίων, της οποίας δωμάτια, το έντρι των δωματίων, τα διαχειρίζονται όπως ακριβώς γουστάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι τον προπυλάκιζαν, για να μην μπει τάξη στην φοιτητική εστία. Μου έχει στείλει ένας άλλος άνθρωπος την ανακοίνωση των κουκουέδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που λένε από τι είναι αυτά που τους ενοχλούν. Θα τα διαβάσω σε λίγο για να καταλάβετε πως δεν θέλουν όλη αυτή η αριστερά να μπει τάξη στο Πανεπιστήμιο. Αλλά ήρθε και η ώρα τώρα για τον πρίτανη, τον κύριο Αναστασιάδη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και για τους αντιπριτάνης και για τον κύριο Μιχαηλίδη, η στιγμή των πειθαρχικών κυρώσεων για τέτοιου τύπου συμπεριφορές καθηγητών, υποτίθεται καθηγητών, οι οποίοι προπυλακίζουν συναδέλφους τους λεκτικά μέσα στο Πανεπιστήμιο. Μήπως ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα, το τζαμπουκά της αριστεράς, που γουστάρει να κάνει υποκαθιστώντας ό,τι γουστάρει να κάνει, υποκαθιστώντας κάθε έννοια τάξεως και κάθε έννοια κανονικότητας. Μήπως, για να δούμε. Διαλυματάκι. Στο διαλυματάκι, κυρίες και κύριοι, έχουμε την Εθνική Ασφαλιστική από σήμερα μαζί μας. Και τώρα λοιπόν στις καλές ειδήσεις της ημέρας. Η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας και δορίζει 12 οχήματα, τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την προστασία πολιτών από φυσικές καταστροφές. 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βαν είναι πλέον στη διάθεση της περιφέρειας Θεσσαλίας, όποτε και αν τα χρειαστεί. Πραγματικά μια πολύ σημαντική δωρεά για τον τόπο μας. Το κλίμα αλλάζει, είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
3: Star FM 933.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Αθηνών από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την πλατεία Καραϊσκάκη, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στην Παραλιακή και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Περιστατικό με πυροβολισμού σε κάμπινγκ στην Οκλαχώμα των Ηνωμένων Πολιτειών αντιμετωπίζουν οι Αμερικανικές αρχές, ενώ υπάρχουν αναφορές σε μέσα ενημέρωση για τουλάχιστον 10 τραυματίες. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοθαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 λοδαπή και ένας μεδαπός για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 12 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
7: Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλό μήνα να έχουμε. Για όσους δεν τα είπαμε την περασμένη Παρασκευή, δεν ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Ξεκινούμε την εβδομάδα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ο Δημήτρης Κολομιχάλης τώρα. Πάμε. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, καλό μήνα.

σωστά εκπαιδευμένη και η μαθημένη στην εκπαίδευση νέα γενιά ξέρει να επιλέγει πολύ πολύ καλύτερα. Σημασία έχει πάντα η προπαίδειά της. Ξεκίνησα λοιπόν την εκπομπή εκθιάζοντας έναν συνάνθρωπό μου που ήταν συνάνθρωπό μας, τον οποίο δεν γνώριζα, τον έμαθα προχθές το Σάββατο. Είναι ο κύριος Γιάννης Μπίτας, αστυνομικός, υπηρετής στο Τμήμα Ασφαλείας Βρυλισσίων, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου Γιάννη Πισημίση, τον οποίο ο Δήμαρχος τον τοποθέτησε αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, αμισθή δίνει, προσφέρει ο κύριος Μπίτας, ο οποίος και εξελέγει αντιδήμαρχος της Χωνιάς από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Αγαπητέ μου Άρη, μου γράφει ο απερχόμενος, ο παραιτηθής Γιάννης Κεφαλογιάννης, υπουργός διετελέσας πολιτικής προστασίας. Σε ακούω στο ραδιόφωνο και προς επίρρωση το λεγόμενο σου, ο Μπίτας και γενικά η πολιτική προστασία Βρυλισσίων ήταν εξαιρετική για το 2025. Μιλώ σαν ως ένας ο οποίος συνεργάστηκα και με 332 δήμους της χώρας ταυτοχρόνως. Καλημέρα σας κύριε Κεφαλογιάννη, ευχαριστώ πολύ. Σήμερα είναι ξανά ο Skype που αγαπούμε και θέλουμε, κυρίες και κύριοι. Σας βγάζω τα γούστα μου τώρα στις 9 το βράδυ και για 6 εβδομάδες κάθε Δευτέρα μετά το Δελτίο Ειδήσεων στη σωστή ώρα και όχι μετά τη νύχτα στα χαράματα όταν οι άνθρωποι πέφτουν να πάνε να... Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω ποιος καλός άνθρωπος είχε αυτή την ιδέα, ποιος περίφημος, δεν ξέρω τι να σας πω. Ό,τι ενημερωτική εκπομπή υπήρχε τη βάζουμε μετά τα μεσάνυχτα, διότι είναι η ώρα που είναι ξύπνοι όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι το πρωί δεν δουλεύει κανείς αλίμονο, γιατί ίσως, δεν ξέρω, τα διαφημιστικά προϊόντα θέλουν νωρίτερα άλλα προϊόντα οι διαφημιζόμενοι, και μόνο μετά τη νύχτα εκεί μέσα στα χαράματα μπορεί να μπουν ενδιαφέρουσες εκπομπές λόγου. Και μετά λέμε γιατί αποβλακοποιείται η κοινωνία. Αλλά αυτό ήταν μια άλλη κουβέντα. Θα την κάνουμε όταν θα έρθει η στιγμή της. Εύχομαι και ελπίζω και θα ήθελα κάποια στιγμή να τοποθετήσω τα πράγματα κατά δική μου γνώμη όταν θα πω το καλημέρα σας. Θα συμβεί και αυτό κάποια μέρα. Να υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, να έρθουν όλα με τον πρέποντα πώς θα το πω, με τον σωστό τρόπο. Λοιπόν, σήμερα στις 9 το βράδυ, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε τη δημοσιογραφική εργασία δύο κυριών συναδέλφων μου, της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρινού. Είναι η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτωρία Δενδινού. Θα τις ακούσετε στη μία μετά το μεσημέρι με τον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο. Οι δύο κυρίες οι οποίες έγραψαν το βιβλίο «Μεγάλη Μπλόφα», αλλά τώρα γύρισαν 6 επεισοδίων ντοκιμαντέρ, δημοσιογραφική εργασία, στην οποία δημοσιογραφική εργασία μιλούν οι πρωταγωνιστές. Έλληνες και ξένοι. Όσοι δηλαδή έζησαν και διαχειρίστηκαν την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2015, της απόλυτα στα 200 χρόνια ιστορίας της συστάσεως του ελληνικού κράτους, της πλέον ενός εξαμήνου του πλέον τυχοδιοκτικού. Δεν υπάρχει άλλη περίοδος, ακόμη και στις χειρότερες λαϊκιστικές κυβερνήσεις που προφανώς είχαμε στα αυτά τα 200 χρόνια και κυρίως τον 19ο αιώνα αλλά και τον 20ο, ποτέ δεν είχαμε τέτοιο πράγμα όσο η πρώτη φορά αριστερά, όπου ένα τσούρμο τυχοδιοκτών συγκεντρώθηκε για να παίξει στα ζάρια την πατρίδα με βάση την ιδιοληψία τους. Δεν ξέρω πιο χειρότερο, ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν εντελώς γκασμάδες για να κάνουν διοικητική δουλειά ή τόσο πολύ ιδιοληπτικοί, οι οποίοι ακόμη και σήμερα δεν έχουν πει ένα συγγνώμη. Το ότι είχα εκείνες τις ιδέες και διάφορα τέτοια που ψελίζει ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, ο οποίος μεθαύριο θα ζητήσει και την ψήφα σας πάλι, και κατά την άποψή μου μην χάσετε την ευκαιρία, πάντου τη δώσετε να δοκιμάσει ο άνθρωπος, δεν ξέρω γιατί εγώ για τα γούστα των άλλων δεν μου πέφτει λόγος. Άμα είσαι ωραίος, γουστόζος, βιτσιόζος, εγώ τι να κάνω, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι, εγώ λέω απλώς τη γνώμη μου ευθαρσώς εδώ, και γι' αυτό με αγαπούν πολύ,
με μισούν κάποιοι λίγοι βλαμμενοάρρωστοι, αλλά τι να κάνω, υπάρχουν και αυτοί στην κοινωνία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο μόνος που θα λείπει από, από αυτή τη δημοσιογραφική εργασία των δύο κυριών, που κάνει υπερήφανο ως η εργασία τον όμιλο Sky, γιατί αυτή είναι η τηλεόραση Sky, αυτή που θέλουμε εμείς δηλαδή, δεν ξέρω αν πλειοψηφούμε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά κατ' εμέ αυτή θα πει τηλεόραση, η οποία επιμορφώνει, ανοίγει τα μάτια στους ανθρώπους, τους κάνει να παραγωγηθούν. Ο μόνος που λείπει από αυτήν την ιστορία, επικαλείται κάτι λόγους φουκαροσύνης ο άνθρωπος. Ακόμη και τώρα φουκαροσύνη, ακόμη και τώρα. Είναι ο πρωταγωνιστής, κυρίες και κύριοι, εκείνης περίοδου. Είναι ο Αλέξης που αγαπήσατε, λατρέψατε και χορέψατε χορευτές στην πλατεία Συντάγματος, αγκαλιά με τον Πάνο Καμένο, όταν η ριζοσπαστική αριστερά αντάμωνε την ελληνική ακροδεξιά. Και βέβαια πανηγυρίσατε, διότι είπατε αυτός θα μας σώσει. Και μπράβο, προσπαθεί να σώσει ακόμη τον εαυτό του. Τώρα, εάν θα καταφέρει, αυτό είναι μια, προσέξτε το επόμενο τώρα, γιατί 9 η ώρα το βράδυ φαντάζομαι ότι θα παρακολουθήσετε το πρώτο μέρος αυτή του ντοκιμαντέρ. Ο Αλέξης Τσίπρας λείπει, γιατί επικαλείται έναν λόγο πίσω από τον οποίο κρύβεται, ότι δήθεν οι κυρίες δημοσιογράφοι βάζουν στο ντοκιμαντέρ ότι αντάλλαξε τη συμφωνία των Πρεσπών με τη μείωση των συντάξεων. Αυτό είναι πολύ ωραίος, ένας εύσημος τρόπος για τον ίδιο να κρυφτεί άλλη μία φορά, γιατί όλη η ιστορία της επιχείρησης επιστροφή Αλέξη Τσίπρα είναι αποτυχημένη πλήρως. Όμως δεν αποκλείεται να βγει στο τέλος νικητής, όσο ο Νίκος Ανδουλάκης συνεχίζει να παριστάνει τον Τσίπρα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, την οποία έχουμε μπροστά μας. Αυτά όμως θα τα πούμε μια άλλη στιγμή, φίλες και φίλοι. Τώρα αυτό που θα μιλήσουμε είναι για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Γράφω σχετικώς σήμερα στο liberal.gr ένα εκτενές πόνημα με τον τίτλο «Ώρα να ξυπνήσει η Νέα Δημοκρατία». Για το θέμα αυτό όμως, αφού κάνω διάλειμμα, έχω καλέσει τον βουλευτή Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, κύριο Στράτο Σιμόπουλο, να κουβεντιάσουμε τι είναι αυτό το οποίο βιώνει δραματικά, θα έλεγα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με το Μαξίμου. Τι είναι αυτό που τους κάνει να τρώγονται με τα ρούχα τους. Είναι μια παλιά έκφραση που σημαίνει αντί να ασχολούμε με τα σοβαρά, ασχολούμε με τα εσώψυχά μου. Αυτά τα δούμε σε λίγο όμως. Οπότε, κυρίες και κύριοι, πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα. Μαζί μας ξανά η Εθνική Ασφαλιστική. Στον τόπο μας έχουμε ζήσει τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να φέρει μια φυσική καταστροφή. Ακόμη τη ζούμε, λέει η Εθνική Ασφαλιστική, γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε σε μια ουσιαστική δωρεά με την οποία στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας στη Θεσσαλία, προσφέροντας συνολικά 12 οχήματα για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Χρειαζόμαστε τέτοιες πρωτοβουλίες και είναι χρήσιμο να νιώθουμε ότι έχουμε στήριξη από μεγάλους οργανισμούς όπως η Εθνική Ασφαλιστική. Το κλίμα αλλάζει μπροστά στις φυσικές καταστροφές, αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.

φίλο που συστήνεται σαν πασόκεμον και μου λέει γκώσαμε ρε φίλε με τις ασθενικές φωνές, βάλε μια μίλβα, θα σου βάλω μια μίνα. Άκου πασόκεμον,

0: συζητούσαμε προηγουμένως για τις διαβάσεις. Ο Μάριος Τσούλος μου γράφει στο portostaltatskai.gr. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σας, αγαπητέ κύριε Τσούλο. Το περασμένο καλοκαίρι, μου λέει, πήγαμε οικογενειακό στη Βέρεια. Όπου και αν έβλεπαν οι οδηγοί πεζό να έχει κατέβει από το πεζοδρόμιο, σταματούσαν. Είτε είχε διάβαση, είτε όχι, σταματούσαν. Εκεί πώς το κατάφεραν? Και μόλις τώρα ο Παναγιώτης απέναντί μου, ο φίλος μου εδώ στο ραδιοθάλαμο, μου λέει και η Έδεσα και η Βέρεια που ήμασταν το περασμένο καλοκαίρι με την ίδια συμπεριφορά. Ίσως επειδή είναι Μακεδόνες επάνω. Δεν ξέρω τι να σας πω, λέω, μήπως. Και η Μαρία. Ήρθαμε λίγες μέρες στην κεντρική Ευρώπη για λίγο χειμώνα ακόμα. Έτσι βρεθήκαμε στο Βρότσλαβ. Κυκλοφορούσαν με κοντομάνικα στην Πολωνία. Στο Βρότσλαβ και ο εδάργυρος στους 28 βαθμούς Κελσίου. Έπρεπε να πάμε διακοπές στα Τρίκαλα Κορινθίας για να βρούμε τον χειμώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος είναι βουλευτής Α Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και εκλέγεται επί τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε Σιμόπουλε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα επίσης.
0: Τι έχετε πάθει στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Σιμόπουλε? Και Μαξίμου και κοινοβουλευτική ομάδα. Τι θέλετε, ποιο είναι το ζόρι, τι τραβάτε, για πείτε μας.
1: Καταρχήν, σαν απάντηση θα πω ότι σε προσωπικό επίπεδο απλώς συμμετέχω σε μια συζήτηση και μάλιστα την πολιτική δουλειά την κάνω. Ευκαιρία να διαφημίσω ότι την Παρασκευή που μας έρχεται μαζί με τη Δόμνα Μιχαηλίδου σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που θα κάνω για γυναίκες, σε μια πολύ μεγάλη, θα παρουσιάσουμε τα προγράμματα του Υπουργείου, τα κυβερνητικά προγράμματα για την οικογένεια και την κοινωνία. Ξέρετε, προσωπικός βοηθός, νταντάδες της γειτονιάς. Άρα λοιπόν γίνεται η δουλειά. Και όχι μόνο από μένα και από άλλους βουλευτές. Αλλά είναι γεγονός ότι συμμετέχουμε σε μια συζήτηση που άνοιξε με τη συνταγματική αναθεώρηση, με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για το ασυμβίβαστο, με την επιστολή των 5 βουλευτών. Νομίζω ότι είναι στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου και θα καταλαγιάσει, αν θέλετε, αυτή η υπόθεση.
0: Εγώ δεν έχω το θέμα αν θα καταλαγιάσει ή όχι, αυτό δεν με αφορά. Δικά σας θέματα είναι αυτά. Πραγματικά δεν με αφορά, κύριε Σιμόπουλε. Μένα με ενδιαφέρει αν έχουμε ανθρώπους σοβαρούς να διοικήσουν τη χώρα. Αλλά πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Υπάρχει κάποια στατιστική για να δούμε σε αυτά τα 7 χρόνια διακυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχει μια στατιστική να δούμε πόσα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος δοκίμασαν θέσεις υπουργών και υφυπουργών? Και πώς η εξωκοινοβουλευτική, γιατί υπάρχει μια μύρλα ότι μόνο ο βουλευτής πρέπει να γίνεται υπουργός και ότι δεν μπορεί να μπει κάποιος άλλος κτλ. Βγαίνει μια εσωτερική έτσι μύρλα. Έχουμε μια κυβέρνηση, κατ' εμέ, με συγχωρείτε να την τελειώνω με την ερώτηση.
1: Ναι, ναι.
0: 65 υπουργών και υφυπουργών, έλεος δηλαδή. Πρέπει να έχουμε 158, όσο είναι η κοινοβουλευτική ομάδα. Ορίστε.
1: Κοιτάξτε, τα έχουμε πει μαζί και μάλιστα πέρσι αυτή την εποχή. Εγώ είμαι υπέρ του σκληρού ασυμβίβαστου. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι ο βουλευτής δεν πρέπει να είναι υπουργός. Αλλά και ο εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, όπως γίνεται με τους περιφερειάρχες, στις επόμενες εκλογές να μην μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. Μόνο έτσι θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του βουλευτή.
0: Συμφωνώ, εγώ γι' αυτό δίκιο και σας επέλεξα. Επειδή τα λέτε, ναι, εσείς μιλάτε κανονικά. Γι' αυτό και σας κάλεσα.
1: Μα και τα
0: Σιμόπουλε
1: λέω εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ κάνουμε ένα λάθος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κοιτάξτε, δεν μπορεί ένας υπουργός, ο οποίος είναι και βουλευτής, να διαφωνήσει με την κυβέρνησή του. Δεν μπορεί ένας εν αναμονή βουλευτής να γίνει υπουργός να διαφωνήσει με την κυβέρνηση. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ακόμη και ένας που έχει
0: αυτό
1: την
0: προσωπική. Αυτό δεν είναι σωστό όμως, κύριε Σιμόπουλε.
1: Ναι, ναι, μα γι' αυτό θα πρέπει να γίνει ασυμβίβαστο.
0: Μπράβο. Γιατί είναι άλλη δουλειά που κάνει ο βουλευτής, άλλη δουλειά αυτή που κάνει ο υπουργός. Δεν μπορεί η νομοθετική εξουσία, λογικά λέμε, στο πολίτευμά μας, να ελέγχει την εκτελεστική, έτσι δεν είναι?
1: Πώς όμως όταν υπάρχει η κομματική πειθαρχία? Άρα ερχόμαστε τώρα στο επόμενο. Νέα ασυμβίβαστο, χωρίς κομματική πειθαρχία. Εδώ ο Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία δεν μπορεί να περάσει κάποια θέματα από τους δικούς του βουλευτές. Έτσι αναγκάζεται και η εκάστοτε κυβέρνηση καμιά φορά να ζητάει και συνενέσεις από την αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε,
0: μπράβο,
1: το Τραμπ τι τραβάει.
0: Εξαιρετικά.
1: Άρα λοιπόν, ναι, ασυμβίβαστο, αλλά και όχι η έννοια της κομματικής πειθαρχίας, αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Ναι.
0: Ακούω επίσης μια μύρλα για το ονομαζόμενο επιτελικό κράτος. Αφήστε που λίγοι καταλαβαίνουν τι θα πει επιτελικό κράτος. Ναι. Ας πούμε εδώ ακόμη θέματα, ξέρω εγώ, δημόσιας τάξης, σου λέει φταίει το επιτελικό κράτος. Δεν είναι ο σκέρτσος αστυνομικός, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω τώρα, μισό λεπτό, να διατυπώσει ερώτηση.
1: Πρέπει να υπάρχει μια δομή. Πρέπει να υπάρχει
0: προφανώς
1: μια δομή.
0: Πρέπει να υπάρχει μια δομή. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας το κεφαλίου του σε επίπεδο υπουργών. Αλλά μισό λεπτό όμως, κύριε Σιμόπουλε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πόσα νομοσχέδια, προτάσεις εννοώ, προτάσεις από το νομοθετικό σώμα, από την κοινοβουλευτική ομάδα, πήγαν στο επιτελικό κράτος και τα οποία απερίφθησαν ή δεν τους δόθηκε σημασία? Μπορείτε να μου πείτε, υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει, αλλά γιατί δεν υπάρχει?
0: Πραγματικά, αυτό να συζητήσουμε. Το γιατί δεν υπάρχει.
1: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει γιατί δεν θα περάσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα αν κάποιος είναι εξωκοινοβουλευτικός ή κοινοβουλευτικός υπουργός. Δεν γίνεται δουλειά από τους βουλευτές. Είναι υποβαθμισμένος ο ρόλος.
0: Μπράβο.
1: Και να κάνει κάποιος μία τροποποίηση, μία νομοθετική ρύθμιση είναι εξαιρετικά δύσκολο να περάσει, γιατί οι υπουργοί έχουν τις δικές τους προτεραιότητες και βέβαια δεν υπάρχει και κοινοβουλευτικός έλεγχος. Εδώ κατακτήσαμε εδώ και 2 χρόνια βέβαια κάτι που το αποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, να κάνουμε ερώτηση οι κυβερνητικοί βουλευτές επίκαιροι. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν 2 χρόνια, όχι μόνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θεωρείται ανταρσία επίκαιρη ερώτηση σε υπουργό από βουλευτή.
0: Μάλιστα,
1: γιατί θα συζητηθεί στη Βουλή.
0: Εγώ επίσης, με συγχωρείτε για το εγώ, αλλά θέλω να παρουσιάζω την άποψή μου για να μην την κρύβω.
1: Καλά, αυτό κάνουμε.
0: Μπράβο, ωραία. Λέω λοιπόν ότι οι βουλευτές δεν είναι κάτι χεράκια τα οποία σηκώνουν το ψηλά, δεν είναι κάτι χεράκια που σηκώνονται ψηλά, ούτε είναι δακτυλάκια που πατούν στα νομοσχέδια τα κυβερνητικά. Πρέπει να κατεβάζετε εσείς προτάσεις.
1: Μα κατεβάζουν προτάσεις, το κάνουν οι βουλευτές και κάποιες κυβερνητικές πρωτοβουλίες οφείλονται και σε ενέργειες βουλευτών, οι οποίες βέβαια δεν χρειάζεται να είναι οι 11 οι οποίοι θα το προτείνουν στη Βουλή. Μπορεί να πάνε στον Υπουργό και να γίνει. Εγώ έχω παραδείγματα προσωπικά και βέβαια συνεργασίας κυρίως με εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς που έχει γίνει δουλειά.
0: Ναι. Αλλά δεν τα μαθαίνουμε όμως, δεν τα μαθαίνει η κοινωνία αυτά. Δεν τα μαθαίνουμε, κύριε Σιμόπουλε.
1: Τα μαθαίνουν οι ενδιαφερόμενοι και η τοπική κοινωνία. Ναι. Παραδείγματος χάρη, εγώ το λέω αυτό, ένας εξωκοινοβουλευτικός υπουργός και θα το αναφέρω κορυφαίος για μένα στη δουλειά του, είναι ο Λιβάνιος. Δηλαδή μπορώ με τον άνθρωπο αυτό να συνεργαστώ. Υπάρχει, και δεν θα αναφέρω το όνομά του, κοινοβουλευτικός υπουργός που δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει, έχει άλλες προτεραιότητες, δεν καταλαβαίνει τα θέματα, είναι αλλού.
0: Τι ωραία που μου τα λέτε, χαίρομαι πολύ.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα κάποιος αν είναι κοινοβουλευτικός ή εξωκοινοβουλευτικός, είναι κατά πόσο κατανοεί και μπορεί να συνεργαστεί, να βάλει προτεραιότητες. Εδώ λοιπόν χρειάζεται και το επιτελικό κράτος. Χρειάζεται μια σφιχτή δομή. Και μια σφιχτή δομή η οποία υπήρχε, σας αναφέρω ένα όνομα, υπερυπουργός. Τώρα έχει ο άνθρωπος μας αφήσει χρόνους. Δημήτρης Σταμάτης επί Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Και στη θέση των υφυπουργών των τωρινών ήταν ο Πτωχός, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και ο Παπασταύρου. Άρα υπήρχε δομή. Απλώς τώρα έγινε πιο σφιχτή.
0: Υπήρχε δομή επί Σαμαρά, λέτε. Σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Και, σωστά υπήρχε. Μα και σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Υπήρχε.
1: Ναι. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα σύστημα.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνουμε κριτική στο επιτελικό κράτος επειδή δεν μπορούμε να τα πούμε ευθέως στο Μητσοτάκη και κρυβόμαστε από πίσω από το Φερετζέ.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι καταρχήν επί της ουσίας πρέπει να υπάρχει το επιτελικό κράτος. Δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι εξωκοινοβουλευτικός ή κοινοβουλευτικός υπουργός. Πλήρες ασυμβίβαστο. Και βέβαια μπαίνουμε και σε μια άλλη συζήτηση που δεν αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν μετά από πολλά χρόνια θα ξανακάνουμε επιλογή αρχηγού. Διαφωνώ με το μπήκα, βρήκα, είδα φως και μπήκα. Δηλαδή αυτή η εκλογή από τη βάση είναι αντιδημοκρατική ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει στελέχη κομμάτων, εκλέκτορες, να επιλέγουν τον εκάστοτε πρόεδρο.
0: Πολύ ωραία. Μου ανοίξατε ωραία θέματα. Να γίνει το συνέδριο και σας καλώ εκ νέου, κύριε Σιμόπουλε. Χάρηκα
1: να
0: πολύ.
1: Καλά.
0: Χάρηκα πολύ. Καλημέρα σας. Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων. Η κυρία Νίκη Κεραμέως, υπουργός Εργασίας, θα είναι μαζί μας σε λίγο. Καλημέρα σας. Star FM. 9, 3, 3.
2: Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Star FM 933.
5: Star FM 93,3.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Λεωφόρο Κηφισού, στην Λεωφόρο Αθηνών, από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την Πλατεία Καραϊσκάκη, στην Κηφισία, στην Παραλιακή και στην Αττική Οδό. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στην επιχείρηση Ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους, πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σε υψηλά επίπεδα, αλλά με πτωτική τάση, κινούνται αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα $107 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $101. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ τοπική ώρα σε κάμπινγκ στο Edmond της Οκλαχώμα των ΗΠΑ της Αμερικής. Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με δικά τους μέσα. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί κανένας ύποπτος. Την λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγορούν ψευδώς ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με την ΜΙΚ περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της συμφωνίας των Πρεσπών με την μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν η άρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες και ούτε προέκυψε τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κύριο Τσίπρα οπότεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια της προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν οι δύο δημοσιογράφοι, Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό ξεκινάει σήμερα 9 ώρα το βράδυ από τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί. Τρία άτομα συνελήφθησαν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 15 κιλά κατέργασης κάναβης και ποσότητες κοκαίνης. Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές για ομοειδή αδικήματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους από πιθανή επιδημία χαντιού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Πρόκειται για μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά. Αρχίζει σήμερα το πρωί η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στα αθλητική σας ενημέρωση, για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος με την ΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5 έως 8 στη Super League, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Όφη Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2.
2: ...24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνι 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. 933. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

8, 13 ώρες και 53 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους και χρόνια πολλά, στους Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιό, Πελαγής, Πελάγιος, Ιλάριος, γιορτάζουν όμως, υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα, και Μελής, Μέλος, Μέλιος, Μέλας, Μέλια και Μελίτσα. Σήμερα που έχουμε σελήνη 17,2 ημερών και είναι Παγκόσμια ημέρα για το άσθμα.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Σήμερα που είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 4, είμαστε στο Μάιο. Καλώς ήρθες Άνοιξη, με χιόνια, ωραία. Καλό μήνα να πούμε, διότι την Πρωτομαγιά και μετά από την Πρωτομαγιά, μάλλον πριν την Πρωτομαγιά, είμαστε μαζί. Μετά την Πρωτομαγιά όμως είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Σήμερα που ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του, τον βλέπουμε ήδη από πολύ νωρίς, 25 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 18 λεπτά μετά τις 8.

Στο μεταξύ, μόνο ανοιξιάτικο δεν ήταν ο καιρός τις προηγούμενες ημέρες. Χιόνια είδαμε σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Έχουμε ανεβάσει και στο blog του ΑΕΤΟΥ ένα καταπληκτικό βιντεάκι από την φίλη μας την Εύα από το Δοτσικό, που χθες έριχνε παλατίνια, έτσι που λέγαμε παλαιότερα, πολύ χιόνι δηλαδή, και είναι ανεβασμένη πάνω στη γέφυρα εκεί στο Δοτσικό. Όμορφες στιγμές, αλλά άκερες. Όχι άκυρες, άκερες. Δεν ταιριάζουν στον καιρό αυτό, ε. Μάλιστα. Τώρα πάμε στα του καιρού του σημερινού, για να σας πω ότι διπρόσωπος θα είναι ο καιρός σήμερα, με άνοδο της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και καλοκαιρία στις υπόλοιπες περιοχές. Έχω την εντύπωση ότι καιρός είναι, έφτασε η στιγμή να κλείσουμε τους λέβητες, διότι αυτά που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες είναι φαινόμενα τα οποία τα βλέπεις μια φορά στα 30-40 χρόνια και σίγουρα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους πάντα αναφέρομαι και λέω, δεν θα τα ξαναδούμε τις επόμενες ημέρες. Φτιάχνουν τα πράγματα. Λοιπόν, τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου, λέει πως στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξουν εκεί παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Με μονωμένες καταιγίδες τώρα το πρωί στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Δεν είμαστε όμως εμείς εκεί, διότι εμείς είμαστε στην υπόλοιπη χώρα, όπου γενικά έθριος ήταν ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου ακούστε στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή ομβροί. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία από εδώ και πέρα, ναι, αυτό θα γίνεται καθημερινά, θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά τους 20 με 21 βαθμούς, στα δυτικά τους 22 και στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Έρχομαι τώρα στη Μακεδονία και την Θράκη για να σας πω πως στη Μακεδονία θα είναι γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στα ορεινά. Στην Θράκη αρχικά θα είναι έθριος, όμως από το μεσημέρι θα υπάρξουν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι με απόγευμα από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη 21 βαθμοί Κελσίου. Σε εμάς όμως εδώ στη Δυτική Μακεδονία δεν δείχνει τόσο, δεν θα είναι τόσο ψηλή η θερμοκρασία. Θα είμαστε 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, Ήπειρο, νησιά Ιωνίου, η ανώτερη στους 22, στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι. Πάμε στον Κάμπο, πάμε στην Θεσσαλία, όπου η ανώτερη σήμερα στους 21 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα έως 20 η ανώτερη και στην συμπρωτεύουσά μας στην Θεσσαλονίκη μας θα είναι γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα είναι μεταβλητή ασθενής. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στην συμπρωτεύουσά μας 20 βαθμοί Κελσίου. Και να ρίξουμε και μια ματιά σύντομα στις επόμενες ημέρες. Είπαμε φτιάχνουν τα πράγματα για αύριο Τρίτη. Γενικά έθυρος καιρός, παροδικές νεφώσεις το πρωί μόνο στα νότιο-ανατολικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές αύριο τους 21 με 22 και κατά τόπους στα υπηρωτικά 24 με 25. Την Τετάρτη πάλι κι άλλη μικρή περαιτέρω άνοδο και επίσης την Πέμπτη βλέπω και εδώ αραιές νεφώσεις, δεν θα υπάρχει αξιόλογη μεταβολή. Μέχρι και την Παρασκευή βλέπω άνοδο κυρίως στα νότια και θα κοιμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πάμε στο μετεωρολογικό σταθμό Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας και βρίσκεται εκτός λειτουργίας από την πρώτη του μήνα. Για να δω αν έχουμε στατιστικά στοιχεία που φαντάζομαι πως δεν θα υπάρχουν. Τι στατιστικά να έχεις όταν δεν λειτουργεί το μηχάνημα? Όχι, δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία. Επειδή όμως υπάρχει σε λειτουργία ο μετεωρολογικός σταθμός του, να σας πω ευθύς αμέσως, είναι των Μαυραναίων. Αυτός φιλοξενείται
Το φιλοξενεί ο κύριος Χρήστος Τσιούρας. Βρίσκεται σε υψόμετρο 768 μέτρα. Είναι ο σταθμός, ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος είναι, θα έλεγα εγώ, πιο κοντά στα δεδομένα των Γρεβενών. Πριν από λίγα λεπτά έδινε 10,5 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, 3,8 είχαμε στις 7 ακριβώς. Τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες? Τις προηγούμενες ημέρες η ψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε το Σάββατο, 12,9. Και μιλώ, κυρίες και κύριοι, για τον μετεωρολογικό σταθμό των Μαυραναίων.

Λοιπόν, πάντως μας δίνει στοιχεία το meteo.gr για τα... μας δίνει πρόγνωση μάλλον για τις επόμενες ημέρες. Μιλώ τώρα για την πόλη των Γρεβενών. Επειδή έχουμε αλλάξει μήνα, να σας πω κάποια ιστορικά στοιχεία αναφορικά με τις θερμοκρασίες που σημειώθηκαν εδώ κατά τη διάρκεια του μήνα που διανύουμε. Από το 2009 έως και το 2023 είναι διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία. Η μέση θερμοκρασία, και επαναλαμβάνω και πάλι μιλώ για τις χρονίες από 2009 έως και 2023, μέση θερμοκρασία 16,3 βαθμοί, η μέση μέγιστη 24,3 και η μέση ελάχιστη 8,8. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που σημειώθηκε ποτέ τον μήνα Μάιο στα Γρεβενά ήταν 35,1 βαθμοί Κελσίου στις 15 Πέμπτου του 2020, και χαμηλότερη θερμοκρασία 1,2 βαθμοί Κελσίου την 1η Πέμπτου του 2019. Σήμερα το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα του ΜΕΤΕΟ μας δείχνει ότι η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου 3 με 6 το απόγευμα στους 20 βαθμούς. Δεν υπάρχει κάποια μεταβολή, καθαρός ουρανός, δεν αλλάζει κάτι, ούτε καν σύννεφα δεν μας δείχνει. Καθαρός ουρανός. Αύριο το θερμόμετρο θα δείξει 23 την Τρίτη. Την Τετάρτη λέει ότι το θερμόμετρο θα φτάσει τους 24. Και την Παρασκευή, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο βέβαια ανάλογα με τα δεδομένα που δέχεται μεταβάλλεται, αλλάζει. Την Παρασκευή μας δίνει στην πόλη των Γρεβενών 25 βαθμούς Κελσίου. Πετάξτε τα χειμωνιάτικα, πετάξτε, αλλάξτε, τοποθετήστε, αλλάξτε θέση, εν πάση περιπτώσει, φέρτε τα καλοκαιρινά. 25 βαθμοί την Παρασκευή, τι ωραία. Αφήνουμε τα του καιρού, ελπίζουμε εντός της ημέρας να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο μετεωρολογικός σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εδώ στην πόλη. Πάμε στις δωρεάν διακοπές που ξεκινούν σήμερα, από σήμερα οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους. Λοιπόν, να σας πω πως ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για δωρεάν διακοπές σε συνταξιούχους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους και ανέργους έσπασε τα κοντέρ, καταγράφοντας ρεκόρ αιτήσεων, καθώς αυτές οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 780.000, αλλά με την ψυχή στο στόμα, στην κυριολεξία, δύσκολα μπορούσε κάποιος να μπει στο σύστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει παρόλα αυτά κατάφεραν 780.000 να υποβάλουν αίτηση. Να πούμε εμείς ότι ανοίγει ή έχει ανοίξει, γιατί ήταν για τις 8 η ώρα, να ανοίξει να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα επιτρέψει σε απόμαχους της εργασίας να εξασφαλίσουν δωρεάν διανυκτερεύσεις μέχρι και 12 τέτοιες για τις διακοπές τους. Για να δω αν έχει, αλλά δεν είναι συνταξιούχος τώρα, πατάω είσοδος στο σύστημα, στην υπηρεσία. Α, τα ίδια πάλι, μάλλον θα είναι σαν την προηγούμενη περίπτωση όπου εκατοντάδες χιλιάδες προσπαθούσαν να μπουν στο σύστημα αλλά δεν άνοιγε. Μακάρι να μην ισχύει και εδώ το, και αυτό, αλλά βλέπω ότι πατάς να ανοίξει και δεν ανοίγει. Εν πάση περιπτώσει, αν μπείτε στον ΑΕΤΟ, έχουμε και τα link, έχουμε το link, έχουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση εκεί που υποβάλλονται αποκλειστικά οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Και να πούμε ότι ως δικαιούχοι αυτού του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, έτσι λέγεται, περίοδου 2026-2027, ορίζονται συνταξιούχοι του ΙΕΦΚΑ, του πρώην ΟΑΕ δηλαδή, ενώ ωφελούμενα μέλη μπορούν να είναι τα παιδιά τους, οι σύζυγοι, καθώς και άτομα με αναπηρία που χρήζουν συνοδείας. Και υπάρχουν πολλές κατηγορίες ωφελούμενων αυτού του προγράμματος. Είναι τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 5 και έως 18 ετών. Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας, οι σύζυγοι των δικαιούχων όταν είναι έμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών, οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελούμενων των ως άνω περιπτώσεων. Και να πούμε ότι η διάρκεια αυτού του κοινωνικού προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ, είπαμε, εκτείνεται
σε 13 μήνες με έναρξη τα τέλη του Μαΐου και ολοκλήρωση στο τέλος Ιουνίου του 2027. Οι δικαιούχοι τώρα αποκτούν δικαίωμα έως και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλημα που επιλέγουν με ιδιωτική συμμετοχή που ξεκινά από 1 ευρώ αλλά δεν ξεπερνά τα 12 ευρώ την βραδιά ανάλογως των χαρακτηριστικών των καταλημάτων και το εάν βέβαια θα περιλαμβάνει και πρωινό. Υπάρχει και λίστα με προορισμούς όπου για την διαμονή η συμμετοχή του δικαιούχου είναι μηδενική. Με άλλα λόγια, η διαμονή είναι δωρεάν και μάλιστα ο αριθμός των ημερών που δικαιούται κάποιος να διανυκτερεύσει εκεί ανεβαίνει από τις 6 που είναι για την υπόλοιπη Ελλάδα σε 10 ή 12 διανυκτερεύσεις. Η λίστα τώρα με τους προορισμούς όπου η συμμετοχή είναι μηδενική περιλαμβάνουν Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κο, Σάμο και Ρόδο όπου όσοι εξασφαλίσουν τις επιταγές μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν. Τώρα στα καταλήματα της Βόρειας Εύβοιας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Εύρου ο αριθμός των δωρεάν διανυκτερεύσεων αυξάνεται σε 12 και εκτός από την διαμονή επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια και η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25% ενώ για τα άτομα με αναπηρία άνω του 50% τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν. Επιχειρήστε μπείτε στο link που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΑΕΤΟΥ για να δείτε αν τελικώς μπορείτε να προχωρήσετε την αίτησή σας η οποία είπαμε άνοιξε στις 8 το πρωί αλλά διαπιστώνω δυστυχώς προβλήματα. Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση από το εξωτερικό δελτίο για να σας πω πως οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η επιχείρηση ελευθερίας, έτσι την αναφέρουν. Στόχος είναι η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η αποστολή που έχει εγκριθεί από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ θα συνοδεύει πλοία ουδέτερων χωρών, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους χωρίς εμπόδια. Το 1 τέταρτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου μαζί με σημαντικούς όγκους καυσίμων και λιπασμάτων περνά από αυτόν τον στρατηγικής σημασίας διεθνή διάδρομο. Και να πούμε ότι ο διοικητής της Centrum, είναι η δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, είναι ο ναύαρχος Brand Cooper, είπε ότι η συμμετοχή των ΗΠΑ είναι απαραίτητη για την περιφερειακή ασφάλεια και την σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Και η στρατιωτική αυτή στήριξη περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους, πάνω από 100 αεροσκάφη, μη επανδρομένες πλατφόρμες και 15.000 στρατιωτικό προσωπικό. Στο μεταξύ μένω στο εξωτερικό δελτίο για να σας πω πως 3 άνθρωποι πέθαναν και 3 ακόμη έχουν ασθενήσει μετά από πιθανή επιδημία χανταϊού σε κρουαζερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό, αυτό λέει μεταδίδει το Reuters. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ενημερωθεί για ένα περιστατικό δημόσιας υγείας που αφορά ένα κρουαζερόπλοιο το οποίο έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό και παρέμεινε και παρέχει υποστήριξη. Μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα μόλυνσης από χανταϊό και υπάρχουν άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. Από τους 6 ανθρώπους που έχουν προσβληθεί, 3 έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική, τόνισε ο οργανισμός στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Και να πούμε ότι ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως από τροκτικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι άνθρωποι μολύνονται συνήθως όταν σωματίδια του ιού από περιτώματα σάλιο ή ούρα τροκτικών νεωρούνται στον αέρα, κυρίως όταν καθαρίζονται χώροι που έχουν φωλιάσει αρουραίοι και ποντίκια. Και σύμφωνα με το ιατρικό περιοδικό, το Lancet, το όνομά του προέρχεται από την περιοχή του ποταμού Χαντάν στην Νότια Κορέα, όπου ταυτοποιήθηκε ο ιός την δεκαετία του 70 και ξεκινά συνήθως αυτός με συμπτώματα που μοιάζουν με γρήπη. 4-10 ημέρες αργότερα εμφανίζεται δίχας, δύσπνοια και υγρός στους πνεύμονες και η διάγνωση της πρώτης 72 ώρες της λίμωξης είναι δύσκολη.
Και η θεραπεία τώρα, ανάλογα, δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για αυτή τη λίμωξη, ούτε η αντιμετώπιση επικεντρώνεται στην υποστηρικτική φροντίδα όπως ξεκούραση και ενυδάτωση. Οι ασθενείς μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειαστούν αναπνευστική υποστήριξη. Και ποια είναι η πρόληψη? Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έκθεση στον χανταϊό μπορεί να μειωθεί με την απομάκρυνση των τροκτικών από χώρους όπου ζουν άνθρωποι. Αποφύγεται το σκούπισμα ή τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας σε ξεραμένα περιτώματα, καθώς μπορεί να διασπείρουν τον ιό στον αέρα.

0: Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο για να σας πω ότι στα χέρια των αστυνομικών βρίσκεται ένας άντρας ο οποίος φέρεται να κρύβεται πίσω από την διπλή δολοφονία δύο κρατουμένων χθες το μεσημέρι στις φυλακές της Νιγρίτας Σερών. Τα θύματα κατέληξαν έπειτα από πλήγματα τόσο από αυτοσχέδιο μαχαίρι όσο και από ρόπαλα, με τους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών παρουσία ιατροδικαστή της υπηρεσίας Θεσσαλονίκης να ολοκληρώνουν τις έρευνες τους σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Τώρα τα κίνητρα της δολοφονίας ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει, εάν και αποδίδονται σε προσωπικές διαφορές, ενώ έχει εντοπιστεί και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι που πιθανολογείται ότι ήταν το όπλο του εγκλήματος. Και κατά τη διάρκεια αυτής της φωνικής επίθεσης στις φυλακές επικράτησε πανικός και για αρκετές ώρες οι κρατούμενοι αρνούνταν να επιστρέψουν στα κελιά τους. Χρειάστηκε η επέμβαση των ΜΑΤ, της ΕΚΑΜ και πλήθους αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες, οι οποίοι έπειτα από αρκετές ώρες κατάφεραν να οδηγήσουν τους κρατούμενους στα κελιά τους και να επανέλθει η τάξη στο σοφρονιστικό κατάστημα. Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του φερόμενος δράστη της διπλής δολοφονίας, ενώ ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για αναζήτηση γενετικού υλικού και αποτυπωμάτων. Εδώ μιλάμε λοιπόν για δύο νεκρούς. Λοιπόν, πάμε και στα του αθλητισμού. Είχαμε χθες παιχνίδια της Super League και μετά τα αποτελέσματα αυτών η ΑΕΚ βρίσκεται αγκαλιά με το πρωτάθλημα Ελλάδας. Να σας πω ότι μετά την ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-1 η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Παναθηναϊκό 0-0 και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Super League. Η Ένωση βρίσκεται πλέον στο συν 6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, αυξάνοντας τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση. Η ομάδα του Νίκολιτς δεν υπερτερεί στην ισοβαθμία με κανέναν από τους δύο κύριους αντιπάλους της και αυτό σημαίνει πως απαιτούνται 4 βαθμοί στα 3 εναπομείναντα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα ανεξαρτήτως των άλλων αποτελεσμάτων. Τώρα, στην περίπτωση όμως που και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έρθουν ισόπαλοι την επόμενη αγωνιστική στο Καραϊσκάκης, τότε η ΑΕΚ θα χρειάζεται 3 βαθμούς για να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια, κάτι που σημαίνει ότι αν θα μπορέσει να πανηγυρίσει τον τίτλο της Τίχημαν Super League με νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Allwyn Arena. Είχαμε και άλλα παιχνίδια, ευληματικός ο Λεβαδιακός και είχαμε και απόδραση για τον Άρη. Στα αγωνιστικά τώρα για τις θέσεις 5 με 8 δεν παίζουν κανένα ρόλο αν θέλετε, διότι ήδη η ομάδα έχει βγει που θα έβγαινε από αυτήν την από την σειρά αυτή, έχει βγει, είναι όφη, πήρε το κύπελο, οπότε αυτές δεν διεκδικούν κάτι. Πάντως στα αγωνιστικά να σας πω ότι ο Λεβαδιακός επέστρεψε στις νίκες κερδίζοντας με άνεση τον Βόλο με 5-2 εντός έδρας. Και στην Κρήτη ο Άρης πήρε διπλό στην έδρα του μεθυσμένου ακόμα Όφη για την, από την κατάκτηση του κυπέλου με 0-2. Λοιπόν, σε λίγο θα επιστρέψουμε και θα ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Είχαμε πολλές εκδηλώσεις, πολλές δραστηριότητες τις τελευταίες ημέρες. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί σε λίγο. Για την ώρα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ.
1: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
7: All day. All night.
5: All night.
2: Central στη Γαλατινή.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε ζωντανά, ολοζώντανα. Το Star FM είναι η εκπομπή. Αντισταθείτε. Είναι Δευτέρα 4 Μαΐου. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει ήδη στο blog του ΑΕΤΟΥ. Είπαμε η ενημέρωση εκεί δεν σταματά ποτές. Όχι ποτέ, ποτές. Και πάμε στην δεύτερη σελίδα να δούμε ειδήσεις που ανέβηκαν τις προηγούμενες ημέρες, Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, γράφαμε για το περιστατικό που ένα ζευγάρι απατεώνων έφαγε από 63χρονο στην Κοζάνη 197.000 ευρώ, παρακαλώ. Από την γενοτομία στην ανησυχία, σε ποιες πόλεις και χώρες παγκοσμίως έχουν απαγορευτεί τα ηλεκτρικά πατίνια, μπείτε και δείτε, έχει ενδιαφέρον. Όλοι λένε για τα πατίνια ότι κάποιοι που τα χρησιμοποιούν δεν τα χρησιμοποιούν σωστά, αλλά ποιος τους επιβλέπει? Βλέπεις δικάβαλα, μην σας πω ότι έχω δει και τρικάβαλο, απαγορεύονται βέβαια αυτά, κυκλοφορούν χωρίς κράνος, μπαίνουν στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και είχαμε δυστυχώς και θανάτους. Και υπάρχει, πρέπει κάποιοι εν πάση περιπτώσει να τους ελέγχουν. Έχουμε το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Αγρεβενών, για την 1η Μάη. Λέει ότι η 1η Μάη δεν είναι αργία, είναι ημέρα αγώνα για αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Έχουμε την πρόσκληση για κατασκήνωση και φέτος, γιατί η ζωή είναι ωραία, από την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών, σε συνεργασία με την αδελφό της Ιώσια Ξένη, και τις κατασκηνώσεις Σταβόρ 2025 στην Ελλάνη Κασανδρίας. Υπάρχουν κατασκηνώσεις, κατασκηνωτικές περίοδοι αν θέλετε για μαθητές δημοτικού, για αγόρια και κορίτσια, για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου μέχρι και λυκείου, όπως και για αγόρια δημοτικού μέχρι και λύκειου, αλλά και για κυρίες, και αν κάποιος αμφιβάλλει για το τι προσφέρει ή ποια είναι τα ωφέλη αν θέλετε της κατασκήνωσης, υπάρχουν 10 λόγοι για να πάει κανείς στην κατασκήνωση. Και περισσότεροι θα έλεγα εγώ. Πάντως περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παρέχετε από το βιβλιοπωλείο το Αναλόγιον. Βρίσκεται εδώ δίπλα στη Μητρόπολη Γρεβενών, στην γειτονιά μας. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ελληνικό, άλλη είδηση αυτή. Έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Τσάμης. Δίνουμε και συνταγές. Μπείτε και δείτε ποια είναι η πιο εύκολη τυρόπιτα του κόσμου χωρίς μίξερ και φύλλο. Μάλιστα. Ερευνητής μακροζωίας λέει ότι έγινε 10 χρόνια νεότερος και μας αποκαλύπτει τα 6 μυστικά του. Έχει πάρει συνέντευξη ο Κώστας Μάρκου από τον Αχιλέα, ο οποίος ζει και εργάζεται στην πόλη των Γρεβενών σε μεταφορική εταιρεία, ο οποίος είναι ένα άτομο αγαπητό στην κοινωνία μας, πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Συμπαθέστατος λοιπόν ο Αχιλέας. Μπείτε και παρακολουθήστε τη συνέντευξή του και μπράβο και στον Κώστα τον Μάρκου και στον ίδιο τον Αχιλέα. Λοιπόν, συνάντηση βετεράνων, έχουμε μια πρόσκληση για την επόμενη Κυριακή όμως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 12.30 στο Δημοτικό Στάδιο Μίλτος Τεντόγλου. Προσέξτε, θα γίνει συνάντηση βετεράνων, αλλά όχι οποιονδήποτε βετεράνων. Θα γίνει συνάντηση ποδοσφαιριστών, βετεράνων ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν στον Πυρσό την πενταετία 1970-1975. Μόνο αυτοί θα συναντηθούν την Κυριακή που μας έρχεται στις 12.30 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο Μίλτος Τεντόγλου. Δυστυχώς φαντάζομαι θα είναι πάρα πολύ λίγοι που έχουν μείνει εν ζωή. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, και θα ακολουθήσει γεύμα στην Μερσίνα. Χορηγός της εκδήλωσης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτό μας αναφέρει ο Νίκος Φάσας, ο οποίος είναι υπεύθυνος, ανήκει στην Επιτροπή Διοργάνωσης. Και έχουμε δημοσιεύσει και μια εικόνα, κυρίες και κύριοι, από αγώνα παλεμάχων την δεκαετία του 80 όμως. Και υπάρχει και ο Βαγγέλης ο Γιφτόπουλος, παλιός έγκριτος αθλητικογράφος εδώ των Γρεβενών, με πολλές μεγάλες επιτυχίες αναφορικά μετά του Πυρσού. Τότε ο Πυρσός Μεσουρανούς, ήταν συντάκτης, έγραφε στην εφημερίδα Σπορ του Βορρά τότε και σε άλλες σίγουρα εφημερίδες ο Βαγγέλης. Ζει τώρα τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια θα έλεγα, στα Ιωάννινα, και γράφει ποιοι είναι σε αυτήν την συγκεκριμένη φωτογραφία που δημοσιεύουμε. Μπείτε και δείτε, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, χειροπέδες στην Κοζάνη σε έναν 29χρονο για ναρκωτικά όπλα και παράνομα βεγγαλίκα. Επίσης, από τα Γρεβένα και το αστυνομικό δελτίο, η επόμενη είδηση: χειροπέδεσε μαϊμού λογιστές. Επαυτοφόρο σύλληψη δύο μελών εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι τι έκαναν, διέπραταν τηλεφωνικές απάτες στα Γρεβένα. Σε βαρύ κλίμα, το τελευταίο αντίο στον 13χρονο, όπου φίλοι τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια και αναφέρομαι στο περιστατικό που ο συγκεκριμένος έχασε τη ζωή του οδηγώντας πατίνι. Έχουμε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής με 38 θέματα στην ατζέντα. Η συνεδρίαση νομίζω είναι σήμερα, για να δω αμέσως. Λοιπόν, ναι, είναι η Δευτέρα 4 του μήνα στις 12 το μεσημέρι είναι η συνεδρίαση. Έχει 38 θέματα προς συζήτηση. Μπείτε και δείτε ποια είναι τα θέματα, για να δω τα των Γρεβενών. Έχει να κάνει με... Λοιπόν, έγκριση δαπάνης που αφορά την επικυρωποίηση των μελετών αποκατάστασης και λειτουργικού εξυγχρονισμού του ιστορικού κτηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για την ανάδειξη και προβολή της συλλογής κοιμηλίων της και ένταξή του στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Επίσης έχουμε είναι της Καστοριάς αυτό, έχουμε έγκριση παράτασης προθεσμία του έργου αποκατάσταση ιερού ναού των Αγίων Θεοδόρων Μαυρονόρος Γρεβενών και της εταιρείας, της αναδόχου εταιρείας, για 6 μήνες ή τη μέχρι 3/11 του 2026. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Επίσης και έγκριση δαπάνης ποσού 25.000 ευρώ που αφορά την επιχορήγηση για αυτό το έτος που διανύουμε της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτησιογόνων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας με τον διακριτικό τίτλο Ορίζοντες. Επίσης έγκριση δαπάνης 25.000 ευρώ που αφορά ετήσια εισφορά της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβένων στην Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας. Πληρώνει η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβένων 25.000 ευρώ στην Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό. Αυτά σήμερα στις 12 στην ειδική αυτή συνεδρίαση. Γράφουμε επίσης στη δεύτερη σελίδα μας ακόμα του ΑΕΤΟΥ δωρεάν κρατικό χρήμα έως 36.000 ευρώ για ανακαινήσεις. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε πολλά τώρα. Γράφουμε για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, πότε πέφτει φέτος και για ποιους είναι αργία. Είχαμε ένα περιστατικό που έζησε μια μητέρα ενός παιδιού 2 ετών στα Ιωάννινα, η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση αδέσποτου σκύλου. Γράφουμε πως στο 95% η πρόοδος του αυτοκινητόδρομου ε65 τον Ιούνιο παραδίδεται το βόρειο τμήμα, αυτό που μας αφορά όλους κυρίες και κύριοι. Σχολή γονέων και νέων ζευγαριών της Ιεράς Μητροπόλεως, έχουμε αυλαία για την φετινή χρονιά με καλεσμένη την γερόντισσα Φιλοθέη. Και θα έλεγα εγώ η σχολή γονέων και κηδεμόνων, μάλλον στη σχολή γονέων και νέων ζευγαριών, είναι το σωστό. Σχολή γονέων και νέων ζευγαριών της Ιεράς Μητροπόλεως, θα λέγω ότι κλείνει με τον καλύτερο τρόπο την Τετάρτη στις 6 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως στις 7 το απόγευμα. Μιλά η γερόντισσα Φιλοθέη και το θέμα που πραγματεύεται είναι η ταπείνωση στην οικογένεια. Στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών αυτή η εκδήλωση. Γράφουμε για το φαρμακείο άλλη είδηση. Αυτοκινήτου αναλυτικά όσα πρέπει να περιέχει σύμφωνα με το νέο κανονισμό. Και αν δεν θέλετε να ψάχνεστε και να ζορίζεστε και να πληρώνετε τα μαλλιοκεφαλά σας, πηγαίνετε στο Δημήτρη Φωτίου, Φωτίου Parts, εδώ στα Γρεβένα, και βρείτε το σε καταπληκτική τιμή με όλα βέβαια τα προβλεπόμενα. Εντάξει. Γράφουμε τώρα για το Market Pass, τα ποσά και τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους. Χρησιμοποιείτε φόνο μικροκυμάτων, να γιατί πρέπει να το σταματήσετε. Έχουμε θύελλα αντιδράσεων για δήλωση του Αχιλλέα Μπέου για τα αδέσποτα. Κυριάκος Σταταρίδης, άρθρο του Δημάρχου μας: «Στα Γρεβένα δεν είναι ο φτωχός συγγενής της Δυτικής Μακεδονίας. Δικαιοσύνη τώρα για την θέρμανση και διεκδίκηση αναπτυξιακής δικαιοσύνης και επιδότηση θέρμανσης για τα νοικοκυριά των Γρεβενών», γράφει ο Δήμαρχος, και πολύ ορθά θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, υπάρχουν και ειδήσεις πολλές από το... Γράφουμε και για τις μέδουσες, ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Μπείτε και δείτε σε ποιες περιοχές έχουν ξεβράσει, έτσι δεν λέμε, που ξεβράζουν. Μπείτε και δείτε. Λοιπόν, Μάιος με χιόνια και κρύο, ακραία καιρική συμπεριφορά, χιονάνθρωποι αντιμαγιάτικο στεφάνι, είναι αυτό που σας έλεγα και το έχουμε δει βεβαίως. Έχουμε μια πρόσκληση τώρα από την Κοκκινιά Γρεβενών, για την Κοκκινιά Γρεβενών, από το συγκρότημα Κακίες, Λαϊκά Εφόλης της Ύλης, την 5η 14 Μαΐου στις 9 το βράδυ, με Γιάννη Ντούνα, Αντιγόνη Ντοσιοπούλου και Παναγιώτη Ταταρίδη. Λοιπόν, γράφουμε για την βαθμολογία των play out. Φουντώνει μετά την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Δυτική Μακεδονία, πανέμορφα τοπία και ατέλειωτες διαδρομές πρωταγωνιστούν στο φεστιβάλ Κύρα Τζίδων. Τη γράφαμε χθες πρωί-πρωί, από την Ιταλία η είδηση αυτή. Νάρκωσε και έκοψε τα γεννητικά όργανα του συζύγου της. Πιθανό κίνητρο ή απιστία. Αν μπορεί τώρα, σκάνει κάτι. Λοιπόν, στην Καστοριά είχαμε ένα τραυματισμό ενός 15χρονου από έκρηξη σε σπίτι στους Μανιάκους και γίνονται έρευνες για τα, να διαπιστωθούν τα αίτια. Γράφουμε για τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που κυκλοφόρησε, που βγήκε, δημοσιεύτηκε χθες για το πρώτο θέμα, στην εφημερίδα που κυκλοφόρησε το πρώτο θέμα. Έχουμε ανάκαμψη Νέας Δημοκρατίας μετά τα μέτρα και των Μακρόν και πριν τα δύο νέα κόμματα. Έχουμε αυτό που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Ένα απίστευτο βίντεο από την χθεσινή χιονόπτωση στο Δοτσικό Γρεβενών, το ανέβασε η Ευαγγελία Σάνη. Άλλοι μαζεύουν λουλούδια, εμείς κάνουμε χιονάνθρωπο, λέει η συγκεκριμένη, και μπράβο της. Λοιπόν, είχαμε το μήνυμα χθες στην ανάρτηση, αν θέλετε, την Κυριακάτικη του Πρωθυπουργού. Μιλά για ένα νέο πλαίσιο για δάνεια έως 100.000 ευρώ, φρένο στις καταχρηστικές χρεώσεις. Ο Δήμαρχος Γρεβενών γράφει, ο Κυριάκος Ταταρίδης, για την γιορτή του Αγίου Αθανασίου στον Ζιάκα. Η παράδοση παραμένει ζωντανή. Χρόνια πολλά για τον Άγιο Αθανάσιο, αναφέρει ο Δήμαρχός μας, ο οποίος βρέθηκε στις φετινές θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις στον Ζιάκα Γρεβενών. Άλλη είδηση από την πρώτη σελίδα, αντιδρά μετά από 17 ημέρες νοσηλείας ο Γιώργος Μιλωνάκης, τον επισκέφθηκε το Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Οριάζουν οι φήμες στο NBA για Γιάννη και Blazers, σενάρια για ηχηρό trade. Πεθερά σκότωσε την ύφη της με δύο σφαίρες στο κεφάλι στην Κωνσταντινούπολη, βγήκε στη συνέχεια στο μπαλκόνι και φώναζε «Καθάρισα την τιμή μου». Πεθερά να σου τύχει. Πώς να μειώσεις τον κίνδυνο θρόμβωσης με απλές καθημερινές συνήθειες. Και άλλη είδηση πάλι από την Τουρκία, σοκ από τη δολοφονία αυτή τη φορά μιας 26χρονης δικηγόρου, την σκότωσε έμπορος αφού του έκανε μήνυση γιατί χρωστούσε 95.000 ευρώ στην φίλη της. Δυστυχώς δημοσιεύουμε και κηδείες. Έφυγε από κοντά μας η Σοφία Αποστόλου στα 55 της χρόνια. Παρακαλώ, σήμερα η κηδεία σε μία ώρα από τώρα στις 11 στον Έξαρχο Γρεβενών. Καλό παράδεισο, Σοφία, λέμε εμείς. Είχαμε χθες μεταξύ τον τελικό κυπέλλο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών. Η ομάδα του Βατολάκου επικράτησε 3-0 της Ελλήμιας του Αγίου Γεωργίου. Τώρα το Ελλήμια το γράφουμε δύο λάμδα. Έτσι το είδα στην αφίσα, έτσι το έγραψα κι εγώ. Και έχουμε και την απονομή, έχουμε βίντεο από αυτήν την δράση, από αυτόν τον τελικό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Είπαμε κυπελούχος η ομάδα του Αθλητικού Συλλόγου Βατολάκου. Ρεπορτάζ του Κώστα Μάρκου. Γράφουμε για την βαθμολογία μετά την ισοπαλία στην Super League. Είναι αυτά που σας έλεγα νωρίτερα. Δυστυχώς δημοσιεύουμε και άλλες κηδείες. Έφυγε από κοντά μας η Αντιγόνη Γιάτα. Σήμερα η κηδεία έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών. Σήμερα η κηδεία της στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Κυπουργείο Γρεβενών στις 5 το απόγευμα. Καλό παράδεισο, λέμε και σε αυτή την περίπτωση, κουράγιο στους δικούς της. Γράφουμε για τον Αλγερινό και τον Ιρακινό, όπου είναι οι δύο νεκροί στις φυλακές Νιγρήτας, και γράφουμε και πώς εξελίχθηκε η συμπλοκή. Είναι αυτά που σας έλεγα νωρίτερα. Ποιοι γιορτάζουν σας σήμερα? Έχουμε από τον Κώστα Λεφάκη αναφορά για τα τέσσερα ζώδια τα οποία μπαίνουν σε νέα φάση ζωής τον Μάιο. Τι άλλο έχουμε? Πώς θα πάρεις έως 3.000 ευρώ επιδότηση για νέο αυτοκίνητο. Όλες οι λεπτομέρειες. Γρήγορα, γρήγορα, τι άλλο έχουμε? Δολοφονία 36χρονου στη Νέα Μάκρη. Δωρεάν διακοπές για συνταξιούχους. Και πάμε στον Sky. Ξεκινά δελτίο ειδήσεων εκεί. Εμείς αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Γεια σας.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου, αλλά και από το ύψος του κόμβου Δουκίσης Πλακεντίας προς τον κόμβο Μαραθώνος λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην πλατεία Καραϊσκάκη και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφοροφυλής στο ύψος του Πάρκου Τρίτσι, λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε λεωφορείο νωρίτερα. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, το λεωφορείο κάει και ολοσχερός. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα πάντως με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος, η νέα επιχείρηση στα στενά του Ορμούς δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι πλοία του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού θα βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν το Ιράν από το να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία που διασχίζουν τα στενά. Προειδοποίησε ότι θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε αμερικανικά στρατιωτικά πλοία πλησιάζουν τα στενά του Ορμούς, απίθυνε η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν. Παράλληλα, προειδοποίησε όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρολεοφόρα να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις που προσταθμεύουν στα στενά. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στον ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στον ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδός ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η άρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κ. Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκληρωσή του, καταλήγουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό ξεκινάει σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Σε 11 συλλήψεις προχωρήσε η αστυνομία για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο αλλοδαποί κρατούμενοι εκ των βασικών εμπλεκομένων στην αιματηρή συμπλοκή. Τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ των κρατουμένων. Με ταχύτητα 178 χιλιόμετρα την ώρα, σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο των 90 χιλιόμετρων την ώρα, εντοπίστηκε να κινείται 23χρονος οδηγός στα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
3: New York.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Ολοκληρώθηκε το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς θέρματα. Στην Τουμπά ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 61 και στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Στα play-off για τις θέσεις 5 έως 8, ο Λεβαδιακός νίκησε τον Βόλο με 5-2 και ο Όφη επικράτησε στην Κρήτη του Όφη με 2-0. Την άνοδο στην μπάσκετ λίγκ εξασφάλισε ο Βίκος Ιωαννίνων, ο οποίος επικράτησε του Παπαγού στον τελικό του Final Four με 87-72. Για την Novibet Volley League, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 7 το απόγευμα τον ΠΑΟΚ στο Μέτς. Στο 1 να βρίσκονται μέχρι τώρα τα μεταξύ τους παιχνίδια. Η Manchester United ήταν μεγάλη νικήτρια στον ντέρμπι της Premier League, καθώς έκαμψε την αντίσταση της Liverpool με 3-2. Σπουδαία νίκη στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία, σημείωσε η Tottenham, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Aston Villa με 2-1.
5: Star FM 933.
6: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ στην Ασουζή.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο Βορειοανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 το 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
12: Ο ζωντανός σταθμός.
13: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
14: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
13: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
14: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
15: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
16: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
15: Πίτσα Ρωμαίο.
16: Για αυτούς που ξέρουν.
13: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Τα γεγονότα,
9: η ενημέρωση,
8: το χιούμορ,
9: η μουσική,
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα σας έχει την καλύτερη μουσική. Έχουμε τις καλύτερες.

Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα σας έχει την καλύτερη μουσική.

0: Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα σας έχει την καλύτερη μουσική. Έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όλα αυτά πάντοτε με την καλύτερη διάθεση, με full ενέργεια για να περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ μια όμορφη καλημέρα, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM. Να ευχηθώ όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι, διότι μας απολαμβάνετε και πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, οπότε θα πω και ένα πολύ έτσι όμορφο καλό μεσημεράκι για εσάς που είσαστε πιο μεσημεριανοί τύποι και μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Πολύ ωραία θέματα έχουμε και σήμερα στην εκπομπή μας, θα τα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πριν όμως πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Grevena. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Στο YouTube Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο πάλι. Και φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τηλεοπτικές εξελίξεις και θα σας πάω μία βόλτα μέχρι τον τηλεοπτικό σταθμό Star για να δούμε ποιες είναι οι δύο σειρές οι οποίες έχουν πάρει από τώρα το πράσινο φως για να συνεχίσουν με ολοκένουργια επεισόδια και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Μία από τις σειρές οι οποίες και φέτος πήγε πολύ καλά, ξεχώρισε και αγαπήθηκε, ήταν το IQ 160. Λίγα τα επεισόδια, αλλά να πούμε ότι γενικά η συγκεκριμένη σειρά, επειδή έρχεται από το εξωτερικό, όλο το σενάριο και το κόνσεπτ της σειράς, το IQ 160, είναι από το εξωτερικό. Στη χώρα λοιπόν που προβάλλεται η συγκεκριμένη σειρά, τα επεισόδια για την κάθε σεζόν είναι πάρα πολύ λίγα. Γι' αυτό και εδώ στην Ελλάδα όταν παίζει η σειρά φτάνει να καλύψει με τα επεισόδια που έχουν γυριστεί πάντα το μισό της σεζόν. Δεν μπορεί δηλαδή να ολοκληρώσει όλη τη χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν το IQ 160 δεν μας συντροφεύει όλη την τηλεοπτική σεζόν, αλλά το πρώτο ή το δεύτερο μισό της σεζόν. Φέτος λοιπόν τα επεισόδια το Star επέλεξε να τα προβάλλει από την αρχή της τηλεοπτικής χρονιάς. Μπορεί λοιπόν το IQ προσωρινά να μας έχει αποχαιρετήσει, όμως δεν έχει τελειώσει η σειρά. Για εσάς που είσαστε φαν της σειράς, το IQ 160 το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει τα επεισόδια του, τα καινούρια, θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα και εμείς από την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά θα δούμε και τον τελευταίο του κύκλο. Όπως ακούγεται λοιπόν, θα είναι η τελευταία σεζόν του IQ 160, επεισόδια τα οποία θα γυριστούν το επόμενο διάστημα και ο τηλεοπτικός σταθμός Star θα τα προβάλλει από την νέα τηλεοπτική χρονιά. Οπότε IQ 160 συνεχίζει κανονικότατα για ακόμη μία σεζόν. Τώρα 12-13 επεισόδια, κάπου εκεί θα είναι τα καινούργια επεισόδια του IQ. Και φυσικά σας είπα για δύο σειρές το Star που συνεχίζουν. Η δεύτερη σειρά είναι τα Φαντάσματα. Τα Φαντάσματα τα οποία πήγαν πολύ καλά σε τηλεθέαση, ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Έχουν πάρει ήδη το πράσινο φως και τα Φαντάσματα θα συνεχίσουν και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά με ολοκένουργια επεισόδια. Οπότε στο Star, εκτός από τα πολλά τηλεπαιχνίδια που θα δούμε και την επόμενη χρονιά, σίγουρα θα δούμε το IQ 160 με καινούργια επεισόδια, αλλά και τα Φαντάσματα. Θα περάσω σε αγαπημένο τραγούδι, πριν όμως πάω εκεί θα σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε μέσω ίντερνετ www.starpavlafm.gr απευθείας από την ιστοσελίδα του σταθμού μας ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας Star FM 933, βλέπετε το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και έτσι μας απολαμβάνετε από κινητό τηλέφωνο, tablet και smart τηλεόραση εντελώς δωρεάν οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Φύγαμε για τραγουδί. Πάρα πολύ ωραία, βλέπω εδώ έχουν τοποθετηθεί ήδη τα πρώτα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Καλή ακρόαση εγώ να σας ευχηθώ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στη

0: www.mytravel.com.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τα γεγονότα,
3: η ενημέρωση,
2: το χιούμορ,
3: η μουσική,
2: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: με full ένταση στα ακουστικά, με αγαπημένο τραγούδι αλλά και με πάρα πολύ ενέργεια. Είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στο Studio 1 και στον Star FM 933 για να συνεχίσουμε κανονικότατα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ με τα καλύτερα πάντοτε, με πολλές επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και τι δεν σας έχουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Τα πάντα όλα σας έχουμε. Και μιας και είπα και τηλεοπτικές εξελίξεις, θα πάμε σε κάτι το οποίο νομίζω ότι ήταν και λίγο αναμενόμενο να συμβεί τη φετινή τηλεοπτική χρονιά. Θα σας πάω στο Ρουκ Ζουκ, το οποίο διανύει φέτος την ένατη τηλεοπτική του χρονιά. Ωστόσο υπάρχουν πολλά σενάρια ότι ίσως να μην συνεχίσει το Ρουκ Ζουκ του χρόνου στον Αντένα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Το Ρουκ Ζουκ όλα αυτά τα χρόνια πήγαινε πάρα πολύ καλά σε τηλεθέαση στη μεσημεριανή ζώνη του Αντένα στις 3 που ξεκίναγε. Φέτος λοιπόν, επειδή ο Αντένα έκανε τη μεταγραφή με τον Πέτρο Κουσουλό και η εκπομπή του τελειώνει στις 4, το Ρουκ Ζουκ άλλαξε ώρα. Το τηλεοπτικό κοινό αλλάζει μάλλον εκείνη την ώρα. Δεν είναι στο σπίτι του, είχε συνηθίσει το Ρουκ Ζουκ στις 3, ποιος ξέρει τι γίνεται. Και φέτος όλη τη χρονιά το Ρουκ Ζουκ δεν κάνει καθόλου καλά νούμερα τηλεθέασης. Κάνει συνεχώς μονοψήφια, με αποτέλεσμα στον Αντένα αυτό που σκέφτονται είναι ή να το συνεχίσουν και να βρουν μια άλλη ώρα να παίζει το Ρουκ Ζουκ, διότι αυτή την ώρα 4 και 4 με 5 και 4 δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε, ή να κρατήσουν τα δικαιώματά του, να το βάλουν στο σιρτάρι για μια χρονιά να ξεκουραστεί σαν τηλεοπτικό φορμάτ και την επόμενη χρονιά να το επαναφέρουν και πάλι, φυσικά με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια. Άλλωστε ο Αντένα θέλει τη Μακρυπούλια στο δυναμικό του, και να δούμε αν θα της κάνει κάποια πρόταση. Πάντως είναι σε σκέψεις και συζητήσεις ο Αντένα, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάτι. Η Ζέτα Μακρυπούλια βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι σύμφωνη με όλα αυτά τα σενάρια και αν θα είναι ικανοποιημένη, γιατί ήδη έχει δυσαρεστηθεί λίγο με όλο αυτό που συνέβη με την αλλαγή στην ώρα και τα χαμηλά νούμερα μετά τηλεθέασης. Οπότε υπάρχει και ένα μικρό πρόβλημα και ένας μικρός εκνευρισμός. Πάντως σίγουρα το Ρουκ Ζουκ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν γνωρίζουμε αν θα συνεχιστεί του χρόνου ή αν θα μπει στο σιρτάρι. Η τηλεθέαση είναι χαμηλή φέτος και πλέον τα σενάρια είναι όλα ανοιχτά. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί για τη συνέχεια έχουμε τραγουδάρα, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Star FM 93 και μουσικό κοκτέιλ με τον Δήμο Ακούς, φίλε Κροάτρια και φίλε Ακροατή, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα, με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις, και για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής έχω παράξενες ειδήσεις. Συγκεκριμένα σήμερα θα δούμε παράξενα και περίεργα ρεκόρ Guinness, τα οποία έχουν ξεχωρίσει και έχουν μπει τα τελευταία χρόνια στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Είναι πράγματα τα οποία είναι αρκετά περίεργα, όπως ας πούμε θα ξεκινήσω με έναν τενεκεδοκέφαλο. Πολύ καλά ακούσατε, πρόκειται για τον Jamie από το Wisconsin, αν το λέω σωστά, που τώρα δεν ξέρω κιόλας, δεν θα με ακούσει κιόλας ο άνθρωπος για να με παρεξηγήσει. Ο Jamie λοιπόν Κέιτο έχει καταφέρει να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness 2 φορές, καθώς έχει βάλει στο κεφάλι του μεταλλικά κουτάκια. Τι έχει κάνει ο άνθρωπος? Το 2016 είχε καταφέρει να σταθεροποιήσει στο κεφάλι του για πάνω από 5 δευτερόλεπτα 8 τενεκεδένια κουτάκια, ενώ το 2022 τα αύξησε και έβαλε 10 κουτάκια τενεκεδένια στο κεφάλι του, τα κράτησε για πάνω από 5 δευτερόλεπτα και έτσι κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Από την άλλη τώρα θα σας πάω σε έναν οδοντίατρο στην Γεωργία, όπου ξεκίνησε την συλλογή του να μαζεύει οδοντόκρεμες το 2012 και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να έχει στην κατοχή του πάνω από 3.000, εδώ ακούστε τώρα, πάνω από 3.000 διαφορετικές οδοντόκρεμες. Φανταστείτε τώρα, πάτε στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, κοιτάς, υπάρχουν αρκετές επιλογές για οδοντόκρεμες, αλλά όχι και 100 ας πούμε, υπάρχουν, να πω 20, 30, άντε τόσο. Φανταστείτε τώρα τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος είναι οδοντίατρος στην Γεωργία, είναι βέβαια έτσι και το αγαπημένο του επάγγελμα αυτό, ωστόσο έχει συγκεκριμένη αγάπη στις οδοντόκρεμες. Ξεκίνησε τη συλλογή του το 2012 και μέχρι σήμερα έχει στην κατοχή του πάνω από 3.000 ξεχωριστές και διαφορετικές οδοντόκρεμες, τις οποίες βέβαια τις παίρνει από όλες τις χώρες όπου επισκέπτεται, σε όλο τον κόσμο, και είναι μια συλλογή η οποία κάθε χρόνο μεγαλώνει, καθώς βγαίνουν νέες οδοντόκρεμες και ο ίδιος πηγαίνει, τις παίρνει και τις τοποθετεί στη συλλογή του. Τώρα το να έχεις και 3.000 οδοντόκρεμες στο σπίτι, εντάξει, δεν είναι και κάτι καθημερινό. Λοιπόν, πάμε στη μεγαλύτερη κοτομπουκιά. Είναι κάτι το οποίο και εγώ δεν γνώριζα. Ωστόσο, στις 25 Μαΐου του 2022 η μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο δημιουργήθηκε στο Cambridge. Και μάλιστα η κοτομπουκιά αυτή δεν ήταν και πολύ μικρή, γι' αυτό μιλάμε για την τεράστια έτσι κοτομπουκιά αυτή, η οποία ζύγιζε 20 κιλά και ήταν 115 φορές μεγαλύτερη από μια μέση κοτομπουκιά. Οπότε η μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο ζυγίζει 20 κιλά. Τώρα τι κοτομπουκιά είναι αυτή, δεν ξέρω, έχουμε... Α, υπάρχει και βίντεο. Μάλιστα, θα μπω μετά να το δω στο YouTube. Με τη μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο. Και πάμε τώρα και στην Μαράγια Ιμπραήμ από την Αυστραλία, η οποία πέτυχε ρεκόρ για τα περισσότερα hula hoop που περιστρέφονται ταυτόχρονα στο σώμα της. Το 2015 λοιπόν η γυναίκα αυτή κατάφερε να στροβιλήσει ταυτόχρονα 200 hula hoop, με 3 από αυτά να στηρίζονται σε ένα νύχι της. 200 hula hoop είχε πάνω της η γυναίκα. Μπράβο της, και κάπως έτσι κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Αυτά λοιπόν ήταν τα παράξενά μας για σήμερα. Αυτό ήταν και το μουσικό μας κοκτέιλ. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω ότι κοντά μας είναι πάντοτε λαχταριστή, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικα, με ολόφρες και ζύμη καθημερινά και με τα καλύτερα υλικά, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου, η λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Και θέλω να σας πω κάτι. Δεν είναι τυχαία η αγαπημένη σας πίτσα. Δεν είναι η πίτσα η οποία ξεχωρίζει, την έχουμε αγαπήσει, την απολαμβάνουμε για την ποιότητα που έχει, τη γεύση και για όλα αυτά. Είναι γιατί στη Ρωμαίο προσέχουν πάρα πολύ τα πάντα. Δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος την πίτσα αυτή που θα απολαύσετε. Γι' αυτό είναι τόσο ξεχωριστή, γι' αυτό είναι τόσο γευστική, γι' αυτό είναι και η πίτσα η οποία αν θα σου μείνουν ένα-δύο κομμάτια ή αν θέλετε αφήστε τα κιόλας, βάλετε τα στο ψυγείο και την επόμενη μέρα αν τα ζεστάνετε είτε στο φούρνο σας είτε στο air fryer για 2 λεπτάκια θα δείτε πόσο γευστικότατη και αφράτη είναι. Αυτό τα λέει όλα και για τα υλικά και για την ποιότητα που έχει η Ρωμαίο όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης την πίτσα στη Ρωμαίο θα την απολαύσετε όπως τη θέλετε και την αγαπάτε. Χωριάτικη, αλλά κρέμ, special, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Ό,τι θες και αγαπάς, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και το απολαμβάνεις. Με 2 πίτσες παίρνεις το δωράκι σου. Επίσης θα δοκιμάσεις τέλειο κλαμπ σάντουιτς. Κάθε φορά σας το λέω αυτό. Είναι το καλύτερο το κλαμπ που έχει Ρωμαίο. Και φυσικά μοναδικό πενιρλί, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας και για το φινάλε μια super special σοκολατόπιτα που είναι όλα τα λεφτά. 23.900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και όλα αυτά τα απολαμβάνεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23.900. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχηθώ να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93.
6: Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνες παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
7: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Central.
11: Central.
12: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day. All night.
10: Central και
14: φύγαμε.
13: All day. All night.
10: Central στη Γαλατινή.
11: freaktoria.com. Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
11: freaktoria.com. Data Center Services.
13: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. freaktoria.com.
11: Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: freaktoria.com. Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
11: www.freaktoria.com.
14: Τα γεγονότα,
15: η ενημέρωση,
14: το χιούμορ,
15: η μουσική,
14: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: νούμερο 1 σταθμό της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 933. Κάνε σαν να
1: βέβαια. Star FM 93,3.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλωστό στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Και για τετραήμερη εργασία είναι επικίνδυνη και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολλής εργαζομένων, τόνισε στο ΣΚΑ υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προειδοποίησε ότι με την πρόταση αυτή πολλές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν το κόστος και θα κλείσουν, ενώ άλλες θα αυξήσουν το εργασιακό κόστος, το οποίο θα μετακυληθεί στον καταναλωτή. Κοινή πρόταση για σύσταση Επιτροπής για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και κατά της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης για το Σπύλιο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή είχε καταθέσει την προηγούμενη εβδομάδα και το ΠΑΣΟΚ. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του, με την οποία εξαπολύει πείρα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφέρει ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παραιτείται από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζει τον κύριο Ανδρουλάκη ιστερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Καταλογίζει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι θέλει βιαστικά να προσπερνά την οδυνηρή αλήθεια, όπως λέει, ενώ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε λεωφορείο παλαιού τύπου που εκτελούσε το δρομολόγιο σταθμός Αττικής Ανολιώς και επί της Οδού Φυλής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο οδηγός ενεργήσε άμεσα και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Με ταχύτητα 178 χιλιόμετρα την ώρα, σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο των 90 χιλιόμετρων, εντοπίστηκε να κινείται 23χρονος οδηγός τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Στην αθλητική σας ενημέρωση, χωρίς νικητή, ολοκληρώθηκε το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ με δύο γκολ του Γερεμέγεφ και ένα του Ζίκοβιτς επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Στην βαθμολογία, η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 61 και στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Στα play-off για τις θέσεις 5-8, ο Λεβαδιακός νίκησε τον Βόλο με 5-2 και Όφη επικράτησε στην Κρήτη με 2-0. Την άνοδο στην Basket League εξασφάλισε ο Βίκος Ιωαννίνων, ο οποίος επικράτησε του Παπάγου στον τελικό του Final Four με 87-72. Για την Novi Bet Volley League, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 7 τον ΠΑΟΚ στο Μέτς, το 1-1, βρίσκοντας τώρα τα μεταξύ τους παιχνίδια. Η Manchester United ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της Premier League, καθώς έκαμψε την αντίσταση της Liverpool με 3-2. Σπουδαία νίκη στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία, σημείωσε η Tottenham, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Aston Villa με 2-1.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά. 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο-Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρινός.
13: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
14: Τι κάνεις?
15: Καλά, με χαρά.
14: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
16: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
17: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
18: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
19: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς. Την επόμενη...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Όχι, είναι πολλά σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Εντάξει, είπαμε πρωτομαγιά, αλλά δεν είναι το ίδιο, ήταν αργία. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να χτυπήσει στην πλατούλα τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, τον αναπληρωτή πρόεδρο Φάμελο, γενικώς την αντιπολίτευση να τη χτυπήσει στην πλατούλα και να τους δώσει κουράγιο, ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα στην προσπάθειά τους να στηρίξουν το Μητσοτάκη. Παρότι τα καταφέρουν αρκετά καλά, τελευταία δημοσκόπηση είναι η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Η ερώτηση είναι, τι νομίζετε ότι είναι το χειρότερο για την κυβέρνηση? Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που θα τους δημιουργήσει τα προβλήματα? Τι νομίζετε ότι τέλος πάντων αυτό μεταφράζεται και στο τι σας ενοχλεί? Τι νομίζετε ότι ενοχλεί τους γύρω σας? Τι νομίζετε, εν πάση περιπτώσει, πως είναι το πιο αδύνατο από τα σημεία της κυβέρνησης, εκεί που λογικά θα πρέπει να χτυπήσει η αντιπολίτευση? Θυμηθείτε ότι την προηγούμενη εβδομάδα τα τόσα τσουρέκια με τις υποκλοπές και τόσα την τελευταία εβδομάδα η αντιπολίτευση ασχολείται μόνο με τις υποκλοπές. Ακούστε το ποσοστό που φαίνεται οι άνθρωποι να το αντιλαμβάνονται ως κάτι που μπορεί να ζημιώσει την κυβέρνηση.
1: Η ακρίβεια λοιπόν, Χριστίνα, και κατ' επέκταση το βιωτικό επίπεδο παραμένει νούμερο ένα, όπως είπες, πρόβλημα για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, με ποσοστό 33,2%. Ενώ ακολουθούν ως δεύτερο πρόβλημα τα Τέμπη με 21,1%, ο ΠΚΕΠΕ με 19,3%, τα προβλήματα της καθημερινότητας όπως η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία κτλ. Με 8,6%, η αλαζονία κάποιων κυβερνητικών στελεχών με 8,2%, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών 3,6%, υποκλοπές 1,3%, οι επιλογές στα εθνικά θέματα 1,1%, η υπόθεση Λαζαρίδη με το πτυχίο Λαζαρίδη στο 0,5%.
0: 1,3%. Πιο πολλοί νομίζουν ότι είναι πρόβλημα για την κυβέρνηση ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Αλλά η αντιπολίτευση στην προσπάθειά της να στηρίξει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη ή, πώς να το πούμε, παρασυρμένοι από τον περίγυρό τους οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης, δηλαδή τους γύρω τους που λένε «Α, αυτό είναι το σημαντικότερο, με αυτό ασχολείται ο κόσμος εκεί», τα έχει δώσει όλα για ένα θέμα που απασχολεί ή που αντιμετωπίζεται ως ένα πρόβλημα ικανό να κάνει κακό στην κυβέρνηση από το 1,3% των ψηφοφόρων. Και έτσι τα ποσοστά των κομμάτων, η πρόθεση ψήφου είναι...
1: Νέα Δημοκρατία βλέπουμε να καταγράφει ποσοστό 32,2%, το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής 13,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,5%, η Ελληνική Λύση 9,2%, το ΚΚΕ 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,8%, η Φωνή Λογικής 3,4%, το ΜΕΡΑ 25,2,9%, ενώ οι Δημοκράτες, οι Νίκης, Παρτιάτες, η Νέα Αριστερά και η Νέα Αριστερά μάλλον συγκεντρώνουν ποσοστά κάτω από το 3% εκτός Δημοσκοπικής Βουλής ουσιαστικά.
0: 32-13. Και αυτό χωρίς να έχουν εμφανιστεί ακόμα τα κόμματα του Αλέξη μας και της Κβαντικής Ιατρού, τα οποία μαντέψτε από ποιους θα πάρουν ψήφους, πάντως όχι από την κυβέρνηση. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η αντιπολίτευση είναι φτιαγμένη όπως θα τη σχεδίαζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά η άποψή μου είναι εντελώς διαφορετική. Αποκλείεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μπορούσε να συλλάβει και να σχεδιάσει μια τόσο βολική για αυτόν αντιπολίτευση. Η οποία όσο περνάει ο καιρός τόσο χειρότερα θα τα καταφέρνει και με τα δύο νέα κόμματα τα οποία... θα αλληλοσφαχτούν μεταξύ τους μαζί με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που και αυτά θα σφαχτούν αναμετάξει τους. Όλα είναι καλά για την κυβέρνηση, μπορεί να καθυστερήσει τις εκλογές όσο θέλει, αν και κάποια από τις νέες μεταγραφές έχουν ήδη πέσει στην προπόνηση. Ανδρέας Λοβέρδος.
2: Θα
0: Αυτό λέγεται αυτοσάτυρα. Αυτοσάτυρα το κάνει χιούμορ μόνος του με τη δική του κατάσταση. Όταν λέω τη δική του, της πολιτικής, την οποία υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες, έχοντας πάρει και θέσεις υπουργού πολλές φορές. Άμα κοροϊδεύονται μόνοι τους, εμάς δεν μας πέφτει λόγος, αφού τα λένε μόνοι τους, να φεύγουμε εμείς σιγά σιγά. Να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, να ασχοληθούμε με πράγματα πιο, ακόμα πιο αστεία, που είναι ο Αλέξης, ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα το μανιφέστο του. του Αλέξη Τσίπρα, που είναι δηλαδή κάποιες πολιτικές προτάσεις και θέσεις που γράψαν άλλοι για αυτόν. Αυτός δεν πρέπει να τις έχει διαβάσει, τις πολιτικές θέσεις και προτάσεις του. Δεν χρειάζεται κιόλας.
2: Έχω ευθύνη. Έχω ευθύνη να συμβάλλω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα. Διότι αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι, επαναλαμβάνω, ούτε κανονικότητα ούτε σταθερότητα. Γι' αυτό επιστρέφω τώρα. Διότι θεωρώ αναγκαίο να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο.
0: Κανονικότητα και σταθερότητα δεν θα υπάρξει, αλλά σίγουρα τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα για αυτήν εδώ την εκπομπή. Οπότε στηρίζω, ψηφίζω Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος δεν εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ, το οποίο η προβολή ξεκινάει σήμερα στην τηλεόραση του Sky, 9 η ώρα το βράδυ, στο Χιλιοστό. Είναι το ντοκιμαντέρ της Ελένης της Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας της Δενδρινού, που είναι βασισμένη στο βιβλίο τους, το best seller βιβλίο τους, «Η τελευταία μπλόφα». Τι πραγματικά συνέβη το 2015, πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ. Στο Χιλιοστό λέγεται η εκπομπή, να κάνω ένα spoiler. Μάλλον το κάνει ίδια το ίδιο το ντοκιμαντέρ, λέγεται στο Χιλιοστό. Εννοείται ότι θα το δούμε, εννοείται ότι θα έχει τρομερό ενδιαφέρον και εννοείται ότι ο Αλέξης δεν είναι εκεί, παιδιά, γιατί μέσα στο βιβλίο γράφουν ότι αντάλλαξε τις συντάξεις με τη Βόρεια Μακεδονία, με το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας, πράγμα που δεν γράφεται πουθενά στο βιβλίο. Του είχαν στείλει το Μάρτιο, 13 Μαρτίου, ένα mail που λέγανε θα θέλαμε να μιλήσετε στο ντοκιμαντέρ που κάνουμε, γιατί να μιλήσετε κι εσείς. Ίσως θέλανε να δώσουν και μια χιουμοριστική πινελιά στο ντοκιμαντέρ. 17 Απριλίου απάντησε ο Αλέξης ότι όχι, δεν είναι, γιατί στο βιβλίο σας γράφετε αυτά, τα οποία δεν τα γράφουν στο βιβλίο τους αυτά. Είναι να μην τον θέλω για πρωθυπουργό. Γενικά την αριστερά δεν με ενδιαφέρει, ας μην είναι ο Αλέξης, είναι κάποιος από την αριστερά. Γιατί όχι, ήταν τόσο καλά η πρώτη φορά αριστερά, γιατί όχι μια δεύτερη φορά αριστερά και αυτή τη φορά ακόμα πιο αριστερά. Σύντροφος Ρεπάπης, αν κάνω λάθος ζητώ συγγνώμη, από το ΚΚΕ, Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, γιατί, συγγνώμη, για τη Σοβιετική Ένωση.
3: Στη Σοβιετική Ένωση ο λαός είχε τεράστιες ελευθερίες.
0: Δεν λέω πια εγώ αστεία, δεν θέλω να κάνω κανένα αστείο, τα λένε μόνοι τους. Είχε τεράστιες ελευθερίες η Σοβιετική Ένωση και είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Μπορούσες να πεις ό,τι θέλεις. Αρκεί να μην είναι κακό για το κόμμα, να μην έβλαπτε τα ήθη της Σοβιετικής Ένωσης, ήθη τα οποία, στα οποία ο πλανήτης χρωστάει ένα μεγάλο κομμάτι της πορνείας και της μαφίας του, ειδικά η Ευρώπη. Μέχρι τότε δεν το ξέραμε, με το που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση αντιληφθήκαμε όλοι το θαύμα αυτό που δημιουργεί, το που συντελεί το στη Σοβιετική Ένωση, αντιληφθήκαμε όλοι τον περίφημο σοβιετικό άνθρωπο. Έχεις ελευθερίες να πας στα γκούλαγκ, να δουλεύεις εκεί όσο θέλεις, ακόμα και να πεθάνεις στο γκούλαγκ ήσουν ελεύθερος. Είναι ο προοδευτικός κόσμος της χώρας που τα γουστάρει αυτά. Ή τέλος πάντων που τα υπερασπίζεται σε κάθε ευκαιρία.

Ο Τζιοβάνι πιλωρέονταν πολύ, αμφισβητούν ότι ο Αλέξης διάβασε και το δικό του βιβλίο. Πώς περιμένεις να διαβάσεις τη μεγάλη μπλόφα? Όχι, δεν περιμένω τίποτα από τον Αλέξη. Εγώ θέλω να τον ψηφίσω. Περιμένω να κάνει ακόμα πιο εύκολη αυτήν εδώ την εκπομπή, την κατασκευή αυτής της εκπομπής. Πιγκουίνος, αν ο Τσίπρας είχε αποδεχτεί την πρόσκληση να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί σήμερα στο Sky, που θα ξεκινήσει να προβάλλεται μάλλον σήμερα στο Sky, δεν θα έπρεπε αυτομάτως αντί για ντοκιμαντέρ να χαρακτηριστεί ως κωμωδία? Όχι καθόλου. Ακόμα και τα μεγαλύτερα δράματα έχουν αυτό που λέμε το comic relief, έχουν ένα κωμικό στοιχείο για να χαλαρώνεις. Θα μπορούσε να ήταν ο Αλέξης αυτό το ντοκιμαντέρ.

0: Η Άννα, είμαι πολύ θυμωμένη με το κράτος, τη δικαιοσύνη. Αποτυχίο, είδα ένα βίντεο που είχε καταγράψει με κάμερα ένα γιος με την κακοποίηση της ηλικιωμένης μητέρας του από μια Βουλγάρα η οποία έφαγε ποινή ένα χρόνο με αναστολή. Τόσο μεγάλη! Ένας 89χρονος πέθανε από την κακοποίηση μιας δουρμάνας, την οποία ο εισαγγελέας την άφησε ελεύθερη στην Αθήνα. Το παράνομο γεροκομείο είχε σε άθλια κατάσταση ηλικιωμένους. Η Άννα γενικά περιγράφει το πόσο απροστάτευτος είναι ο πολίτης από την νομοθεσία, διότι θυμίζω ότι οι δικαστές δικάζουν με βάση το νόμο. Άμα ο νόμος δίνει τη δυνατότητα, που χουλέω, συλλαμβάνεται ένας μία, δύο, τρεις φορές να βιοπραγεί ή να κλέβει, να ληστεύει. Αυτός δεν πρέπει να ξαναβγεί ποτέ έξω στην κοινωνία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να διακινδυνεύσουμε ζωές, περιουσίες, από τις οποίες πολλές φορές εξαρτώνται και οι ζωές, αφήνοντας τον ελεύθερο. Τον κρατάμε για πάντα στη φυλακή. Δεν υπάρχει όμως ένας τέτοιος νόμος, δεν υπάρχει καμία λογική. Οπότε διάφοροι επικίνδυνοι αντικοινωνικοί κυκλοφορούν ελεύθεροι, δεν φταίνουν οι δικαστές γι' αυτό. Βέβαια, με όλα αυτά που λέω, δεν θέλω να δημιουργηθεί καμιά εσφαλμένη εντύπωση.
1: Δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δήθεν κενά ασφαλείας.
0: Αλίμονο, δεν υπάρχει κανένα κενό ασφαλείας, εκτός αν είσαι στόχος τραμπούκων, τρομοκρατών, εάν είσαι καθηγητής πανεπιστημίου, τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για σένα.
2: Επίθεση από ομάδα φοιτητών δέχθηκε χθες το απόγευμα ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, την ώρα που βρισκόταν σε συνάντηση με καθηγητές πανεπιστημίου από το Χονγκ Κονγκ. One, two, three, four.
0: Δεν ξέρω γιατί το έχουν είδηση αυτό. Αυτό είναι η πανεπιστημιακή ζωή έτσι όπως την ονειρεύεται και την υπερασπίζεται η αυτοαποκαλούμενη προοδευτική και δημοκρατική παράταξη στη χώρα. Του επιτέθηκαν φοιτητές, τον βρίζανε, του φωνάζανε, του κάνανε αυτά που κάνει η δημοκρατική και προοδευτική παράταξη της χώρας. Βέβαια, εξέδωσε ανακοίνωση η Πριτανία.
3: Η σημερινή επίθεση κατά του αντιπρίτανη είναι μια παράδεκτη και βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια που στρέφεται ευθέως κατά της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Οι Πριτανικές αρχές δηλώνουν με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του. Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική.
0: Είναι μηδενική η ανοχή. Θα κρατήσουν την αναπνοή τους μέχρι να σκάσουν στην Βρετανία, γιατί ούτε ένας από αυτά τα τσογλάνια δεν θα χάσει τη θέση του στο πανεπιστήμιο. Ποια είναι η αιτία της επίθεσης?
2: Αιτία της διαμαρτυρίας των φοιτητών, οι κανόνες που μπήκαν σχετικά με τη διαμονή των φοιτητών στις εστίες.
0: Πήγαν οι φασίστες και βάλανε κανόνες για τη διαμονή των φοιτητών στις εστίες. Αν έχετε το Θεό σας, ο κανόνας που ενοχλεί περισσότερο από όλους, ξέρετε ποιος είναι? Ότι αν μένει σε ένα δωμάτιο μιας εστίας και αυτό βρεθεί σπασμένο, δηλαδή πάει κάποιος ο επόμενος και δει τον νεροχύτη σπασμένο που έχω εκεί που έμενες, αν πρέπει να το πληρώσεις εσύ. Ακούστε τι σκέφτηκαν οι φασίστες, θα κάνουν τους φοιτητές υπεύθυνους για τις πράξεις τους, αν είναι δυνατόν. Αυτή την κοινωνία θέλουμε? Όχι βέβαια, γι' αυτό επιτρέπουμε στους τραμπούκους να αλωνίζουν, να χτυπούν, να βρίζουν, να πηγαίνουν σε σπίτια, παρότι ο υφυπουργός παιδείας, πιθανότατα για να μας κάνει να γελάσουμε, ο υφυπουργός Παπαϊωάννου λέει:
4: τέτοιου είδους επαναστατικές γυμναστικές δεν γίνονται ανεκτές.
0: Απολύτως ανεκτές γίνονται. Μα στην πραγματικότητα ενθαρρύνονται κιόλας, διότι η ατιμωρησία ενθαρρύνει. Και για αυτή την ατιμωρησία η πρώτη και μεγαλύτερη υπεύθυνη είναι η ίδια η κυβέρνηση του υφυπουργού Παπαϊωάννου, ο οποίος πολύ σωστά αναρωτιέται:
4: σε ποιο σοβαρό κράτος ανά τον κόσμο, όταν κάνω χρήση ενός δημοσίου αγαθού, δεν έχω υποχρεώσεις απέναντι στον ιδιοκτήτη εντός εισαγωγικών αυτού του αγαθού?
0: Μιλάει για τις εστίες και έχει δίκιο, σε κανένα σοβαρό κράτος, αλλά εδώ μιλάμε για την Ελλάδα. Τη χώρα που και ο αυτός ο υφυπουργός, η κυβέρνησή του γενικά, επιτρέπει στους τραμπούκους να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να επιτίθενται και στα σπίτια των καθηγητών.
2: Λίγες ώρες αργότερα, στην Αθήνα, μέλη του Ρουβίκονα προχώρησαν σε βανδαλισμού στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, γράφοντας συνθήματα.
0: Όλοι αυτοί δρούν με την άδεια της κυβέρνησης, με την άδεια της αστυνομίας, την οποία ελέγχει η κυβέρνηση. Περιμένει, φαίνεται, να γίνει ό,τι και με τη Χρυσή Αυγή. Κάποια στιγμή να σκοτώσουν και τότε να αποφασίσει να ασχοληθεί μαζί τους. Τότε βέβαια θα είναι αργά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή φαίνεται ότι είναι η στάση της κυβέρνησης απέναντι στα τάγματα εφόδου που επιτίθενται σε όποιον έχει απόψεις που, πώς να το πούμε, δυσαρεστούν τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο της χώρας.
4: Και η επίθεση που δέχτηκε η κυρία Κυρανίδου, συνάδελφος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για πολλωστή φορά, είναι και αυτό πλήρως καταδικαστέο.
0: Αλλά πλήρως ατιμόρυτο. Οπότε το σινιάλο που δίνει η κυβέρνηση είναι: εντάξει, συνεχίστε παιδιά, δεν πρόκειται να σας ενοχλήσει κανείς. Πάμε σε διαφημίσεις, τις οποίες ξεκινώ εγώ στην πρώτη θέση και στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Skills Uploaded Junior. Κατέκτησε η νικήτρια ομάδα του Generation Next του Ιδρύματος Vodafone. Οι τέσσερις μαθήτριες των εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου από τα Χανιά δημιούργησαν το Calmify AI.
5: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite, ζήσε elite strom.
7: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 109.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε,
2: είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Η Hellfate συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα Βασίλη!
6: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Hellfate από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Απειλές ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που θα επιχειρήσουν να πλησιάσουν να μπουν στα στενά του ορμού, εξαπολύει το Ιράν. Την επομένη της ανακοίνωσης Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξεκινούν επιχειρήσεις απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία. Μάλιστα, το Ιράν προειδοποιεί όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελοφόρα να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις Ιρανικές δυνάμεις. Η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία είναι επικίνδυνη και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και απολύσεις εργαζομένων, τόνισε σήμερα στον ΣΚΑΙ Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του, με την οποία εξαπολύει πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Μεταξύ άλλων, τον χαρακτηρίζει στερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Κοινή πρόταση για σύσταση Επιτροπής για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλου Λιβανού και κατά της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Παρόμοια πρόταση είχε καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτας Σερών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι 2 αλλοδαποί κρατουμένοι. Σε ειδική κρύπτη, στο ταμπλό αυτοκινήτου έκρυβαν κοκαίνη και κάναβη 2 αλλοδαποί και ένα συμμεταπός, οι οποίοι συνελήφθησαν στο Μαρκόπουλο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
20: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
13: Τι κάνεις?
21: Καλά, με χαρά.
19: Το χαρακτηρίζει στερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Κοινή πρόταση για σύσταση Επιτροπής για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλου Λιβανού και κατά της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Παρόμοια πρόταση είχε καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτας Σερών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο αλλοδαποί κρατουμένοι. Σε ειδική κρύπτη, στο ταμπλό αυτοκινήτου έκρυβαν κοκαίνη και κάναβη δύο αλλοδαποί και ένα συμμεταπό, οι οποίοι συνελήφθησαν στο Μαρκόπουλο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
20: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?

0: επικρατούμενοι. Σε ειδική κρύπτη, στο ταμπλό αυτοκινήτου έκρυβαν κοκαίνη και κάναβη δύο αλλοδαποί και ένα συμμεταπό, οι οποίοι συνελήφθησαν στο Μαρκόπουλο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, με χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
4: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
5: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
2: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
6: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς. Την επόμενη.

Είμαι κάπως συγκλονισμένος, ζητώ συγγνώμη, από την είδηση της παραίτησης του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό τα αλλάζει όλα. Ωραίο που αναπόφευκτα τώρα είναι είδηση. Ο Καστανίδης παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις, όχι της ημέρας, αλλά του μήνα, μπορεί και του έτους. Αν και δεν έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, έφυγε από το κόμμα του Νίκου του Ανδρουλάκη. Που έχει κάποιο δίκιο σε αυτό, γιατί το ΠΑΣΟΚ του Νίκου του Ανδρουλάκη είναι κάτι σαν ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο φωνακλάδικο, το ίδιο θυμωμένο, το ίδιο ό,τι θυμάμαι χαίρομαι, το ίδιο, πώς να το πω, με έφεση στα πυροτεχνήματα. Τέλος πάντων, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος, έστω και συγκλονισμένοι, όπως φαντάζομαι θα είστε κι εσείς, στο δεύτερο μέρος του, έστω και συγκλονισμένοι, τι είπα, δεν θυμάμαι. Στο δεύτερο μέρος του Ό,τι να είναι, της εκπομπής της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Κώστας ο Σπανός, της οποίας το τηλεφωνικό κέντρο είναι η Αργυρό η Γεμελιάρη και στις οποίες το μικρόφωνο είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Ο Αντώνης, εσύ μπορεί να θέλεις να γυρίσει ο Αλέξης για το καλό της εκπομπής σου. Το καταλαβαίνω, αλλά έχω και μόνο στη σκέψη ότι θα ακούσω ξανά δηλώσεις του σε δελτία. Φίλε μου, προκαλεί απέχθεια, τσατίλα. Αντώνη, ακούγονται ήδη δηλώσεις για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω του Τσίπρα στα δελτία. Γιατί και τα δελτία θέλουν μια χιουμοριστική νότα. Θα μου πεις, έχουν και Ανδρουλάκη τα δελτία. Εντάξει, είναι πιο χιουμοριστικά τα δελτία. Τι να κάνουμε, δεν ενημερώνουν, ψυχαγωγούν. Ο Δημήτρης, εγώ νομίζω ότι υπονομεύεις το ελληνικό έθνος με το να εύχεσαι για το καλό της εκπομπής να ξαναέρθει ο Αλέξης. Λίγο λιγότερος εγωισμός δεν θα έβλεπτε. Δεν θα έβλαπτε. Εμένα θα με έβλαπτε. Η Άννα, δηλαδή ρε Βουλαρίνα, αν κάνω εγώ αυτά που έκανε η Ρουμάνα και η Βουλγάρα, άμα χάσατε το προηγούμενο ημίωρο, δεν πρόκειται να σας εξηγήσω. Θα αφαιθώ ελεύθερη ή θα φάω μόνο, ή θα φάω μόνο ένα χρόνο. Μόνο ένα χρόνο θα φας και θα φεδείς και ελεύθερη, Άννα μου. Μην ανησυχείς, σε αυτό το τομέα ο νομοθέτης είναι, πώς να το πω, είναι όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, ελεύθερος. 1, 2, 3, 4. Μέχρι να σκοτώσεις. Άμα σκοτώσεις θα σε βάλουμε μέσα 5-6 χρόνια, 7. 8. Ο Μπάτερη Βόλτας, με δύο κλοπές για πάντα στη φυλακή, είπα τρεις. Δηλαδή προτείνεις ποινή που έχουν 70 ετών για δύο κλοπές για ένα 20άρικο. Ζήτω προοδευτισμός. Δεν, Μπάτερη Βόλτας, όχι για δύο, όμως για τρεις. Ναι, αυτό προτείνω.

0: Διότι χωρίς αυτό, χωρίς αυτή την αντίληψη για τη δικαιοσύνη, με την αντίληψη ότι έλα μωρέ τι έγινε τώρα, έκλεψε 10 φορές, τον πιάσαμε 10 φορές να κλέβει, εντάξει, από ανθρώπους που μπορεί, πώς να το πω, να τους κατέστρεψε τη ζωή, γιατί το χιλιάρικο που τους πήρε από το σιρτάρι ήταν τα μόνα χρήματα που είχαν, ας τον μωρέ ελεύθερο τον άνθρωπο. Με αυτή τη λογική έχουμε φτάσει.
1: Στη Σοβιετική Ένωση ο λαός είχε τεράστιες ελευθερίες.
0: Όχι, δεν είπα να βάλουμε αστείο, εγώ τα είχα μπερδέψει τώρα, ήταν η ώρα να πω, ακούστε ένα αστείο, τα ακούσαμε τα αστείο, ακούστε τώρα τι έχουν, που έχουμε φτάσει.
2: Το 2025 χίλια παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία μετά από βίαιες συμπλοκές και επιθέσεις. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
0: Και θα τριπλασιαστεί, θα τετραπλασιαστεί, διότι χωρίς τιμωρία δεν υπάρχει παιδεία. Είναι αυτό, είναι θέμα παιδείας, ναι. Αλλά η τιμωρία είναι βασικός κομμάτι της παιδείας. Χωρίς τιμωρία λοιπόν ο άλλος γιατί να μην σηκώνει το χέρι του και να βαράει και να μαχαιρώνει και να κάνει ό,τι γουστάρει. Αφού δεν θα πάθει τίποτα, αφού είναι πρακτικά αδύνατον για σύλλογο καθηγητών να διώξει μαθητή από το σχολείο. Η αλλαγή περιβάλλοντος κάποτε ήταν μια αυστηρή τιμωρία, δεν ήταν εύκολο να την πάρει, αλλά γινότανε. Αν ήσουν να παραΐσουν τσογλάνη, σε διώχνανε, σου αλλάζανε σχολείο. Τώρα, πρακτικά αδύνατον. Γιατί να μην μαχαιρώσει και να μην κοπανίσει, σαν πως θα πάθει τίποτα. Το πολύ πολύ να πάθουν οι γονείς του. Ούτε καν, αλλά λέμε. Λοιπόν, ο Αντώνης ρωτάει γιατί ο Φανφαραντούρης τώρα που πήγε στο Πασόκ βγαίνει θυμωμένος. Είναι γραμμή του κόμματος. Ναι, είναι γραμμή του κόμματος. Είναι όλοι θυμωμένοι. Δεν είναι εύκολο να συριζοποιηθείς αν δεν είσαι θυμωμένος. Το ένα είναι να είσαι θυμωμένος, μετά να πηγαίνεις εκεί που, πώς να το πούμε, στις περιοχές του Κουκουέ. Απόλαυσα βίντεο με Άννα Διαμαντοπούλου. Θυμάστε που σας έλεγα η Άννα Διαμαντοπούλου που είναι διαφορετική. Τρίχες κατσαρές. Τα παίρνω πίσω. Έκανα λάθος. Τι να κάνουμε. Πρώτη μούρη πρωτομαγιά στην Κεσαριανή με πίσω πανό ΕΑΜ. Να γράφει από πίσω ΕΑΜ, μετά ο Δημοκρατικός Στρατός και άλλα τέτοια. Και μουσικές αντίστοιχες. Τι να κάνουμε, το μόνο που μπορώ να βρω, δηλαδή οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ή είναι κανονικά άνθρωποι του Μητσοτάκη, τι να πω. Αλέξανδρος, είδες, ο Φανφαραντούρης τον καλοδέχτηκαν στο Πασό και όταν ρωτήθηκε αν θα πάει με Τσίπρα είπε όχι. Είπε όχι, όχι. Εσύ τι λες, θα καταλήξει εκεί. Παιδιά, ο Φανφαραντούρης είναι παίκτης. Όπου βρει ομάδα που να τον εθέλει πάει. Δεν κατάλαβα. Και μια και είπατε για υποδοχή, ότι τον καλοδέχτηκαν, για να ακούσουμε την υποδοχή τη θερμή της Νάντιας της Γιαννακοπούλου.
3: Καλώς θα δεχτήκατε.
4: Απ'
3: τον κύριο Φαραντούρη. Τώρα μας ενημερώσαν ότι έχει κάνει δηλώσεις ότι το απόγευμα συναντιέται με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα συμπορευτεί με το Πασόκ για την αλλαγή.
4: Καλώς να έρθει.
0: Καλώς να έρθει.
5: Θα έρθουν κι άλλοι.
4: Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Διεύρυνσης. Δεν γνωρίζω τι γίνεται. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ναι, βεβαίως θέλουμε διεύρυνση. Θέλουμε αμφίπλευρη διεύρυνση. Θέλουμε να μεγαλώσουμε ως ΠΑΣΟΚ, θέλουμε να μεγαλώσουμε τα ποσοστά μας, όμως η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους.
0: Το οποίο εννοείται δεν το είπε για τον Νικόλα τον Φαραντούρη που δεν έχει αφήσει κόμμα για κόμμα. Όχι, εντάξει, Νέα Δημοκρατία, στο κόμμα Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάει, σε κάτι υπουργεία. Λεωνίδας, ακούγεται ότι ο Καστανίδης θα πάει στο κόμμα Τσίπρα. Και ο Ανδρουλάκης εκεί θα πάει, γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί έφυγε από το Πασόκ. Πάτε ριβόλτα σε μημένη και γι' αυτό τον αγαπώ. Η δικαιοσύνη απονέμεται η κατάλληλη ποινή για σοφρονισμό και ειδική και γενική πρόληψη. Του περασμένου αιώνα αντιλήψεις, αυτά περί σοφρονισμού. Καλό πράγμα ο σοφρονισμός, δεν λέω. Προτεραιότητα όμως είναι η προστασία της κοινωνίας. Εκτός αν ο Μπάτερη Βόλτας γουστάρει να είναι το πειραματόζωο στα πειράματα σοφρονισμού που διεξάγονται τα τελευταία πολλά χρόνια. Οι υπόλοιποι μπορεί και να μην θέλουμε τόσο. Πείραμα σοφρονισμού είναι, αυτό είναι τρομερά επικίνδυνος. Έχει πλακώσει στο ξύλο δύο γυναίκες με τις οποίες είχε σχέση, τις πλάκωνε στο ξύλο. Βγάλ τον άλλη μία έξω να δούμε μήπως έχει σοφρονιστεί, να κάνουμε το πείραμα. Αν ξαναπλακώσει και καμία τρίτη, αν τη σκοτώσει, το πείραμα απέτυχε. Αν όμως δεν το κάνει, ο σοφρονισμός πέτυχε, το πείραμά μας πέτυχε. Άμα θέλει ο Μπάτερη ο Βόλτας να είναι στη θέση της τρίτης γυναίκας, ο Παπάσο.

0: Από την εποχή του Σουμάχερ που ήσουν αβρέφος, θα ήθελα. Είχαμε να ακούσουμε. Όχι, δεν θα ήθελα, μια χαρά είναι. Δεν θα ήθελα να είμαι πιο μικρός. Είχαμε να ακούσουμε στην απονομή γερμανικό-ιταλικό ύμνο ζευγαράκι. Με μια ανατριγίλα την ενιώθω. Ήταν το καλύτερο Grand Prix της χρονιάς με διαφορά το χτεσινό. Και βέβαια για άλλη μια φορά, Driver of the Day, ο καλύτερος οδηγός αγώνων. Θα πούμε ποιος είναι, τα ξέρουμε αυτά. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα λοιπόν. Ευτυχώς, σε αντίθεση με το πρωί, είναι σε καλά επίπεδα η κίνηση των οχημάτων στο λεκανοπέδιο. Προσέξτε στο κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι. Την Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και τη Σταδίου έχουν λίγη κινησούλα. Προσέξτε στη Νέα Ιωνία τη Λεωφόρου Ηρακλείου, κυρίως το καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Ηρακλείου, από το Ηράκλειο προς τη Νέα Ιωνία, τη Νέα Ερυθρέα και λιγάκι το Περιστέρι.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο Μιχάλης, το ΠΑΣΟΚ τετραήμερο, για το τετραήμερο ψήφους δημοσίων υπαλλήλων ζητάει, προσλήψεις υπόσχεται. Φρε, το τετραήμερο ότι οι ΠΑΣΟΚ δεν το έχουν σκεφτεί. Όποιον ΠΑΣΟΚΟ έχουν ερωτήσει τι εννοείται με τετραήμερο, απαντάει θα δούμε, διότι το οποίο αυτό συζήτηση σε κάποιους τομείς, σε έναν κλάδο συγκεκριμένα, όχι, δεν μπορεί παντού. Θα δούμε, είναι, βάζουμε το θέμα για συζήτηση, αλλά δεν έχουμε ιδέα τι θέλουμε να πούμε σε άλλες χώρες. Τρίχες. Ιδέα δεν έχουν, ένα πυροτέχνημα να πετάξετε 4 ημέρες. Και τώρα μένει ο Αλέξης να υποσχεθεί τις 3 να τελειώνουμε. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί με κυπριακών ελληνισμών.
2: Φαφαφαφα.

0: Αλέξανδρος, όχι ρε, δεν είπε, η Τζάκρη είπαμε, γελάμε, αλλά δεν είπε ότι ο Τσίπρας είναι ο νέος Μαραντόνα. Εννοούσε ότι όποιος είναι ο πρωθυπουργός, μιλούσε για την πρωθυπουργική του θητεία, όποιος είναι πρωθυπουργός είναι αυτός που κάνει παιχνίδι, αυτός κάνει κουμάντο. Υπό αυτήν την έννοια το είπε. Έχουμε άλλα πράγματα να γελάμε με την Τζάκρη, δεν χρειάζεται να γελάμε και με αυτά που δεν είπε. Κάποιος μου στείλε ότι αύριο είναι η επέτειος της δολοφονίας των υπαλλήλων της Μαρφίν. Και να πούμε, τι να πούμε, δεν έχουμε να πούμε. Χορεύεται να λέμε, είσαι καλά, να πούμε κάτι, τι είμαστε, τίποτα φασίστες. Άλλωστε η κυβέρνηση έχει δώσει, πώς να το πούμε, δίνει προτεραιότητα σε αυτούς που καταστρέφουν το μνημείο των δολοφονημένων της Μαρφίν. Αν πούμε ότι είναι τροχονόμος αυτούς, λέει περάστε, κάντε ό,τι θέλετε. Οπότε άσε καλύτερα να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, δεν λέμε τίποτα. Πάμε στο Φιδεία. Το Φιδεία, τον εκπρόσωπο του Κυπριακού Ελληνισμού στην Ευρωβουλή. Οι αδερφοί μας Κύπροι μάγεψαν με την επιλογή τους. Δίνει συνέντευξη σε ένα δημοσιογράφο, μιλάει με έναν δημοσιογράφο, νομίζω είναι δημοσιογράφος, και αν δεν είναι δεν έχει καμία σημασία. Συζητούν για τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε, κάποιες τροπολογίες. Εγώ δεν τα ξέρω, αλλά εγώ δεν είμαι ευρωβουλευτής. Το θέμα είναι ότι δεν τα ξέρει ούτε ο Φιδείας.
1: Διαβάσαμε τον προϋπολογισμό. Τον διάβασες?
2: Η αλήθεια, όχι, δεν το διαβάσα τον προϋπολογισμό εγώ προσωπικά. Επειδή την τελευταία εβδομάδα ήμουν στην Κύπρο, ασχολούμαι με το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας. Δεν ήρθα στο Ευρωβουλευτή. Αλλά έκατσε η ομάδα μου, διάβασε το, μαζί συζητήσαμε προς και αγκατεύθυνση. Ξέρουν η ομάδα μου προς και αγκατεύθυνση και ψήφισα προς και αγκατεύθυνση.
0: Όντε μου είπε η ομάδα μου στην κατεύθυνση. Πότε έγινε αυτή η ψηφοφορία, και είναι πολλές, δεν είναι μόνο μία. Πότε συνέβησαν όλα αυτά?
1: Η τροπολογία σου ήταν προς ποια κατεύθυνση?
2: Ακόμα δεν έγιναν οι τροπολογίες.
1: Τώρα εγκρίθηκε και θα πάει να συζητηθεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να υπάρξει μια διαπραγμάτευση. Αλλά η κατεύθυνση δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Δεν ψηφίσαμε ακόμα τα πράγματα. Τώρα τα ψηφίζουμε. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
1: Πριν λίγο.
2: Ναι, σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
1: Ναι, πριν από λίγο υπήρξε και διάσκεψη τύπου τώρα από τη Μετσόλα.
2: Σε ποιο...
1: Για τον προϋπολογισμό της επτάετίας.
2: Του είπα πριν ότι λόγω του ότι είμαι ανεξάρτητος δεν
1: ασχοληθείς. Ναι, αλλά είπες ότι συζήτησες με τους ευρωβουλευτές, η ομάδα σου
2: για κάποια πράγματα,
1: τα οποία μπορείς να μας τα πεις.
2: Δεν μπορώ να πω.
1: Εντάξει, έχουμε γάμο. Έχουμε γάμο.
0: Παντρεύεται ο άνθρωπος, ρε παιδιά, πάτε και το ρωτάτε για την Ευρώπη. Έλα Παναγία μου, άκου. Και μετά από αυτό το έχουμε γάμο που δεν του άρεσε και πολύ, κάνει ένα rephrasing.
2: Να κάνουμε ένα rephrasing, άρα αυτή, για αυτήν τη συνομιλία, αυτά τα ψηφίσματα που έγινα εσύ, δεν εγνώριζα αρκετά πράγματα για εδώ, ψήφισε η ομάδα μου.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει ιδέα ο άνθρωπος και γιατί τα λεφτά τα παίρνει, γιατί να αποκτήσει και ιδέα. Δεν ξέρει για την Ευρωβουλή, δεν ξέρει και για την Κύπρο πράγματα. Όπως και πριν με τον προϋπολογισμό, δεν ήξερα και εγώ τον κανονισμό της πράσινης γραμμής. Εσύ ξέρεις, Κώστα μου, τι είναι ο κανονισμός της πράσινης γραμμής? Υποψιάζεσαι τι αφορά όμως, αλλά δεν είναι, ούτε εγώ δεν ξέρω. Αλλά εγώ δεν είμαι και Κύπριος. Πολύ περισσότερο δεν είμαι εκπρόσωπος του κυπριακού λαού.
1: Ξέρετε τι είναι ο κανονισμός της πράσινης γραμμής?
2: Πέστε.
1: Σας ρωτάω, ξέρετε?
2: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ωραία. Είδα το έκανα το Google και είδα. Είναι κανονισμός που καθορίζει τις μετακινήσεις από και προς και το εμπόριο μέσω της πράσινης γραμμής. Έτσι. Αυτό είναι και πυρηνική φυσική. Δεν ήξερε ο Φιδείας.
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Ωραία. Έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας και περνάνε κάποια προϊόντα από τα κατεχόμενα. Ωραία, λοιπόν, έκθεση για την Τουρκία. Πώς την αξιολογείτε?
2: Αρκετά δυνατή. Είμαι χαρούμενος.
1: Ποια είναι τα δυνατά στοιχεία που εντοπίσατε?
2: Δεν μπορώ να τα εξηγήσω όλα συγκεκριμένα, αλλά μίλησα μαζί με την ομάδα μου και είπαμε ότι είναι αρκετά
1: δυνατή.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος που μιλάει με το Φιδεία κάνει ό,τι δεν κάνουν συνήθως οι δημοσιογράφοι. Ζητούν από τον πολιτικό με τον οποίο μιλούν να διευκρινίσει τι εννοεί. Ήταν δυνατό? Ποια ήταν τα δυνατά σημεία? Και έτσι γίνεται η δουλειά σωστά. Έτσι εκθέτεις την άγνοια. Θα μου πεις, είναι φίλοι με αναμετάξτον, οπότε δεν είμαστε για να εκθέτουμε άγνοιες. Ποια είναι η θέση του για το Κυπριακό, του Κύπριου Ευρωβουλευτή Φιδία?
1: Θα ψηφίζετε υπέρ, θα ψηφίζετε.
2: Ναι, θα ψηφίσω υπέρ. Θέλουμε να είναι στρατηγός εταιρός η Τουρκία για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να έχουμε ασκούμε πίεση στην Τουρκία για να μπορούμε να λύσουμε το Κυπριακό.
1: Άρα η θέση σας στο Κυπριακό είναι. Είναι ξεκάθαρη, γιατί συνομιλώντας και με υποψήφιους
2: δεν είναι ξεκάθαρη η θέση μας για το Κυπριακό. Η θέση μας για το Κυπριακό είναι όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για λύση του Κυπριακού. Θέλουμε λύση του Κυπριακού στην άμεση δημοκρατία, αλλά θα αποφασίσουμε εκείνη την ώρα. Ωραία. Μαζί με διαβούλευση, μαζί με τον κόσμο.
0: Πάμε πάλι προϋπολογισμό.
1: Από τη στιγμή που στηρίζεται την έκθεση για την Τουρκία και θα ψηφίσετε, η οποία περιλαμβάνει και το πλαίσιο λύσης, άρα είστε υπέρ της Ιζωνικής Δικαιοσύνης της Ομοσπονδίας. Εκτός και αν ψηφίζετε άλλα και λέτε άλλα.
2: Θέλω να πω, εγώ είμαι ευρωβουλευτής. Εγώ δικαιούμαι να έχω την άποψη μου ως ευρωβουλευτής. Το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας έχει άλλον πλαίσιο που είπαμε ότι θα κάνουμε διαβούλευση μαζί με τον κόσμο και θα αποφασίζουμε μαζί. Εγώ ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής δικαιούμαι να ψηφίζω με τα δικά μου κριτήρια.
0: Όχι, δεν ήταν και το προϋπολογισμό. Αυτό έκανα λάθος. Ήταν συνέχεια το τέτοιο. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε.
1: Είναι ένα ζήτημα και έχει να κάνει με την ευρύτερη στρατηγική μας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Κυπριακού ζητήματος. Εσείς σε αυτά πώς απαντάτε?
2: Δεν ήμουν actually aware για το ζήτημα, για το ότι ήταν καλύτερο βιωτικά και ήταν πιο χρήσιμο να γίνει που τζάμε.
0: Όλα αυτά γιατί τα ακούσαμε.
3: Ελληνικά, αγγλικά, κυπριακά, στην ίδια.
0: Ναι. Είμαστε πολύγλωσσοι, συγγνώμη. Όλα αυτά γιατί τα ακούμε. Μην παροτρύνετε τους νέους να πάνε να ψηφίσουν. Είναι καλύτερο όταν οι νέοι δεν ψηφίζουν. Δεν είναι τυχαίο που η αριστερά θέλει να ψηφίζουν όσο το δυνατόν νεότεροι. Καταλαβαίνει ότι η μόνη της ελπίδα να παίρνει ψήφους είναι από ανθρώπους που ακόμα το μυαλό είναι χυλός. 17 χρονών, ο νου σου είναι πώς να τον κάνεις λάστιχο. Λογικό είναι να ψηφίζεις σφιδίες. Το κακό είναι ότι αφού τους ψηφίζεις, αυτοί εκλέγονται. Οπότε δεν θέλω, παρακαλώ, να ξανακούσω δημοσιογράφο, πολίτη, οτιδήποτε να καλεί τους νέους να ψηφίζουν. Όχι, οι νέοι ξέρουν μια χαρά, δεν πάνε. Καταλαβαίνουν ότι δεν είναι για να ψηφίζουν. Γιατί έτσι έρχονται οι φιδίες. Δεν θέλετε να θυμίσω τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής στην νεολαία, έτσι δεν είναι? Στην νεολαία την οποία η αριστερά θέλει να δίνει όλο και περισσότερες ψήφους, δηλαδή να κατεβάζει όλο περισσότερο τα ηλικιακά όρια για την ψήφο. Οπότε προσέχουμε για να έχουμε τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Προειδοποίηση προς το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πλησιάσει στα στενά του Ορμούς απίφθινε σήμερα η νέα διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν. Την επομένη της ανακοίνωσης Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία. Η Τεχεράνη απείλησε ότι οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο. Προειδοποίησε και τα πλοία να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις Ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος, η νέα επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ένας από τους αξιωματούχους δηλώσε ότι τα πλοία του πολεμικού ναυτικού θα βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν τον στρατό του Ιράν από το να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία. Την αρνητική απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του Πασόκ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπηλιό Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 86 του Συντάγματος, όλη την αξιολόγηση των δεδομένων την κάνει η Βουλή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι από την επισκόπηση που έκανε η κυβερνός απαράταξη δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν, όπως είπε, να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων για προανακριτική. Άρα η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι αρνητική. Νωρίτερα σήμερα, κοινή πρόταση για σύσταση Επιτροπής για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά των δύο πρώην υπουργών κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του με την οποία εξαπολύει πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφέρει ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, παραιτείται από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη. Μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζει τον κ. Ανδρουλάκη ιστερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Στη σύλληψη μιας 17χρονης και ενός 14χρονου με συγγενική σχέση μεταξύ τους για το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί στο Λαύριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, τα δύο παιδιά που συνελήφθησαν απομόνωναν τα πρόσωπα ανηλίκων κοριτσιών από αναρτημένες φωτογραφίες τους. Στη συνέχεια επεξεργάζονταν τις φωτογραφίες, ενσωματώνοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων σε άλλες εικόνες, δημιουργώντας υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο στη συνέχεια αναρτούσαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε λεωφορείο παλαιού τύπου που εκτελούσε το δρομολόγιο σταθμός Αττικής, Ανολιώσια, επί της Οδού Φυλής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο οδηγός ενεργήσε άμεσα και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Με ταχύτητα 178 χιλιόμετρων ανά ώρα, σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο των 90 χιλιόμετρων, εντοπίστηκε να κινείται 23χρονος οδηγός τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του. Πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας έπληξε ουκρανικό ντρόουν, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Η πολυκατοικία βρίσκεται σε συνοικία όπου έχουν την έδρα τους διάφορες πρεσβείες. Στην Ουκρανία, πλήγμα ρωσικού πυράβλου προκάλεσε σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό 16 στην πόλη Μερέφα στα ανατολικά, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5 star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά. 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα Δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο-Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Κοίτα, Προκόπη.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
1: Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Κώστας Σπανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στι μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη 210-48-00-170 έως 4.

0: Καλό μήνα με όσες δεν τα έχουμε πει, γιατί έλειπα εγώ, λείπατε και κάποιοι από εσάς που μας ακούτε σήμερα.
1: Και ας ελπίσουμε να φτιάξει ο καιρός, να μην έχουμε πάλι νέο χειμώνα.
0: Ρε Συνότη, έχουμε μια παροιμία στο νησί που λέμε τον καταραμένο τόπο, στον καταραμένο τόπο, Μάη μήνα βρέχει. Για το Μάη μήνα χιονίζει, ούτε παροιμία δεν έχει βγει.
1: Μα έχει να συμβεί, λέει, ξέρω, καμιά 70 χρόνια.
0: Τι πράγμα ήταν αυτό? Δηλαδή, ξέρεις τώρα, άμα πας και διακοπές όπως πήγα εγώ, ας πούμε, το τριήμερο, λες, εντάξει, τώρα κάνει και λίγο κρύο, αβρέχει και λίγο, βαριέσαι, διακοπές είμαστε, πάλι ωραίοι, είμαστε μια χαρά. Δύο φορές βγήκα για περπάτημα, έτσι που μου αρέσει να περπατώ εκεί στο νησί, δίπλα στη θάλασσα.
1: Μα είχε κρύο και στη Μυτιλίνη.
0: Ψοφόκριο, όχι κρύο. Είχα πάρει και το μαγιό μαζί. Ποιο μαγιό? Μιλάμε, έκανα μπάνιο χωρίς να μπω στη θάλασσα. Έφαγα δύο βροχές περιποιημένες. Μόλις πήγαινες να περπατήσεις, όχι αυτό το βαρύ που λες να πανακριφτώ, αυτό το τσούκου τσούκου τσούκου που λες τώρα θα σταματήσει, και δύο μέρες δεν σταμάτησε.
1: Γι' αυτό δεν χρειάζεται να πιάνεις διακοπές. Πρέπει να κάτσεις εδώ να δουλεύεις.
0: Όχι, ρε, είσαι καλά. Ακόμα και στο ψηλόβροχο μια χαρά
1: καλά ήταν. Μα και εδώ είναι τρελό το ότι τα βουνά εδώ γύρω από την Αθήνα.
0: Χιόνι.
1: Πιάσανε χιόνι το Μάιο.
0: Εγώ, ξέρεις, δεν ακούω αυτούς που πάνε διακοπές και γκρινιάζουν ή γιατί φυσάει το καλοκαίρι ή γιατί βρέχει το χειμώνα ή γιατί βρέχει και το καλοκαίρι. Διακοπές είσαι, αδερφέ.
1: Αυτό δεν είναι. Μακριά από όλα καλά. Ναι. Είσαι αυτή τη θεωρία.
0: Τράβα έναν ύπνο άμα βρέχει. Έριξα κάτι ύπνος μεσημεριανός, πρέπει να σου πω, μέσα στη βροχή. Όνειρο. Λοιπόν, για δείτε το από τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Δόξα τω Θεώ όσοι έχετε τη δυνατότητα να ξεφεύγετε λίγο. Λοιπόν, τώρα, πολιτικά τι να σας πούμε. Τι να σας πούμε, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Παράδειγμα.
1: Κυρίως για το εξωτερικό. Γιατί τώρα εδώ πέρα γκρινιάζουμε μεταξύ μας, δεν γίνεται και τίποτα.
0: Ναι, αλλά κοίταξε τώρα. Δεν είναι για κανέναν ευχάριστη η κατάσταση.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Θα σου πω για την κυβέρνηση πρώτα-πρώτα, γιατί για την αντιπολίτευση τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν ξέρει τι της γίνεται. Αλλά άστο αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, όλο το Σαββατοκύριακο ο Μητσοτάκης είχε επαφές στο Μαξίμου. Ναι. Μια με βουλευτές από αυτούς που του γκρινιάζουν.
1: Σέρβις, έκανε σέρβις.
0: Ναι, μασάζ του λένε.
1: Μασάζ, ναι.
0: Πολιτικό μασάζ, έτσι λέγεται. Ναι. Μία για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει, οι οποίες δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Έχει δύο ψηφοφορίες μπροστά του, δύσκολες και οι δύο. Έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη που υποτίθεται θέλει να αλλάξει την ατζέντα και να αρχίσει και τυπικά τη διαδικασία του συντάγματος. Αλλά άμα έχεις από κάτω 30-40 που γκρινιάζουν, ποιο σύνταγμα
1: είναι δυνατόν
0: θα πάει
1: τώρα να αρχίσει να μιλάει για το Σύνταγμα όταν έχει τέτοια θέματα εσωτερικά?
0: Μάιο έφτασε, Ρενότη. Άμα δεν μιλήσει για το Μάιο.
1: Μα τι σημασία?
0: Ποιο Σύνταγμα? Τόσο καιρό λέγαμε να αλλάξει το Σύνταγμα σε 3-4 πράγματα που συμφωνούμε
1: όλοι. Μα στο μοναδικό πράγμα που συμφωνούν όλοι να αλλάξει το Σύνταγμα, στο άρθρο 86, η κυβέρνηση βγαίνει και λέει: όχι, εμείς θα αποφασίζουμε. Ποιο άρθρο 86? Εμείς θα αποφασίζουμε αν οι υπουργοί θα πρέπει να δικάζονται ή όχι.
0: Έτσι το διαβάζει.
1: Βέβαια, το λέω έτσι. Διότι αν ήταν η κυβέρνηση, αν
0: τι
1: πίστευε.
0: Τι να αποφασίζει, Ρενότη, θα καταργηθεί.
1: Αυτό λέω.
0: Άμα είναι καταργηθεί, δεν θέλει και πολλή ερμηνεία. Καταργείται.
1: Άλλο λέω εγώ.
0: Δηλαδή,
1: βγαίνει η κυβέρνηση τώρα και λέει: θα καταψηφίσω την προανακριτική για τους υπουργούς.
0: Άλλαξε.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Περίμενε,
1: αυτό
0: για είναι. Το Σύνταγμα μιλάμε. Μην
1: μα αυτό είναι. Το άρθρο 86 συντάγματος είναι αυτό. Αν εγώ με πιάσει, με κατηγορήσει κάποιος για κάποιο ποινικό θέμα.
0: Ναι.
1: Κανένα, θα πάω κατευθείαν στο δικαστή και θα δικαστώ και θα πάω φυλακή ή θα είμαι. Άμα είναι ένας υπουργός, πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Αυτό πάμε να το καταργήσουμε. Αυτό είναι το άρθρο 86 του Συντάγματος που θέλει να προχωρήσει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Και λέει το Πασόκ, εγώ δεν σου δίνω.
1: Άλλο λέω αυτό. Και
0: αυτό
1: τώρα.
0: Λέω εγώ.
1: Και τώρα. Μα με συγχωρείς, λες για το ότι θα κάνει συνταγματική αναθεώρηση. Αφού στο μοναδικό άρθρο που συμφωνούν και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία να φύγει το άρθρο 86, η Νέα Δημοκρατία σηκώνει ασπίδα και λέει προνακριτική. Ξεχάστε το.
0: Κάτσε. Τα έχει κάνει τώρα, τα έχει βάλει όλα σε ένα
1: επί
0: μήλο.
1: Επί της ουσίας μιλάω.
0: Τα έχει αλέσει όλα μαζί.
1: Έχει δικαίωμα. Αν υπήρχε το άρθρο, αν δεν υπήρχε το άρθρο 86, θα ρωτούσε κανένα στη Βουλή για το αν θα πρέπει οι υπουργοί αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται να πάνε στο δικαστή ή όχι?
0: Όχι.
1: Όχι. Δεν τελείωσε τότε.
0: Από την άλλη πλευρά, αν δεν υπήρχε το άρθρο 86, θα μπορούσε ο καθένας να κάνει μια μήνυση στον υπουργό και να πηγαίνει αυτόματα.
1: Έτσι δεν γίνεται και με τους πολίτες?
0: Όχι, δεν γίνεται έτσι. Στα προηγμένα κράτη γίνεται έτσι. Εδώ που έχουμε μια δικομανία που σου κάνουν μήνυση ή σου βγάζουν ένα σκάνδαλο και κανείς δεν έχει πει ποτέ αν κάποιος διώκεται δικαίως ή αδίκως, δεν είναι έτσι ρε Νότι. Κατά τη γνώμη μου χρειάζεται μια προστασία ο υπουργός, αλλιώς δεν θα υπογράφει ποτέ κανένα.
1: Μόνο στην Ελλάδα χρειάζεται προστασία.
0: Ναι, αλλά δεν θυμάμαι καμιά αντιπολίτευση, ούτε τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν αντιπολίτευση, ούτε τα άλλα κόμματα, να πούνε ρε παιδιά, αυτό εδώ δεν είναι σκάνδαλο. Δηλαδή τώρα περίμενε.
1: Λέει, μα θα κρίνει ο βουλευτής αν είναι σκάνδαλο ή όχι. Δεν το κρίνει.
0: Η κοινωνία το κρίνει.
1: Έχει δυνατότητα ο βουλευτής να κρίνει αν είναι σκάνδαλο ένα ή όχι, ή αν έχει πει. Αν ένας υπουργός. Εγώ νομίζω πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά ένας υπουργός έχει πάρει λεφτά. Για να...
0: Τώρα δεν συζητάμε.
1: Άκουσε με,
0: όμως, πάρει λεφτά, προφανώς.
1: Πώς το ξέρει αυτό. Δεν το ξέρει. Αν δεν ερευνηθεί, δεν το ξέρει κανένας.
0: Μα αν κατηγορηθείς ότι πήρες λεφτά, προφανώς πρέπει να πας.
1: Ρε αδελφέ μου, εσύ σε κατηγορούν ότι εδώ πέρα φαγώθηκαν λεφτά στον ΕΠΚΕΠΕ. Και τα λεφτά αυτά φαγώθηκαν διότι διάφοροι μπήκαν στη μέση μεταξύ του οργανισμού της Ευρώπης και των ψηφοφόρων και παίξανε
0: κάτσε,
1: μπάλα.
0: Κάτσε ρε Νότι, μισό λεπτό. Η κυβέρνηση καταρχάς σήμερα και τυπικά είπε ότι δεν θα υπερψηφίσει, θα καταψηφίσει μάλλον την πρόταση προανακριτικής επιτροπής που έχει καταθέσει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για το Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή. Ναι. Σωστά, ωραία. Για το Σπύλιο Λιβανό η κυβέρνηση λέει ότι ο ίδιος δεν εμφανίζεται σε καμιά συνομιλία και ότι αυτό που έκανε ήταν να παραπέμψει στις υπηρεσίες του 37 κτηνοτρόφους των Σερών που κάνανε βιολογικές καλλιέργειες επειδή τότε είχε γίνει κάτι και είχαν χάσει τις προθεσμίες. Ναι. Αυτοί και σήμερα ακόμα τα ίδια λεφτά τα παίρνουν, που σημαίνει ότι και τότε τα δικαιούντο. Είναι αυτό υπόθεση για να πας έναν υπουργό
1: εγώ
0: στο ειδικό δικαστηρίο?
1: Εγώ λέω
0: αυτό
1: δεν
0: λέμε.
1: Είναι. Αλλά δεν έχει, θεωρώ ότι δεν έχει δικαίωμα ο βουλευτής, η Βουλή, να αποφασίσει για μια προανακριτική επιτροπή.
0: Εγώ
1: θα έπρεπε να ανάψει το πράσινο φως και να πάει στο δικαστή. Όπως λέει η εισαγγελία την Ευρωπαϊκή.
0: Έχεις δικαίωμα εσύ, εγώ, τα social media,
1: κάθε
0: πολίτης να πούμε τη γνώμη μας.
1: Τη γνώμη σωστή της έχεις. Αλλά όταν κατηγορείσαι, έρχεται ο δικαστή και σου λέει: έλα εδώ, Χιώτη, έλα εδώ, Παπαδόπουλε. Κατηγορείσαι γι' αυτό. Μπορείς να μας πεις, άνοιξε τους λογαριασμούς σου, έχεις πάρει λεφτά. Είσαι ενδιάμεσος ή δεν είσαι. Γιατί να είμαι εγώ, που δεν έχω καμία σχέση με δημόσιο χρήμα,
0: αδίκημα,
1: και να μην είναι
0: αδίκημα,
1: ο υπουργός ο οποίος διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα.
0: Αδίκημα με αδίκημα έχει διαφορά. Είναι άλλο το τυπικό αδίκημα, άλλο το ουσιαστικό αδίκημα, άλλο το ποινικό αδίκημα, άλλο το βαρύ ποινικό αδίκημα.
1: Επαναλαμβάνω, αυτό δεν μπορεί να το κρίνει ο βουλευτής. Αυτό δεν μπορεί να το κρίνει ο βουλευτής, δεν μπορεί να το κρίνει ο δικαστής. Και
0: ναι,
1: κανονικά όλες οι κυβερνήσεις θα έπρεπε, αφόσον μάλιστα συμφωνούν ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86, να λένε τον υπουργό μου κατηγορείς. Πήγαινε λοιπόν, υπουργέ, πήγαινε στη δικαιοσύνη να σε ψάξει.
0: Ωραία.
1: Έτσι θα πρέπει.
0: Περίμενε τώρα. Να το πιάσουμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Ας πούμε ότι έχεις δίκιο. Η δικαιοσύνη κάνει καλά τη δουλειά της. Δηλαδή έχουμε τώρα έναν Καραμαλή και έναν Τριαντόπουλο στο δικαστικό συμβούλιο.
1: Ούτε αυτό μπορεί να το κρίνω εγώ.
0: Περίμενε, άσε με να τελειώσω και μετά άμα θες κρίνει το, άμα θες μην το κρίνεις. Αυτοί οι δύο έχουν παραπευθεί στο δικαστικό συμβούλιο από πέρυσι το φθινόπωρο. Φτάσαμε άνοιξη και το δικαστικό συμβούλιο δεν έχει ακόμα αποφανθεί αν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να παραπεμφθούν σε δίκη ή να πάνε στο αρχείο. Γιατί πρέπει να κυλιδώνονται, αν κυλιδώνονται και δεν είναι ένοχοι, αν θα κρίνει. Δηλαδή, φαντάσου τον Τριαντόπουλο, σου λέω εγώ, ας τον Καραμαλή, είναι άλλη περίπτωση. Ένας Τριαντόπουλος που κατηγορήθηκε, πήγε στο δικαστικό συμβούλιο, περιμένει με την κοιλίδα στην πλάτη μήνες τώρα να αποφανθεί η δικαιοσύνη αν πρέπει να δικαστεί ή όχι.
1: Δίκιο
0: γιατί
1: έχεις.
0: Πρέπει να κρατάει
1: δίκιο
0: χρόνια.
1: Δίκιο έχεις, αλλά αυτή είναι η δικαιοσύνη μας. Και η ίδια δικαιοσύνη αφορά και για τον πολίτη και τον υπουργό. Μόνο που
0: λοιπόν,
1: εδώ είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά.
0: Όταν λοιπόν πάμε να καταργήσουμε το άρθρο 86, θα πρέπει να διασφαλίσουμε πριν ότι η δικαιοσύνη θα κρίνει σε άμεσο χρόνο. Όχι να κρατάει όμοιρο τον πολιτικό να μην μπορεί να κατέβεται για βουλευτής.
1: Μα εδώ χάνονται περιουσίες, επειδή η δικαιοσύνη για να πάρει μια απόφαση αστικού χαρακτήρα παίρνει 10 χρόνια. Και ο άλλος έρχεται
0: αυτό
1: μια επένδυση,
0: λέω.
1: Ένα δις, ας πούμε, 10 εκατομμύρια να επενδύσει.
0: Αλλά ο πολιτικός πολιτεύεται. Τι φταίει η Φωτεινή Αραμπατζή τώρα που διώκεται, που αν πάει με την κοιλίδα του ειδικού δικαστηρίου δεν θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφιο. Εγώ δεν ξέρω αν διέπραξε αδίκημα ή όχι, δεν είμαι δικαστής. Αλλά πώς θα γίνει αυτό?
1: Πώς θα γίνεται? Μπορώ να απαντήσω? Μπορώ να απαντήσω.
0: Άρα όπως δεν είναι όμως... τόσο απλοϊκό. Πάμε να καταργήσουμε το άρθρο 86.
1: Μα αυτό θα γίνει με το που θα καταργήσει το άρθρο 86, το οποίο όλοι συμφωνούν. Θα γίνει αυτό. Αμέσως με το που θα υπάρχει μια κατηγορία για έναν υπουργό, θα πηγαίνει κατευθείαν στο δικαστήριο. Όπως γίνεται για μας.
0: Ασχέτως αν η κατηγορία ισχύει ή όχι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό λέω λοιπόν.
1: Ασχέτως αν κάνει.
0: Για φαντάσου τη βιομηχανία. Δεν θα δέχεται κανείς.
1: Άρα είσαι και κατά της καταργής του άρθρου 86.
0: Όχι, Ρενότη. Αλλά άμα θες να τακτοποιήσεις το θέμα το νομικό για τους βουλευτές, πρέπει να τακτοποιήσεις και τα υπόλοιπα. Ότι θα πρέπει και η δικαιοσύνη.
1: Αυτό δεν θα γίνει. Η δικαιοσύνη κάνει 10 χρόνια να πάρει απόφαση. Λέει τώρα. Λέει ο Φλωρίδης, πάμε πιο γρήγορα. Αυτό δεν θα γίνει στο 2050. Η δικαιοσύνη θα αρχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργεί στην Ευρώπη. Τι να κάνουμε.
0: Αυτό είναι όμως ένα πρόβλημα.
1: Είναι ένα πρόβλημα.
0: Δηλαδή, σκέψω, ρε παιδί μου, έναν φίλο σου.
1: Πράγματι, είναι έτσι.
0: Σκέψω έναν φίλο σου που μπαίνει στην πολιτική και σου λέει, Νότι, μου πρότεινε να γίνω υπουργό.
1: Δίκιο έχει και εσύ, θα του πω. Δίκιο έχει και εσύ.
0: Να πάω. Εγώ θα του πω όχι, φίλε, μακριά από τα υπουργηλίκια.
1: Μα γι' αυτό δεν πάει κανένα, δεν πάει με την πολιτική.
0: Δεν είναι
1: μπορεί να μπλέξει.
0: Λοιπόν,
1: όταν διαχειρίζεσαι δημόσιο χρήμα, και έτσι όπως τα έχουν διαχειριστεί όλες οι κυβερνήσεις στο δημόσιο χρήμα,
0: επίσης,
1: έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα.
0: Όλες αυτές οι υποθέσεις που συζητάμε τώρα δεν έχουν σχέση με δημόσιο χρήμα. Δεν όταν έχει κατηγορηθεί κανένας ότι έφαγε λεφτά.
1: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Πώς δεν το ξέρω, οι υποθέσεις είναι συγκεκριμένες. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 βουλευτές και 2 πρώην υπουργοί, έχει κατηγορηθεί κανείς ότι έβγαλε λεφτά στην τσέπη?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Πώς δεν το ξέρεις?
1: Όταν κατηγορείται ότι μπαίνει ανάμεσα.
0: Σμουρείς. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε δικογραφίες. Πώς δεν το ξέρεις?
1: Υπάρχουν εταιρείες εκεί. Υπάρχουν κονδύλια ευρωπαϊκά. Υπάρχουν γαλάζιοι.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έκανε έρευνα?
1: Δεν ξέρουμε τι.
0: Έκανε και ποινική αξιολόγηση. Όχι απλώς έρευνα. Για 13 και 2.
1: Ναι.
0: Δεν λέει πουθενά ότι κάποιος έκανε κάτι για να βάλει λεφτά στην.
1: Αυτό όμως δεν το ξέρει. Γιατί
0: δεν
1: έχει ψάξει τους λογαριασμούς τους. Δεν τους έχει αφήσει να γίνει έρευνα για αυτούς. Εγώ θεωρώ ότι είναι καθαρή. Αλλά όσο προστατεύουμε τους βουλευτές και τους υπουργούς, τόσο
0: όμως,
1: πιο πολύ, τόσο τα κόμματα τα οποία είναι αυτά τα κόμματα τα ακραία, τόσο θα ανεβαίνουν. Βλέπεις τώρα ότι ο Βελόπουλος έχει 10%, η Κωνσταντοπούλου όλα 10%,
0: ναι, γιατί
1: και διάφοροι άλλοι
0: εκφράζουν απόψεις που λες και εσύ,
1: όχι,
0: που είναι λίγο.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: αυτή...
0: ένας δημοσιογράφος που κάνει μια συνέντευξη με έναν υπουργό, μπορεί κάποιος να το πει, μήπως πήρες λεφτά για να κάνεις τη συνέντευξη? Δεν μπορείς να λες, δεν το ξέρω με αν τα πήρε, γιατί δεν ανήκει.
1: Ελέγχεται, λέει, ρε παιδί μου, η εισαγγελία λέει, ελέγχεσαι εσύ. Εφόσον λέει ελέγχεσαι, πρέπει να είσαι ελεύθερος, να πεις εσύ, ελέγχομαι, έλα να με ψάξεις.
0: Ναι,
1: είμαι
0: αλλά
1: καθαρός.
0: Κατηγορούνται για συγκεκριμένα πράγματα. Επ' αυτών κρίνουμε. Δεν θα κρίνουμε θεωρητικά και τα συγκεκριμένα που κατηγορούνται για κανέναν δεν υπάρχει ζήτημα για χρήματα. Αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Το ξέρω. Δεν
0: ωραία.
1: Το ξέρω.
0: Τώρα.
1: Άμα ελέγχεσαι, ελέγχεσαι. Ελέγχεσαι όλο το μήκος.
0: Επί της ουσίας τώρα. Τι σημαίνει το όχι της κυβέρνησης? Επειδή η ψηφοφορία είναι μυστική. Το όχι της κυβέρνησης σημαίνει ότι είναι δύσκολο να βρεθούν 151 ναι στην κάλπη, γιατί είναι μυστική η ψηφοφορία, για να γίνει δεκτή η προανακριτική. Άρα, αν δεν έχουμε διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία,
1: δεν
0: είναι η φύση της ψηφοφορίας τέτοια για να κάνουν αντάρτικο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα πιθανότατα
1: δεν
0: η προανακριτική μας τελείωσε.
1: Η εξεταστική της υποκλοπές όμως θα περάσει.
0: Τώρα κάτσε. Η εξεταστική για τις υποκλοπές είναι άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Διότι από τη μία ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι αν το ζητήσουν 120 βουλευτές.
1: Το οποίο το έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είναι αλήθεια.
0: Ανεξαρτήτως με το τι θέλει η κυβέρνηση που έχει την πλειοψηφία, η εξεταστική γίνεται.
1: Έτσι.
0: Εκτός εάν. Υπάρχει ένα εκτός εάν. Υπάρχει μια διάταξη που λέει αν η εξεταστική θίγει ζητήματα εθνικής ασφαλείας, τότε χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία.
1: Αυτό θα είναι και το μεγάλο κουκούλωμα. Αν εμφανιστεί η κυβέρνηση θα πει, α, εδώ πέρα θίγονται θέματα εθνικής ασφαλείας. Έχουμε φτάσει στο πιο το τρελό πράγμα τώρα, να μιλάμε, να βρίσκουμε διάφορα παραθυράκια για να μην ψαχτεί η υπόθεση. Όπως με τρελαίνει το ότι όλοι αυτοί οι υπουργοί τους οποίους παρακολουθούσε το Predator, ούτε ένας δεν έχει βγει και να πει, γιατί ρε με παρακολουθούσατε. κάνω μήνυση στον κύριο Τάδε, ο οποίος έχει το λογισμικό, και να μου πούνε γιατί.
0: Έλα, ρε, ούτε ένας. Θα βγει ο υπουργός ξέρουνε... να κάνει φασαρία
1: γιατί
0: στην κυβέρνηση.
1: Κάνει, γιατί δεν βγαίνει.
0: Για να μην τη φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Γιατί θεωρεί ότι από πίσω από αυτό βρίσκεται η κυβέρνηση, αδελφέ. Γιατί αυτό δεν το κάνει. Αλλιώς, αν θεωρούσε ότι δεν υπήρχε κυβέρνηση, θα πήγαινε στον κύριο Ντίλιαν και θα του έλεγε: Έλα εδώ, μεγάλε. Είναι ντροπή να κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Δεν ενδιαφέρει τους πολίτες. Αλλά σε εμάς θα πρέπει να μας ενδιαφέρει.
0: Περίμενε.
1: Είδα 1,6 λέει. 1,6. Ο κόσμος θεωρεί ότι ενδιαφέρεται ο κόσμος για το θέμα των υποκλοπών.
0: Ναι. Βαράν όλα. 1,6. Κλείσε το κινητό σου. Ναι. Από αυτά που λες, όλοι οι φίλοι σου παίρνουν να σου διαμαρτυρηθούν, το έχεις καταλάβει?
1: Όχι, χτύπησα το χέρι μου πάνω στο τραπέζι, ναι, και άρχισε να φωνάζει αυτό, νόμιζε ότι έφαγα τούμπα.
0: Ρενότη, με τα smartwatch. Βγάλε τα Ρενότη. Δεν είναι, αυτά είναι για νέους ανθρώπους. Βγάλε το βγαίνει. Τι θα γίνει, θα μας αφήσει να κάνουμε εκπομπή?
1: Του είπα ότι είμαι οκ. Είπα ότι είμαι οκ και τη σταμάτησε.
0: Το ότι σε φωνάζει τόση ώρα και μπορεί να σε έχει ανεβεί η πίεση, δεν σε ειδοποίησε το κινητό να ηρεμήσει.
1: Δεν ανεβαίνει πίεση με αυτά.
0: Δεν ανεβαίνει με αυτά.
1: Με τίποτα.
0: Πού έχω μπλέξει, ρε, με ποιον κάνω εκπομπή, ρε. Λοιπόν, αυτά για την εξεταστική, αυτά και για την πρώην ακριτική. Τώρα, μέσα στο χαμό, κάτσε να το πούμε και αυτό.
1: Πες το. Χρόνο.
0: Παρετήθηκε και ο Καστανίδης από το Πασόκ. Κάτσε. Πες μου τώρα ότι έχει άδικο ο Καστανίδης.
1: Με τίποτα δεν έχει άδικο.
0: Γιατί ο Καστανίδης
1: έχει παραιτηθεί από τότε που πήρε τη θέση ο Ανδρουλάκης.
0: Ο Καστανίδης λέει: Δεν φτάνει που μου πήρε τη θέση ο Ανδρουλάκης. Γιατί έναν βουλευτή έβγαλε στη Θεσσαλονίκη του Πασόκ και ο Ανδρουλάκης επέλεξε αυτή την έδρα ακριβώς για να μην γίνει βουλευτής. Πήγε, λέει, μετά στο συνέδριο και έβαλε όριο θητείας στα 20 χρόνια. Πόσοι είναι στο Πασόκ που έχουν συμπληρώσει 20 χρόνια θητείας? Πόσοι? Ένας, ο Καστανίδης. Έκανε, λέει, ένα νόμο για να δικαιολογήσει γιατί δεν θα με βάλει στη λίστα στις επόμενες εκλογές. Δίκιο και όχι. Κόμμα είναι αυτό.
1: Δίκιο όχι ο Καστανίδης.
0: Και τα βρόντιξε και έφυγε.
1: Δίκιο όχι 100%.
0: Νομίζω ότι έχει δίκιο.
1: Και είναι, αυτά τα καμώματα είναι ντροπή σε καμώματα. Έτσι, δεν τα λέμε.
0: Λοιπόν, τώρα...
1: Δηλαδή δεν τον θες τον άνθρωπο προφανώς. Αλλά αν μπορείς να τον ενεχθείς όμως. Λοιπόν, όχι να τον βγάζεις από τις λίστες με διάφορους τρόπους.
0: Προλαβαίνουμε, έχουμε ένα λεπτό, δεν έχουμε? Πάω σε ένα χωριό στη Μυτιλήνη το Σαββατοκύριακο. Όταν μπαίνω μέσα, δύο πράγματα μου λένε. Πρώτον, ότι αδυνάτησα. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι αδυνάτησα.
1: Πώς αντέχεις τον Νότι, δεν σου λένε?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Αυτό το λένε οι δεξιοί. Ναι. Οι δεξιοί λένε: Τι τον έχεις αυτό, πού πήγες και τον βρήκες στα γαριδάκια, τον κέρδισες. Τέτοια μου λένε. Μου λέει ένας παππούς: Τι θα γίνει, του λέω. Ξέρω εγώ, ρε παππού, τι θα γίνει. Αυτός ο Μητσοτάκης, μου λέει, είναι σαν να κάθεται σε μια καρέκλα που έχει δυο ποδάρια. Τα άλλα δύο λείπουν. Μόνο, μου λέει, που δεν υπάρχει κανένα να το ρίξει μια κλωτσιά να πέσει από την καρέκλα. Και κάθεται εκεί. Θα γεράσει, μου λέει, στα δυο ποδάρια.
1: Έτσι. Γιατί πάλι βλέπω ότι δημοσκοπήσει το Πασόκ είναι 13-14, ο άλλος είναι 29-30.
0: 32
1: ήταν τελευταία.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Άρα τι σημασία έχουν όλα τα άλλα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι. Πώς να κάνεις αντιπολίτευση άμα ο ένας φιλονικεί για ένα ντοκιμαντέρ που βγάζουν δύο έγκριτες δημοσιογράφοι σε μια τηλεόραση και ο άλλος φτιάχνει διατάξεις για να μην βάλει έναν βουλευτή του που δεν το χωνεύει να είναι ξανά υποψήφιος?
1: Δίκιο έχεις.
0: Βουνό.
1: Δίκιο.
0: Μείνετε μαζί μας, αμέσως μετά θα είναι στο στούντιο μαζί μας η Ελένη Βερβιτσιώτη και η Βικτωρία Δενδρινού για να συζητήσουμε και όλα αυτά που έγιναν χθες με την ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα και...
1: Ωραία πλάκα είναι αυτή.
0: Και για το ντοκιμαντέρ που ξεκινάει σήμερα.
1: Καταπληκτικό.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω, μπαίνοντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, ότι το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φίλαθλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Μπείτε στο Energy Out Loud σήμερα για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Εγώ λέω, ούτε ψήλο στον κόρφο της ΔΕΗ. Με δύο ελληνικές ομάδες θα την πήξουν στα αιτήματα για εισιτήρια.
1: Και εγώ να πω, απολαύστε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Δύο πυράβλους προς αμερικανικό πολεμικό πλοίο που προσέγγισε το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν, μετέδωσε πριν από λίγο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από άλλη πηγή. Νωρίτερα απειλές ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που θα επιχειρήσουν να πλησιάσουν τα στενά του Ορμούζ είχε εξαπολύσει η Ταχεράνη. Την επομένη της ανακοίνωσης Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν επιχειρήσει απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία. Την αρνητική απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πίλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Σημείωσε ότι από την επισκόπηση που έκανε η κυβερνός απαράταξη δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν, όπως είπε, να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων για προανακριτική, άρα η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι αρνητική. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του με την οποία εξαπολύει πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφέρει ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παραιτείται από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μεταξύ άλλων τον χαρακτηρίζει υστερόβουλο και ανιστόρητο. Συνελήφθησαν στο Λαύριο μία 17χρονη και ένας 14χρονος με συγγενική σχέση μεταξύ τους για το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων. Απομόνωναν πρόσωπα ανηλίκων κοριτσιών από αναρτημένες φωτογραφίες τους και τα χρησιμοποιούσαν για να δημιουργήσουν άλλες εικόνες με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο αναρτούσαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Και ο καιρός θα... τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πίλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Σημείωσε ότι από την επισκόπηση που έκανε η κυβερνός απαράταξη δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν, όπως είπε, να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων για προανακριτική, άρα η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι αρνητική. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του με την οποία εξαπολύει πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφέρει ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παραιτείται από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μεταξύ άλλων τον χαρακτηρίζει υστερόβουλο και ανιστόρητο. Συνελήφθησαν στο Λαύριο μία 17χρονη και ένας 14χρονος με συγγενική σχέση μεταξύ τους για το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων. Απομόνωναν πρόσωπα ανηλίκων κοριτσιών από αναρτημένες φωτογραφίες τους και τα χρησιμοποιούσαν για να δημιουργήσουν άλλες εικόνες με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο αναρτούσαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού παραιτείται από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μεταξύ άλλων τον χαρακτηρίζει ιστερόβουλο και ανιστόρητο. Συνελήφθησαν στο Λαύριο μία 17χρονη και ένας 14χρονος με συγγενική σχέση μεταξύ τους για το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων. Απομόνωναν πρόσωπα ανηλίκων κοριτσιών από αναρτημένες φωτογραφίες τους και τα χρησιμοποιούσαν για να δημιουργήσουν άλλες εικόνες με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο αναρτούσαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο τη Βικτώρια Δενδρινού, την Ελένη Βαρβιτσιώτη, που σήμερα περιμένουμε με ανυπομονησία το πρώτο επεισόδιο του Χιλιοστού, το οποίο, δόξα τω Θεώ, έχει κάνει πάταγο πριν ακόμα αρχίσει να προβάλλεται. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Εγώ πρέπει να πω ότι είδα το πρώτο επεισόδιο στην πρεμιέρα που κάνατε και πραγματικά με έπιασε το στομάχι μου. Όχι μόνο γιατί θυμήθηκα όλα αυτά που είχαν συμβεί. Καταρχάς να πούμε ότι είναι λάθος να πιστεύετε ότι αυτό ξεκινάει το 2015. Γιατί ξεκινάει από το 2008. Δηλαδή αυτά που λένε ότι αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ όλο για να χτυπήσει το ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλη ανοησία, διότι εμένα με έπιασε το στομάχι μου από το 2008, που τότε έκανα και κυβερνητικό ρεπορτάζ, είχε καταρρεύσει Lehman Brothers και εδώ η πολιτική...
1: Ήταν θωρακισμένη η ελληνική οικονομία.
2: Οι ελληνικές τράπεζες, ναι, και η ελληνική.
0: Ναι, και οι πολιτικοί μας εδώ λιαζόντουσαν στο χορτάρι και ο Καρμαλής.
1: Ουσιαστικά, λοιπόν,
0: και ο Παπανδρέου, είναι... αλλά ήρθε μετά ο Τσίπρας και το έκανε...
1: Ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί το βιβλίο σας, έτσι, τελευταία μπλόφα, και που μιλάνε τα ίδια πρόσωπα, αλλά σήμερα. Με μία απόσταση ή όχι.
2: Περίπου. Θα έλεγα ότι το βιβλίο μας είναι σίγουρα η βάση πάνω στην οποία το χτίσαμε, αλλά ακριβώς αυτό που είπαμε και πριν. Δηλαδή, ήταν πολύ σημαντικό για μας. Προφανώς είναι κάπως η πιο έντονη περίοδος της κρίσης, αλλά θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μιλήσουμε για την κρίση ευρύτερα και για πολλά θέματα τα οποία στο βιβλίο δεν καλύψαμε. Τα αίτια της κρίσης, η αρχή που είπατε στο πρώτο επεισόδιο, έτσι που είναι. Και ξεκινάμε ούτε καν από το 8. Νομίζω ξεκινάμε από την ένταξη στην Ευρωζώνη και τι έγινε τα πρώτα χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, αλλά. Ο πανικός
2: ακριβώς.
0: Η οικονομία ξεκίνησε με αυτές τις ζωφερές μέρες του 8.
2: Ακριβώς. Και σε όλα τα υπόλοιπα επεισόδια προσπαθούμε κάθε φορά να έχουμε είτε ένα flashback στο παρελθόν ή να κοιτάμε ένα θέμα, π.χ. ο ρόλος του Δουνουτού ή κάτι άλλο, σε βάθος, έτσι ώστε να κοιτάμε χρονικά αυτή τη στιγμή, αλλά να μιλάμε για όλη την κρίση.
0: Και υπάρχει, αν μου επιτρέπεις, άλλη μία διαφορά. Διόρθωσε με, λέει, αν κάνω λάθος. Στο βιβλίο καταγράφεται τα ευρήματα μιας δημοσιογραφικής έρευνας με τις συνομιλίες που είχατε με τους πρωταγωνιστές. Εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές και επιβεβαιώνουν αυτά που γράφατε.
2: Ναι, έχει διαφορετική βαρύτητα, νομίζω. Είναι διαφορετικό να γράφεις ένα βιβλίο και να λες Ευρωπαίος αξιωματούχος ή πετάδε, και άλλο να βλέπεις τον Γερούν Ντάισεμπλουμ, τον Jean-Claude Juncker, τον Στροσκάν, να τους βλέπεις on camera να σου λένε ακριβώς τι ζήσανε και πώς το ζήσανε. Έχει, νομίζω, διαφορετική βαρύτητα, διαφορετική αξία, τέλος πάντων, για την ιστορική μας μνήμη. Γιατί όταν κάνεις ένα ντοκιμαντέρ 10 χρόνια μετά, είναι βασικά για να βάλεις μια ψηφίδα σε αυτή την νεότερη ελληνική ιστορία. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να μιλάνε οι πρωταγωνιστές και μόνο.

0: Και εμάς ήταν και συνειδητή απόφαση από την αρχή να μην έχουμε καθόλου δικιά μας αφήγηση, να μην υπάρχουν τρίτοι άνθρωποι, να μην υπάρχουν αναλυτές, να μην υπάρχουν πολιτικοί αναλυτές, να είναι μόνο οι πρωταγωνιστές οι οποίοι λένε την ιστορία, ώστε ο τηλεθεατής να μπορεί να κρίνει μόνος του τι συνέβη, τι πιστεύει, τι θεωρεί είναι σωστό, τι είναι λάθος.
1: Μόνο που κάποιοι πρωταγωνιστές δεν θέλησαν να σας μιλήσουν από ό,τι κατάλαβα. Ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας, ενώ απευθυνθήκατε σε αυτόν, είπε: όχι, δεν μιλάω. Και μάλιστα βγήκε και σας κατηγορεί για διάφορα πράγματα, τα οποία είναι λίγο τρελά.
0: Ναι, ο κύριος Τσίπρας, προφανώς δεν υπήρχε περίπτωση να κάναμε όλο αυτό το εγχείρημα χωρίς να ζητούσαμε την συνέντευξη από τον κύριο Τσίπρα. Είναι ο πλέον βασικός πρωταγωνιστής αυτού του χρονικού διαστήματος που καλύπτουμε. Ναι. Δεν θέλεις να μιλήσει. Είναι ένα μεγάλο κρίμα που δεν θέλεις
2: πότε
0: να μιλήσει.
2: Πότε του ζητήσατε επισήμως αν θέλει να καταθέσει την άποψή του?
3: Νομίζω το επίσημο αίτημα ήταν πριν από 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, αλλά μέσω των συνεργατών του έχουμε ζητήσει πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο, από περίπου πέρσι τέτοια εποχή, θα έλεγα. Πρώτον, τους έχουμε πει για το ντοκιμαντέρ, και δεύτερον, έχουμε ζητήσει, αν δεν κάνω λάθος, 3-4 φορές σίγουρα.
0: Και μια συνάντηση μαζί του.
1: Και σε όλα είπε όχι.
2: Ήταν ο μόνος που σας είπε όχι? Γιατί είδα στο ντοκιμαντέρ ότι τα πρωτοκλασσά τα στελέχη του, ναι, σας έχουν μιλήσει.
0: Ναι, βεβαίως, και νομίζω αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε τις μαρτυρίες του κυρίου Παπά, του κυρίου Τσακαλώτου, του κυρίου Μάρδα, του κυρίου Σταθάκη, του κυρίου Τζανακόπουλου, του κυρίου Καμένου, του κυβερνητικού του εταίρου. Δηλαδή, έχουμε ζητήσει από. Του κυρίου Λαφαζάνη, τη κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, έχουμε από πολλούς ανθρώπους που ήταν βασικοί πρωταγωνιστές και πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα εκείνο το διάστημα.
2: Άρα, όχι, σας είπε μόνο ο κύριος Τσίπρας?
3: Όχι, όχι.
2: Για πείτε τα όχι, γιατί έχουν τη συνέντευξη.
1: Και ο κύριος Βαρουφάκης, φαντάζομαι.
3: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, 40 άτομα. 40 άτομα. Οι τρεις που αρνήθηκαν, που έχει σημασία, επειδή πολλοί κόσμοι αναφέρεται σε αυτούς, γιατί είναι και άλλοι που αρνήθηκαν, αλλά δεν θα σας κάνει διαφορά, είναι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Πολ Τόμσεν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
2: Α, και ο Τόμσεν αρνήθηκε. Mm-hmm. Μάλιστα. Για να ακούσουμε σε ένα λεπτό τι δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε από τους συναδέλφους πώς σχολιάζει την ανάρτηση που έκανε χθες ο κύριος Τσίπρας και την άρνησή του να σας μιλήσει.
4: Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα σχόλιο που νομίζω ότι απηχεί των απόψεων πολλών σε αυτή τη χώρα που δεν ανήκουν, επειδή κάποιοι έτσι πιστεύουν, στον εντός εισαγωγικών προοδευτικό χώρο. Θεός να τον κάνει. Αν είσαι προοδευτικός, τότε μπορείς να επιτίθεσαι σε δημοσιογράφους μια χαρά και να είναι Κυριακή. Και μάλιστα και η αφιερωμένη σε αυτή την ιερή έννοια Παγκόσμια ημέρα. Επί της ουσίας απάντησαν οι συναδελφοί σας, κατηγορήθηκαν για κάτι το οποίο δήθεν υποτίθεται πως γράφεται στο βιβλίο και δεν το γράφουν. Δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. Ή δεν διάβασε ο κ. Τσίπρας το βιβλίο ή λέει ψέματα. Δεν ξέρω τι από τα δύο. Από εκεί και πέρα, ας δει ο κόσμος και αυτή τη δημοσιογραφική δουλειά και κάθε άλλη δημοσιογραφική δουλειά και ας κρίνει. Δεν είναι δική μας δουλειά να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι ότι νιώθει αμήχανο ο κ. Τσίπρας όταν η πραγματικότητα έρχεται και τον διαψεύδει και η δημοσιογραφική δουλειά. Αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας ο κύριος Τσίπρας. Και επειδή για τον κύριο Τσίπρα ό,τι ήταν να πούμε το έχουμε πει και τα έχουν πει και οι πολίτες με την ψήφο τους, ας κάτσουν να δουν και στο Πασόκ το νέο του σε δυνάμει εταίρο, να θυμηθούν τα έργα και τις ημέρες του.
2: Τώρα, να πούμε για τους ακροατές.
1: Πολύ τοποθέτηση, κάτι
2: νόμο. Κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι.
1: Και στο Πασόκ του φταίγε και η αριστερά του φταίνε όλοι.
2: Κάτσε, με συγχωρείς τώρα. Δεν θέλω να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
1: Γιατί πράγμα σας κατηγορεί ο κύριος Τσίπρας, για να ξέρει και ο κόσμος?
0: Ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται σε ένα σημείο του βιβλίου το οποίο δεν υπάρχει. Ότι εμείς λέμε ότι ο τότε πρόεδρος της Επιτροπής, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, του είπε ότι θα σε βοηθήσω με τις συντάξεις, στη μη μείωση των συντάξεων, αν με βοηθήσεις και εσύ με την συμφωνία των Πρεσπών. Να λύσει το θέμα του Μακεδονικού.
3: Ουσιαστικά έγινε
0: πάντων
3: κάποια συμφωνία για ανταλλαγή, ναι.
0: Ναι.
1: Στο οποίο δεν αναφέρεται εσείς σε κάτι τέτοιο στο βιβλίο σας.
0: Όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά. Γι' αυτό μας εντυπωσίασε.
2: Να μην το γνωρίζει αυτό. Δηλαδή, όπως το είπε ο κ. Μαρινάκης, είδε διάβασε το βιβλίο, δεν μπήκε στον κόπο να το διαβάσει και απλώς άκουσε τις διηγήσεις φίλων του για το βιβλίο, ή το γνωρίζει και σκόπιμα προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις σε βάρος της δουλειάς σας?
3: Αυτό δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε εμείς.
2: Δεν το ρωτάω για να το απαντήσετε.
0: Εμείς δεν ξέρω, δεν είμαστε πολιτικά πρόσωπα, δεν είμαστε κομμάτι της αντιπαλότητας που μπορεί να θέλει να προβάλλει. Εμείς κάνουμε μια δουλειά η οποία την κάνουμε τελευταία 1,5 χρόνο, μαζεύουμε συνεντεύξεις από όλο τον πλανήτη στην κυριολεξία, γιατί έχουμε ταξιδέψει σε 3 ηπείρους για να μαζέψουμε όλες αυτές τις συνεντεύξεις. Θεωρούμε ότι αυτό το κομμάτι της ιστορίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η πιο δραματική στιγμή στην ιστορία της Ευρωζώνης, ίσως η πιο δραματική στιγμή στην ιστορία μετά τη μεταπολίτευση σε εμάς. Και γι' αυτό θέλαμε να έχουμε όσο περισσότερους πρωταγωνιστές γίνεται να πούνε τη μαρτυρία τους και να κάνουν και μια ενδοσκόπηση. Τι κάναν λάθος, τι κάναν σωστό.
3: Ακριβώς. Να προσθέσω αυτό που έλεγε Ελένη, ότι νομίζω ότι για μας είναι προφανώς ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε τον κύριο Τσίπρα και είναι μεγάλο κρίμα που δεν μας μιλάει. Αλλά ήταν τρομερά σημαντικό να κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια, να μιλήσουμε με όλους τους ανθρώπους που ήταν από τη μεριά των δανειστών και να κάνουν μια αυτοκριτική που 10 χρόνια μετά είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι ήταν τη στιγμή των γεγονότων και να υπάρχει αυτή σε ένα αρχείο, σαν τεκμήριο, α πούμε. Οπότε θα δείτε και στα μετέπειτα επεισόδια υπάρχει αρκετά έντονο αυτό το στοιχείο από τη μεριά του, το τι κάναμε λάθος, ήμασταν πάρα πολύ σκληροί με την Ελλάδα, τα προγράμματα ήταν λάθος σχεδιασμένα. Πολύ, ναι.
2: Το παραδέχτηκε.
3: Και μάλιστα και ο κύριος Ντάισεμπλουμ το παραδέχτηκε και την Τρίτη.
2: Γιατί, ας πούμε, στο πρώτο επεισόδιο που εγώ έχω δει, το παραδέχονται εμένα, αλλά πάνε να το ρίξουν και λίγο στην πλάκα. Δηλαδή, όταν λέει ο Σταθάκης, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Αυτό που λέγαμε ότι θα βαράμε τενταούλια και θα χορεύουν οι αγορές ήταν μια υπερβολή, αλλά άρεσε πολύ στους κριτικούς.
0: Λέμε περισσότερο από, από την πλευρά των ξένων και βασιλίσουνα και στην παρουσία στην πρεμιέρα που είχαμε την τιμή να έρθουν και άνθρωποι από το εξωτερικό. Ναι. Ήρθε ο κύριος Ντάισεμπλουμ και ο κύριος Βίζερ που ήταν βασικοί πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής.
2: Να τους θυμίσουμε, ο πρόεδρος του Eurogroup και ο πρόεδρος του Euroworking Group.
0: Ακριβώς. Όπου ο κύριος Ντάισεμπλουμ παραδέχτηκε ότι το πρώτο μνημόνιο ήταν πάρα πολύ σκληρό, ότι ήταν λάθος σχεδιασμένο, ότι ήταν παράλογο.
3: Ζητήσαμε πάρα πολύ σκληρή λιτότητα από την Ελλάδα που δεν έπρεπε, τα οποία τα λένε και στο ντοκιμαντήρ και σε μεγαλύτερη.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
2: Και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Αυτό είναι ο λόγος.
2: Ότι και οι δανειστές μας λένε, παιδιά, σας πατήσαμε κάτι.
1: Θυμίζω ότι είχε βγει η κυρία Μέρκελ στον Αλέξανδρο Βαχελά πριν από 3 χρόνια και είχε πει ουσιαστικά ότι εκφράζω τον απόλυτο σεβασμό μου απέναντι στο ελληνικό λαό, ο οποίος πέρασε πάρα πολύ δύσκολες ώρες με το μνημόνιο. Ουσιαστικά υπονοώντας ότι ήταν σκληρό το πρώτο μνημόνιο για την Ελλάδα.
0: Οι υπόλοιποι το λένε και πιο ανοιχτά.
3: Ναι, πιο ανοιχτά θα έλεγα. Πολλοί έχουμε τον κύριο Στρος-Καν από το Δουνουτού που ήταν εκεί στις αρχές της κρίσης, που παίρνει το μερίδιο ευθύνης για το κομμάτι του Δουνουτού στην αρχή. Δηλαδή, είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο και ήταν πολύ σημαντικό για μας να το αναδείξουμε.
0: Μα και γι' αυτό κάνεις κάτι τέτοιο μετά από 10 χρόνια. Δηλαδή, για ποιο λόγο να κάνεις ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ, αν δεν έχεις τους πρωταγωνιστές να σου πούνε τι κάναν σωστά και τι κάναν λάθος.
3: Τι θα κάναν διαφορετικά. Ναι.
0: Για να μείνει κάπως στην ιστορία. Δηλαδή, αλλιώς δεν έχει νόημα.
1: Έχουν πιστεί ότι εμείς, εν πάση περιπτώσει, έχουμε πάρει το μάθημά μας και ότι προσπαθούμε. Να μείνουμε.
2: Σιγά, μην πιστούν.
1: Δεν ξέρω τι λένε. Έχουν πιστεί ή θεωρούν ότι πάλι ο κακός μας εαυτός κάπου παραμονεύει.
0: Νομίζω ότι οι περισσότεροι μιλάνε για μια εντυπωσιακή ανάκαμψη της χώρας. Ότι παρά τα προβλήματα, παρά τα λάθη, ότι η χώρα αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
3: Και για την αντοχή της ελληνικής κοινωνίας.
0: Η αντοχή της ελληνικής κοινωνίας που ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν ξέρω σε. Και αυτοί νομίζω λένε ότι στις χώρες ότι. Αν γινόταν κάτι αντίστοιχο στη Γερμανία, στη Γαλλία, έτσι. Σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, γιατί να θυμίσουμε ότι μέσα σε 3 χρόνια. Χάσαμε 25% του ΑΕΠ μας, το οποίο είναι τεράστιο ποσοστό.
3: Το λέει και ο κ. Τσακαλώτος στο πρώτο επεισόδιο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε.
2: Μα και εγώ όταν έλεγα ότι μου σφίχτηκε το στομάχι, δεν μου σφίχτηκε γιατί θυμήθηκα τι εξαγγελίες κούφιες έκανε ο Τσίπρας. Αλλά όταν έβλεπα από το 8 που άρχισε η κατάρρευση της οικονομίας μέχρι το 15 οι πολιτικοί τάζανε, υποσχόταν σαν να μην υπάρχει αύριο, δεν ήταν ότι τα θυμήθηκα, μου δημιουργήθηκε ένα αίσθημα, θα το νιώσετε κι εσείς οι τηλεθεατές σήμερα, ρε παιδί μου, κάνουμε πάλι τα ίδια τώρα που μιλάμε. Δηλαδή μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι δεν έχουμε βάλει μυαλό σε αυτή τη χώρα παρόλα αυτά που περάσαμε και τόσα πολλά που τραβήξαμε.
0: Νομίζω αν υπάρχει ένα μάθημα, το οποίο το λένε διάφοροι με σιγουριά, είναι τα δημοσιονομικά, ότι έχουμε βάλει τάξη τα οικονομικά μας. Δεν νομίζω ότι θα βγει καμία κυβέρνηση από εδώ και μπρος και θα ξοδέψει σε extreme βαθμό. Μπορούμε. Ότι θα βάλει τη χώρα σε λίματα. Νομίζω ότι αυτό κάπως έχει.
3: Αυτό προκύπτει από όλες τις μέρες. Ναι, θυμάμαι το λέει ο κύριος Μάρτας. Το λέει πολλοί κόσμος. Ότι να είμαστε πιο συνετοί, ας πούμε.
2: Δώστε μας τη δυνατότητα για μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, λοιπόν, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Με την Nova.

0: λίγο μου ήρθε μια επιστολή Βαρουφάκη προς εσάς τις δύο. Φαντάζομαι ότι η επιστολή θα την έχετε λάβει εδώ και καιρό, αλλά σήμερα επιλέγει να τη δώσει στη δημοσιότητα. Έτσι καταλαβαίνω.
1: Γενική, φαντάζομαι, επιστολή, όχι μόνο σε εμάς, όχι μόνο στο Sky.
0: Στο Sky, στις κυρίες εδώ, στην κυρία Βικτωρία Δενδρινού και στην κυρία Ελένη Βαρβιτσιώτη, στην οποία δεν θα τη διαβάσω όλη τώρα, φάμε όλο τον χρόνο, διαβάζω μια παράγραφο. Συνεργαζόμενος με τον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ίσως το καλύτερο παράδειγμα κίτρινης και αντιδεοντολογικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη, η μεταφορά του βιβλίου σας σε ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων θα προσφέρει στις καλύτερες σχολές δημοσιογραφίας ένα εξαιρετικά χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται. Αυτή είναι η άποψη του κυρίου Βαρουφάκη.
2: Ναι, το έχουμε διαβάσει. Ναι, στείλει αυτή την επιστολή ο κ. Βαρουφάκης από τον Αύγουστο.
0: Από τον Αύγουστο σας την έστειλε, αλλά τώρα θυμήθηκε να τη δημοσιοποιήσει.
2: Ναι. Έτσι φαίνεται.
1: Ναι. Ναι.
0: Στα ελληνικά σας την έστειλε?
2: Όχι, την έστειλε στα αγγλικά και νομίζω ακουγόταν και πιο ωραία
1: καλά
2: στα αγγλικά.
0: Είχε καλύτερες εκφράσεις.
2: Ήταν gutter journalism, που είναι δημοσιογραφία του βόθρου. Ό,τι κάνει ο Sky.
0: Ωραία. Εντάξει, ο καθένας θα πει. Οι απόψεις είναι ελεύθερες στην Ελλάδα, γι' αυτό είμαστε μια αυτή δημοκρατία, αλλά όλοι κρίνονται. Και αυτοί που τις εκφράζουν και αυτοί οι οποίοι αποφεύγουν να τις εκφράσουν.
1: Και για άλλη μια φορά λέμε πόσο λάθος έκαναν οι κυβερνήσεις μετά τα μνημόνια, που δεν έκαναν εξεταστική επιστροπή για όλη την ιστορία αυτή, να ξέρουμε από πρώτο χέρι τι έγινε. Ευτυχώς που υπάρχουν τα κορίτσια εδώ, οι συναδέλφες, οι οποίες είναι τρομερές στη δουλειά τους και
0: μάθαμε λεπτομέρειες. Μα είναι η μοναδική οργανωμένη καταγραφή του τι πραγματικά συνέβη. Και όχι γιατί το λένε οι ίδιες, γιατί σας είπα, αυτή είναι η καινοτομία αυτού του ντοκιμαντέρ. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα με τέτοιο τρόπο τα γεγονότα να τα βεβαιώνουν οι πρωταγωνιστές. Πόσες συνεντεύξεις κάνατε, 40.
2: Ναι, οι οποίες ήταν και πάρα πολύ, πολύ ωραίες. Δηλαδή από 3 ώρες μίνιμουμ και πάνω.
0: Και το επεισόδιο, κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Τα επεισόδια είναι με χρονική σειρά ή υπάρχει και ένα μπρος πίσω, θα πηγαίνετε και θα γυρίζετε?
3: Και τα δύο, δηλαδή είναι σε γενικές γραμμές χρονικά, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο αυτό το στοιχείο του μπρος πίσω, ειδικά για να πάμε σε κάποια κομβικά σημεία.
0: Το πρώτο φτάνει, επειδή έφυγα λίγο νωρίτερα γιατί είχα δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση και πρέπει να το προλάβω. Εγώ έφυγα όταν άρχισαν οι παροχές του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Φτάνει μέχρι την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση.
2: Ναι,
0: ΣΥΡΙΖΑ,
2: και φτάνει,
0: ναι,
2: και μέχρι το πρώτο περιστατικό που νομίζω έχει μείνει και στο μυαλό πολλών από εμάς. Την πρώτη συνάντηση του κύριου Ντάισιλου με τον κύριο Βαρουφάκη, τον τότε Υπουργό Οικονομικών.
1: Δεν την ποτέ.
2: Στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Περίμενε, δεν θα το πω, αλλά εκεί υπάρχει μια αποκάλυψη.
1: Ναι,
0: υπάρχει κάτι στο ντοκιμαντέρ το οποίο για πρώτη φορά γίνεται γνωστό, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, γι' αυτό θα είναι καλό να το δείτε σήμερα.
0: Γι' αυτό δεν το λέμε.
1: Ναι. Οι συνεντεύξεις αυτές που είναι 3 ώρες θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να τις απομαγνητοφωνήσετε και να τις, κάπου να τις καταθέσετε. Ναι, όπως κάνουν οι Αμερικάνοι που λένε oral history και καταγράφουν όλα αυτά τα πράγματα, να υπάρχει κάποιος να μπορεί να τις διαβάσει.
2: Ναι, το σκεφτόμαστε
3: ότι θα το κάνουμε όλο αυτό το υλικό, γιατί είναι τεράστιο υλικό και έχουμε χρησιμοποιήσει έτσι όσο περισσότερο μπορούμε.
0: Η τελευταία μπλόφα, επειδή είναι αντιεμπορικός ενώ εγώ είμαι εμπορικός, εγώ σας έχω καλύτερη πρόταση. Αφού προβληθούν, να ταράψετε τα επεισόδια και να κάνετε μια ταινία. Να παιχτεί στους κινηματογράφους.
2: Νομίζω δεν μπορούμε να ασχοληθούμε άλλο με αυτό το θέμα.
0: Α, ναι, αυτό είναι τεχνική.
1: Τελευταία μπλόφα εξακολουθεί να υπάρχει στα βιβλιοπωλεία. Εξακολουθεί να πουλιέται.
2: Βγαίνει τώρα η δεύτερη έκδοση που είναι ανανεωμένη, επικυριοποιημένη με καινούριο πρόλογο και επίλογο, που θα βγει τις επόμενες εβδομάδες. Ναι.
1: Τέλεια.
0: Μια χαρά. Εγώ θα πάρω και τη δεύτερη έκδοση.
3: Έχει πολλά από αυτά που συζήτησαμε τώρα.
0: Καλή επιτυχία που είναι διασφαλισμένη νομίζω. Εμείς ευχαριστούμε για τη χαρά που μας δώσατε να είσαστε μαζί μας. Και αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια παρεύουν και άλλοι και χρειαστεί δημόσιος διάλογος, τότε θα τα ξαναπούμε.
2: Ωραία,
0: σας
2: με χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
5: Sky 100,3.
4: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Central. Central.
7: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
6: Central και
9: φύγαμε.
8: All day, all night. All night, all night.
6: Central στη Γαλατινή.
10: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
10: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
11: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
10: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
11: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
10: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Φρικτορία Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659.
12: www.frictoria.com.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky με Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γιαμελιάρη τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Οι συντελεστές για να δούμε πώς αρχίζει η εβδομάδα. Με το βλέμμα στραμμένο στα στενά του Ορμούζη, η διεθνής κοινότητα με το δάχτυλο σε σκανδάλι Αμερικανοί και Ιρανοί. Επιχείρηση ελευθερία για να περνούν τα πλοία ελεύθερα, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Μόνο με τη δική μας άδεια, απαντά το Ιράν και απειλεί ότι θα στείλει στο βυθό της θάλασσας τα αμερικανικά πολεμικά πλοία. Με όλα αυτά, το πετρέλαιο παραμένει στα ύψη, μάλλον αυξάνεται, πιέζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
1: Και αν συνεχίσουν έτσι τιμές 2,10 η βενζίνη, 1,90 το πετρέλαιο, πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο, η κυβέρνηση να σκεφτεί και για άλλα μέτρα.
2: Έχουμε φτάσει το μήνα 3.500 ρεύμα και γύρω στα 1.600-1.800 πετρέλαιο το μήνα. Πώς μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να επεξέλθει τα έξοδα για να πληρώσει τους εργαζόμενους?
0: Ο κύριος που ακούσατε είναι αρτοποιός με αυτά τα μεγέθη στις πληρωμές ρεύματος και πετρέλαιο. Ανεβάζει τους τόνους η Άγκυρα όσο βλέπει Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ να ενισχύουν τη σχέση τους. Στρατηγικού χαρακτήρα σχέση πλέον. Ρητορική προκλήσεων από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ακραία και ανυπόστατα σενάρια από τον τουρκικό τύπο.
3: Η εφημερίδα Τούρκη γράφει πως έρχεται πόλεμος Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ με την Τουρκία. Το Ισραήλ σχεδιάζει να επιτεθεί στην Τουρκία μαζί με τους Έλληνες. Υπάρχει ένας εκνευρισμός.
4: Αναβαθμίζεται η Κύπρος, η Ελλάδα επίσης τα ενεργειακά, γίνεται κόμβος και παρακάμπτεται η Τουρκία. Όλα αυτά τα πράγματα βλέπουν ακριβώς να απομονώνεται. Ναι. Και αυτές είναι αντιδράσεις φοβέρας.
5: Ενοχληθήκαν, ίσως και να έχουν ευνηδιαστεί λιγάκι, δεν περιμένανε ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί στην περιοχή, γιατί βλέπουμε και τη συμμαχία με τη Γαλλία, οι σχέσεις μας με την Αίγυπτο είναι εξαιρετικές, η συμμαχία με το Ισραήλ είναι υπαρτή.
0: Είχαμε ματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές της Ιγρήτας, στις Σέρες. Πολλά όμως τα ερωτήματα για το πώς έδρασαν οι κρατούμενοι σε υποτίθεται συνθήκες ασφαλείας.
6: Τα άτομα έσπασαν τα λουκέτα από τα κελιά, βγήκαν και επιτέθηκαν στοχευμένα στους δύο κρατούμενους. Είχαμε άγρια συμπλοκή, έπρεπε να φτάσουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο.
7: Το ζήτημα είναι γιατί να υπάρχουν χέρια μέσα στις φυλακές. Έστω και κρυμμένα οπουδήποτε. Yeah. Γιατί έχουμε δει ότι έχουν βρεθεί και πιστόλια μέσα στις φυλακές. Στον Κορυδαλό είχε βρεθεί πιστόλι θαμμένο που προαυλίζονταν.
0: Σε λίγο αναλυτικά, πρώτα Δημήτρης Κουλιομιχάλης, να δούμε πώς αρχίζει η εβδομάδα. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Αρχίζει να δυσκολεύει και πάλι η κυκλοφορία στους δρόμους. Προσέξτε φίλες και φίλοι, αν προτίθεστε να κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, έχει αρχίσει να πιάνει κίνηση και πάλι στο ύψος της Αττικής Οδού και μετά στο ύψος των ΚΤΕΛ. Αυτό θα συνεχίσει όπως καταλαβαίνετε να δυσκολεύει σιγά σιγά. Και το ρεύμα εισόδου όμως της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου έχει αρκετή κίνηση. Υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας, Σπύρο, όπως γνωρίζεις βεβαίως και από άλλες χρονιές, που γυρνάνε σήμερα. Όχι εχθές, όχι προχθές, γυρνούν σήμερα στο λεκανοπέδιο. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον κόβο των Αμπελοκήπων τα δύο ρεύματα της Κηφισίας πηγαίνοντας προς την Πανόρμου, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και χωρίς χρονοτριβές, θα πάμε στην είδηση που έσκασε πριν από λίγα λεπτά, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία για το τι μπορεί να ακολουθήσει, τις συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν, εφόσον βεβαίως είναι ακριβής και αληθής αυτή η είδηση, γιατί τη διακινούν οι Ιρανοί. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έπληξε, ότι χτύπησε με πυράβλους αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει, επαναλαμβάνω, εάν αυτό που ισχυρίζονται οι Ιρανοί είναι μια πραγματικότητα. Συνήθως ακούμε τις ανταποκρίσεις τέτοια ώρα του Σταύρου Ιωαννίδη, γιατί έχει και τις υποχρεώσεις ταυτόχρονα στην τηλεόραση. Όμως τώρα μπορούμε να τον έχουμε και πάμε αμέσως στο Ισραήλ. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλά κάνεις και το βάζεις υπό μορφή ερωτήματος, διότι πράγματι δεν έχουμε ακόμη επιβεβαίωση για το αν οι Ιρανοί έχουν εξαπολύσει πυράβλους. Πάντως έχουμε διάψευση σε πρώτη φάση από την κεντρική Αμερικανική διοίκηση, την CENTCOM, ότι κάποιο από τα αμερικανικά πολεμικά πλοία χτυπήθηκε κατά την διάρκεια επίθεση που ισχυρίζονται οι Ιρανοί.
0: Το, γιατί μέχρι τώρα μας δίνεις εσύ τώρα μία είδηση, δεν την είχαμε μέχρι τώρα. Έχουμε λοιπόν Αμερικανούς να λένε ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει, έτσι.
9: Σε ό,τι έχει να κάνει με το αν χτυπήσει και κάποιο αμερικανικό πλοίο, διότι για να τα πάρουμε και τα πράγματα, οι Ιρανοί, το πρακτορείο Φάρς συγκεκριμένα, το οποίο πρόσκειται στους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, ανέφερε πριν από λίγη ώρα πως το Ιράν εξαπέλυσε δύο πυράβλους που χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή Μπαντάρ Αλτζάφ, είναι στο νοτιοανατολικό τμήμα του στενού του Ορμούς. Και λένε μάλιστα πως το πλοίο άλλαξε πορεία μετά από αυτή την επίθεση και απομακρύνθηκε από την περιοχή και πως επιτέθηκαν διότι αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Λίγη ώρα μετά, όπως σας είπα, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διαψεύδει το περιστατικό ως προς το πλήγμα του πολεμικού πλοίου, χωρίς όμως να διευκρινίζει αν το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, αν εξαπολύθηκαν αυτά τα πυρά προς κάποιο πλοίο. Αυτό είναι ακόμη αδιευκρίνιστο. Παρόλα αυτά, και μόνο που υπάρχει αυτό το περιστατικό να αιωρείται και να δημιουργεί εντυπώσεις, λίγες ώρες μετά την έναρξη της Αμερικανικής επιχείρησης Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των χιλιάδων πλοίων που βρίσκονται στον Περσικό κόλπο, αντιλαμβανόμαστε, Σπύρο, ότι η επιχείρηση αυτή και η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται στο στενό του Ορμούς ενέχει κινδύνους για κλιμάκωση. Το είδαμε αυτό και σε επίπεδο ρητορικής και μένει τώρα να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί η επίθεση, ακόμη και αν δεν υπάρχει πλήγμα σε αμερικανικό πλοίο.
0: Όχι, ήθελα να ρωτήσω ένα σχέδιο, αυτό που ανακοίνωσε ο Τραμπ για να περνούν ελεύθερα τα πλοία και στο Ορμούς, που και σε αυτό δεν είναι ακριβώς, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς μπορεί να γίνει αυτή η επιχείρηση των Αμερικανών. Δηλαδή θα συμμετέχουν αεροσκάφη, θα συμμετέχουν πολεμικά πλοία, αλλά ο τρόπος που θα λειτουργήσει η αμερικανική επιχείρηση για να μπαινοβγαίνουν στα στενά του Ορμούς τα εμπορικά πλοία δεν είναι σαφής.
9: Πράγματι, αυτό που λένε οι πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, Σπύρο, είναι πως το αμερικανικό ναυτικό και οι αμερικανικές δυνάμεις θα προσφέρουν άληψη, προστασία, όχι όμως συνοδεία. Δηλαδή δεν προβλέπεται, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες, πως τα αμερικανικά πλοία θα παρέχουν κλειστή συνοδεία σε εμπορικά πλοία, κάτι που είχαμε δει να γίνεται για παράδειγμα στην Ερυθρά Θάλασσα, στην επιχείρηση Prosperity Guardian ή και στην επιχείρηση Ασπίδες, που σημαίνει πως τα πλοία του αμερικανικού ναυτικού δεν θα επιχειρήσουν να μπουν στα στενά του Ορμούς, αλλά θα κατευθύνουν τα εμπορικά πλοία να χρησιμοποιούν μια νότια οδό, μια από τις πορείες που δεν είναι οι συνηθισμένες, παρέχοντάς τους προστασία με τα αντιτορπιλικά, τα καταδρομικά του αμερικανικού ναυτικού, περισσότερα από 100 αεροσκάφη που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και βεβαίως τα αεροσκάφη που έχουν τα αεροπλανοφόρα. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε, Σπύρο, είναι πως θα τους δίνουν την πορεία σε μια περιοχή η οποία έχει χειριστεί ως περιοχή μέγιστης ασφάλειας και βεβαίως οι Αμερικανοί, λένε πληροφορίες, ζητούν από τους ναυτικούς να επικοινωνούν με τις αρχές του Ομάν για τον καλύτερο συντονισμό, καθώς περιμένουν πως υπάρχουν πολλά αιτήματα από πλοία τα οποία έχουν εγκλωβιστεί εκεί και για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως ανέφερε και ο Ντόναλντ Τραμπ, θα πρέπει να εκενώσουν την περιοχή, να βγουν από το στενό. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Δεν υπάρχουν πληροφορίες μέχρι στιγμής για πλοία που έχουν κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας για να διασχίσουν το στενό. Υπάρχουν άλλωστε οι απειλές από το Ιράν, από την Τεχεράνη, πως αυτό συνιστά παραβίαση της εκεχηρίας και μάλιστα από τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Ιμπραήμ Αζίζη, μια δήλωση που λέει ότι τον έλεγχο του στενού και του Περσικού κόλπου τον έχει το Ιράν και δεν πρόκειται με τίποτα να παραχωρηθεί αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα έχουν εκδώσει και έναν χάρτη οι Ιρανοί που δείχνουν τα όρια της περιοχής που ελέγχουν, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο ουσιαστικά στα πλοία που βρίσκονται εκεί να χρησιμοποιήσουν κάποια οδό που θεωρείται ασφαλής. Νομίζω οι επόμενες ώρες θα δείξουν αν μπορεί να εφαρμοστεί και πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η επιχείρηση και βεβαίως αν θα οδηγήσει σε κάποια νέα κλιμάκωση, διότι έχουμε καταλάβει, Σπύρο, πως αφενός οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν οδηγήσει πουθενά. Αυτέλου και όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι δύο πλευρές, οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί, αλλά και εδώ στο Ισραήλ, ετοιμάζονται για το ενδεχόμενο επιστροφής στις επιχειρήσεις.
0: Αυτό ήταν
9: πάρα πολύ ρευστή η κατάσταση.
0: Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα, γιατί με τον Τραμπ να απορρίπτει το σχέδιο για εκεχηρία που πρότειναν οι Ιρανοί, το Ισραήλ φαντάζομαι παρακολουθεί όλη αυτή τη διαπραγμάτευση που γίνεται και ετοιμάζεται. Πιστεύεις από την προετοιμασία ότι είναι πιθανότερο το σενάριο επανέναρξης των επιχειρήσεων?
9: Αυτό που λένε αξιωματούχοι εδώ στο Ισραήλ, Σπύρο, είναι ότι δεν τίθεται θέμα για το αν θα ξεκινήσουν ξανά οι πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά για το πότε.
0: Μάλιστα.
9: Θεωρούν δεδομένο, ναι, ότι θα υπάρξει ένας νέος γύρος επιδρομών, επιθέσεων. Αυτό που μένει να απαντηθεί είναι το πότε μπορεί να γίνει αυτό. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκάη, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές τους απαιτήσεις και να δεσμευτούν σε μια πιο λογική προσέγγιση σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Με τους Ισραηλινούς στη συνέχεια να διαραίουν μέσω ψηλόπαθμων αξιωματούχων πως ουσιαστικά δεν έχει ασκηθεί επαρκής πίεση στην Τεχεράνη για να αποδεχτεί τους όρους που θέτουν Αμερικανοί και Ισραηλινοί για το πυρηνικό πρόγραμμα. Έχουμε το απόλυτο αδιέξοδο. Φαίνεται πως ακόμη και με την η αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν δεν καλύπτει τις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει Αμερικανοί και Ισραηλινοί. Άρα με αυτά τα δεδομένα οι Ισραηλινοί εδώ λένε πως είναι πράγματι πολύ πιθανό να έχουμε ένα νέο γύρο επιχειρήσεων. Όπως είπα, αυτό που δεν έχει απαντηθεί είναι το πότε, όχι το αν θα υπάρξει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια αν έχεις. Ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ σε ζωντανή σύνδεση για τις τελευταίες πληροφορίες. Οι Ιράνοι λένε ότι χτυπήσαμε πολεμικό πλοίο των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί μέσω αξιωματούχων υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούς και αν μπορεί να επιτευχθεί να υλοποιηθεί το σχέδιο Τραμπ για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων, αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την παγκόσμια οικονομία, όχι μόνο για την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει από πολεμικές επιχειρήσεις είναι ο κύριος Καμπάς, στρατηγός στην αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, ήταν στο Action.
10: Πιστεύω ότι είναι πάλι ένα πυροτέχνημα από την πλευρά του Τραμπ. Ασφαλώς θα υπάρχουν σχέδια του στρατιωτικού σχέλους για την προστασία αυτών των σκαφών. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Νομίζω ότι ουσιαστικά επιτείνει την κατάσταση την αρνητική που υπάρχει στην περιοχή. Βεβαίως από την άλλη πλευρά νομίζω ότι και το Ιράν κάνει κινήσεις οι οποίες έχουν μάλλον σε ομοιρία την παγκόσμια οικονομία.
0: Αμερικανός αξιωματούχος δηλώνει στο CNN για το πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο Τραμπ. Λέει ότι θα μπορούσαν πολεμικά αεροσκάφη να πετούν στα στενά, αμερικανικά εννοείται, και πολεμικά πλοία για να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν τυχόν μικρά σκάφη ή ακόμη και μεγαλύτερα πλοία των Ιρανών που θα επιχειρούσαν να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία, όχι συνοδεία, μια επιτήρηση όλου του χώρου στα στενά για να μπορούν να εξουδετερώνουν τα ιρανικά πλοία. Αυτό θα μπορούσε να είναι το σχέδιο Τραμπ, λέει μια πηγή στο CNN. Μια άλλη πηγή, εδώ λίγο πιο κοντά μας, άνθρωποι του επιχειρήν, άνθρωποι του μόχθου, στα χωράφια, αγρότες, βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση που τους έχει δημιουργήσει μια απίστευτη πίεση. Από ένα αρτοπείο, όπως θα ακούσουμε τον κύριο Ηλία, ήταν στο Open, μέχρι το χωράφι, όπως θα ακούσουμε τον κύριο Αληφτήρα.
2: Έχουμε φτάσει το μήνα 3.500 ρεύμα και γύρω στα 1.600-1.800 πετρέλαιο το μήνα. Πώς μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να επεξέλθει τα έξοδα για να πληρώσει τους εργαζόμενους? Γύρω μου υπήρχαν 5-6 μαγαζιά που δουλεύουν αρτοπείο. Τώρα έχω μείνει μόνο εγώ.
11: Όταν το μαλακό το στάρι, το οποίο είναι η πρώτη ύλη για να γίνει το αλεύρι, για να γίνει το ψωμί, το ψωμί έχει 1,20. Το κουλούρι έχει 6 λεπτά και το μαλακό στάρι έχει 16 λεπτά και το κουλούρι και το ψωμί ακριβά είναι. Είναι πάρα πολύ ακριβό το ψωμί όταν εγώ πουλάω μόνο 16 λεπτά.
0: Δηλαδή
11: το κομμάτι στην αγορά το κάνουμε μεσάζοντας. Αν υπάρχει έλεγχος και το Υπουργείο Ανάπτυξης ελέγξει τους μεσάζοντες, να ξέρετε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα.
0: Λέει ο αγρότης, από μένα φεύγει 16 λεπτά το στάρι. Λέει όμως ο αρτοποιός και ότι είναι ακριβό το ψωμί. Απ' την άλλη ακούμε και τον αρτοποιό που λέει που έχουμε 3.500 χιλιάρικα το ρεύμα και άλλο 1.500 χιλιάρικο το πετρέλαιο. δεν βγαίνω ούτε να πληρώσω τα μεροκάματα εδώ των ανθρώπων που εργάζονται για μένα. Όχι να τα πουλάω και φθηνά. Πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί αυτή η κατάσταση στα στενά του Ορμούς και η πληροφορία πριν από λίγο ότι οι Ιρανοί χτύπησαν αμερικανικό πλοίο, νομίζω ότι δημιουργεί μεγαλύτερες πιέσεις στις διεθνείς αγορές. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
12: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο. Η αλήθεια είναι, μεταφέροντας νωρίτερα και ακούγοντας να λες το σχέδιο Ντόναλντ Τραμπ, μια επίθεση αμέσως μετά το ακύρωσε όλο.
0: Ναι.
12: Άρα και ήδη το Brent αυτή την ώρα βρίσκεται πάνω από τα $111 το βαρέλι, ενώ ήταν σταθερό κάτω από τα 110 ως αποτέλεσμα των προσπαθειών, τέλος πάντων, ή των υποσχέσεων του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα βρεθεί μια κάποιο είδους λύση ασφάλισης των στενών. Στην πράξη αυτό δεν γίνεται χωρίς τους Ιρανούς. Είναι σαφές. Δηλαδή όποιος καταλαβαίνει τη γεωγραφία της περιοχής αντιλαμβάνεται και το πρόβλημα που υπάρχει, αλλά και το κόστος που προκαλεί, το οποίο είναι ανυπολόγιστο, τεράστιο, περνάει στις οικονομίες, φαίνεται στον φούρνο, ο οποίος αναγκάζεται να αλλάζει τα σχέδιά του, γι' αυτό και κοντεύουμε να ξεμείνουμε από φούρνους, μεταξύ άλλων, τα τελευταία χρόνια λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους έχουμε γεμίσει πρατήρια αρτοπία, τα οποία αγοράζουν. Να το λέμε αυτό κανονικά, το οποίο φαίνεται απ' έξω φούρνος, αλλά δεν είναι. Και επίσης το γεγονός ότι έρχεται αυτό το νέο επιπλέον κόστος που επηρεάζει τις οικονομίες, αυτό που χθες ο Γιάννης Τουρνάρας περιέγραψε σε μια κυπριακή εφημερίδα που μίλησε, τον κίνδυνο ύφεσης για την Ευρωζώνη, το οποίο έρχεται από τα κόστη, τα αυξημένα των πρώτων υλών, τα οποία επηρεάζονται πάρα πολύ από όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή.
0: Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, πετρέλαιο, μας είπες ότι η αγορά ως πρώτο αντανακλαστικό είχε μια άνοδο των τιμών. Η εβδομάδα αυτή, αρχίζοντας στραβά, οπωσδήποτε, έχει κάποιο φως στο βάθος ή μπα?
12: Οι αυξήσεις της προηγούμενης εβδομάδας τελειώνουμε με μια μικρή αύξηση σε όλα τα είδη καυσίμων αύριο. Την Τετάρτη πάμε στη σταθεροποίηση. Μετά περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Αλλά αύριο θα έχουμε μικρές αυξήσεις, τελευταίες της επί των επιπτώσεων της προηγούμενης εβδομάδας, της μεγάλης αύξησης που είχε καταγραφεί πάνω από το 120 δολάρια το βαρέλι. Και Τετάρτη αναμένεται σταθεροποίηση. Θα δούμε πώς θα κινηθούν, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι σε λίγες ώρες θα έχουμε απαντήσει από τους Αμερικάνους αν ισχύει ή δεν ισχύει, αν αυτό είναι το σχέδιο ή υπάρχει κάποιο άλλο, ή αν θα συνομιλήσουν τέλος πάντων. Το πρόβλημα είναι, πάει να το κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματικά ευρωπαϊκό, καθαρά ευρωπαϊκό. Σήμερα υπάρχει η συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Eurogroup, συνεδριάζει γι' αυτό ακριβώς το θέμα, γιατί πλήττεται περισσότερο από όλες τις περιοχές του πλανήτη αυτή τη στιγμή, εκτός από τις φτωχές χώρες της Ασίας, της Ανατολικής Ασίας κατά κύριο λόγο, πλήττονται πάρα πολύ οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Περισσότερο από την Αμερικανική οικονομία, θα έλεγα πολύ περισσότερο από την Αμερικανική οικονομία, και επιπλέον ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναφέροντας στα θέματα των δασμών, πάει να πιέσει ακόμα περισσότερο, μεταφέροντας και ενισχύοντας τον εμπορικό πόλεμο που είχε ξεκινήσει πολύ πριν τους άλλους πολέμους.
0: Θέλω να προλάβουμε να σου θέσω άλλα δύο κεφάλαια που νομίζω ότι ενδιαφέρουν τους ακροατές μας. Κεφάλαιο δεύτερο, καταναλωτικά δάνεια. Υπήρξε μία αναφορά χθες στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα κοινωνικά δίκτυα και διαβάζω σήμερα πληροφορίες ότι μέσα σε αυτό το μήνα αρχίζει μία διαβούλευση, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά καταναλωτικά δάνεια. Ποιους ακριβώς αφορά και τι αλλάζει, Νίκο?
12: Αφορά νέα καταναλωτικά δάνεια, νέες ενδεχομένως και πιστωτικές κάρτες, και είναι πολύ πιθανό να φτάνει σε κάθε είδους αγορά, αγορά αυτοκινήτου για παράδειγμα, ενδεχομένως να φτάνει και μέχρι τις παρυφές των επισκευαστικών δανείων. Όλα τα δάνεια χωρίς προσημείωση, χωρίς υποχρέωση προσημείωσης, ως 100.000 ευρώ το συνολικό τους ύψος, το οποίο δεν θα χρειάζεται να αποπληρώνουν πάνω από το 30 έως 50% του συνολικού ποσού που έλαβαν του αρχικού κεφαλαίου δηλαδή. Αυτό είναι μια κοινοτική οδηγία η οποία έρχεται να προστατεύσει επί της ουσίας τους δανειολήπτες από τις μικροπιστώσεις.
0: Κάτσε, εγώ για παράδειγμα, ας πάρουμε για να είναι στρογγυλό τις 100.000.
12: Κάτω 10, κάτω 10, γιατί θα σου εξηγήσω γιατί θα πάμε σε μικρότερα.
0: Αλλά θέλω να πω, με τόκου πανωτόκια είχαμε ακούσει πολλές ιστορίες που κάποιος έλεγε, πρέ παιδιά, εγώ πήρα 100.000 και έχω φτάσει να έχω δώσει 180 και ακόμη πληρώνω. Αυτό εκεί εστιάζει?
12: Αυτό μαζεύεται πλέον. Πάντα μιλάμε για μίαν υπόθηκα, άρα όχι στεγαστικά, σίγουρα όχι στεγαστικά, τα οποία μαζεύεται στο 30-50% της αρχικής οφειλής, το σύνολο της υποχρέωσης. Δηλαδή, ανεξαρτήτως πόσους τόκους έχεις, αν για παράδειγμα υπάρχουν πανωτόκια ή οτιδήποτε άλλο, θα μαζευτεί για 10.000 ευρώ δάνειο.
0: Θα έχει ένα ταβάνι τέλος πάντων αυτό το δάνειο. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι έχω πληρώσει 2 και 3 φορές το αρχικό ποσό.
12: Ναι, όλα τα δάνεια είχαν με κάποιο τρόπο ένα τέτοιο. Απλώς τι γίνεται, με τις μεγάλες διάρκειες χάνονταν επί της ουσίας το έλεγχος. Σε πολλές, γι' αυτό και πολλοί εκτιμούν και από τις τράπεζες αρχίζουν και το ψιλολένε, ότι πάμε για μικρότερες διάρκειες δανείων, πάμε επίσης για δάνεια με υψηλότερη δόση, πάντα μιλάμε για καταναλωτικά, γιατί θα πρέπει να αποπληρωθούν πιο γρήγορα, προκειμένου να είναι εντός του 30-50% που θα προβλέπει ο συγκεκριμένος νόμος, ο οποίος θα ψηφιστεί στα τέλη Μαΐου. Άρα πάμε για δάνεια τα οποία θα δυσκολεύονται οι μικροί να τα αποπληρώσουν. Αν έπαιρνες ένα δάνειο 10.000 και ήθελες να το αποπληρώσεις σε 10 χρόνια, σου βγαίνει μια δόση κοντά στα 150 με 200 ευρώ. Τώρα θα χρειαστεί να πληρώσεις και το διπλάσιο, γιατί δεν θα μπορεί να φτάσει στα 10 χρόνια, γιατί οι τόκοι θα πρέπει να είναι λιγότεροι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν θα είναι ότι θα σου σβήνουν τόκους, θα είναι ότι στον αρχικό υπολογισμό και θα υπολογίζεται ότι μέχρι εκεί πηγαίνεις εσύ.
0: Και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, αυτό είναι βέβαιο.
12: Δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ, όχι. Μάλιστα, αυτά έχουν υπογραφεί, είναι συμβάσεις που έχουν γίνει ήδη. Ό,τι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Και
0: όχι, καταλαβαίνω. Απλά να το διευκρινίσουμε. Ναι.
12: Το σημαντικό είναι επίσης το περιεχόμενο της σύμβασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν απλές 4-5 απλές πρόνοιες και τίποτα παραπάνω.
0: Μάλιστα.
12: Θα σβηστούν πολλά από τα μικρά, τα κρυφά γράμματα. Αυτό ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και νομίζω αυτό θα δούμε και στο νομοθέτημα που περιμένουμε να πάει για διαβούλευση τις επόμενες μέρες.
0: Κεφάλαιο 3. Τετραήμερη εργασία. Η κυρία Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας, ήταν εδώ στον Sky.
13: Κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό επιτέλους να συζητηθεί εδώ πέρα και δεν είναι λαϊκισμός.
14: Κάποια καταστήματα δεν θα το αντέξουν αυτό. Θα κλείσουν και άρα αυτό θα οδηγήσει σε λουκέτα και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων.
0: Όπως γνωρίζεις, δεν σε βάζω σε, γιατί έχει προκαλέσει και μια πολιτική αντιπαράθεση. Εμείς στεκόμαστε αμεγώς στην οικονομική σου ανάλυση. Η αγορά...
12: Έχω τοποθετηθεί, έχω γράψει.
0: Η αγορά, το γνωρίζω, μην νόμιζε ότι σε παρακολουθώ. Η αγορά λοιπόν, πώς εισπράττει αυτές τις προτάσεις?
12: Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι όλοι, πάντα είναι επιφυλακτική σε όλα αυτά. Πρέπει να σου πω το τετραήμερο, το διευκρινίσουμε, υπάρχει. Αλλά με τις ίδιες αποδοχές και το ίδιο ωράριο. Απλώς το 40 ώρες επιμερίζονται σε 4 ημέρες και όχι σε 5. Το ΠΑΣΟΚ, αν καταλαβαίνω καλά, εννοεί ότι θα μειωθεί αντίσταση 32-35 ώρες. Ένα ερώτημα πάντα που υπάρχει. Άρα μιλάμε στην ουσία ότι θέλει να δώσει και μια γενναία αύξηση ο ιδιωτικός τομέας με λιγότερες μέρες εργασίας επί της ουσίας και να μείνουμε την ίδια αμοιβή εργαζόμενοι. Άρα αυτό είναι μια γενναία αύξηση. Αυτό πάντα σε κάθε αύξηση, όπως για παράδειγμα στον κατώτατο μισθό, νομίζω ότι οι οικονομικοί παράγοντες, αναγκαστικά οι επιχειρήσεις, οι εργοδοτικοί φορείς, το πρώτο που αναζητούν είναι αυτό προκύπτει από την παραγωγικότητα της επιχείρησης. Θα σου πω ότι η παραγωγικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκεται περίπου στο 54% των επιχειρήσεων της Ευρώπης. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουμε περίσσευμα για να μοιράσουμε μέσα στην επιχείρηση από το κέρδος που βγάζει και από την παραγωγικότητα που δημιουργείται με τις υφιστάμενες δομές μιας επιχείρησης. Λέει το ΠΑΣΟΚ και έχει δίκιο. Και συμφωνώ απόλυτα ότι θα αυξηθεί η παραγωγικότητα πολύ με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Να το κάνουμε πρώτα. Να διαπιστώσουμε ότι πράγματι κάποιες επιχειρήσεις το έχουν υιοθετήσει και πράγματι προκύπτει μια βελτίωση παραγωγικότητας σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και έχουμε περίσσευμα, τότε πραγματικά το σωστό και το άμεσο είναι αυτή να διατεθεί. Και να διατεθεί άμεσα στους εργαζόμενους, είτε με τη μορφή ωραρίου μειωμένου, είτε με τη μορφή επιπλέον μισθού. Και καλό είναι να διαλέξουν κιόλας οι υπάλληλοι τι θα θέλουν. Το να βγούμε και να ορίσουμε και να υποσχεθούμε ότι από εδώ και μπρος θα δουλεύουμε 4 ημέρες σε μία ανεμελιά υπέροχη, η οποία θα μας εξασφαλίζει ταυτόχρονα καλύτερες αποδοχές, αυτό είναι λίγο σαν να μην έχουμε επαφή καμία με την ελληνική οικονομία. Σαν να μην σκεφτόμαστε, δηλαδή, το 95% των επιχειρήσεων είναι εστιατόρια, μικροξενοδοχεία, μικροκαταστήματα, μικρές επιχειρήσεις, συμβουλευτικές κτλ., οι οποίες στην πραγματικότητα μπορούν να ζήσουν τον ιδιοκτήτη, την οικογένειά του, άντε και ένα-δύο υπαλλήλους. Για αυτές τις επιχειρήσεις που είναι το, επαναλαμβάνω, το 95% της απασχόλησης στην Ελλάδα.
0: Το παράδειγμα άλλων χωρών όμως που επικαλούνται ως υποστηρίζουν ένα τέτοιο σχήμα.
12: Το παράδειγμα του.
0: Το παράδειγμα, λέω, άλλων χωρών που επικαλούνται ως υποστηρίζουν ένα τέτοιο
12: σχήμα. Ναι, βεβαίως. Έχουν υψηλή παραγωγικότητα. Το έχω πει.
0: Μάλιστα.
12: Δηλαδή έχουν λύσει τα γραφειοκρατικά τους προβλήματα. Έχουν λύσει τα προβλήματα της τεχνολογίας. Ή τα λύνουν και τα βλέπουν να αναπτύσσεται.
0: Απονομή δικαιοσύνης.
12: Έχουν μεγάλο μέγεθος. Μέγεθος. Εδώ δεν έχουμε μέγεθος. Εδώ δεν θέλει να συνεταιριστεί το ένα κατάστημα με το διπλανό. Η μία βιομηχανία με τη διπλανή. Δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση, δεν μπορούν να συνεργαστούν. Δεν έχουμε τέτοιου είδους κουλτούρα. Δεν μεγαλώνουν οι επιχειρήσεις μας. Είναι μικρές. Οι επιχειρήσεις μας, οι μεγάλες, είναι μεσαίες για την Ευρώπη. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ανύπαρκτες για την Ευρώπη. Είναι σαν να είναι αστείο να συζητάμε. Είναι επίπεδου περιττέρου και χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον κλάδο αυτόν σε ευρωπαϊκό.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λες, το βλέπεις καθαρά, μετρώντας τα μεγέθη. Σκληρό να το ακούς, αλλά ρεαλιστική επίσης, προσέγγιση.
12: Επίσης υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που αφορά τον καταναλωτή. Και ο καταναλωτής πρέπει να το σκεφτόμαστε, τον καταναλωτή. Όταν έχεις μια στενή αγορά εργασίας, δηλαδή δεν βρίσκεις εργαζόμενο, πας και λες επί της ουσίας στους εργοδότες για να μπορέσεις να συνεχίσεις να λειτουργείς, να προσλάβεις και άλλους ανθρώπους. Σωστά. Άρα τι να κάνεις, να αυξήσεις το εργατικό κόστος. Αν αυξήσεις το εργατικό κόστος και είναι το βασικό σου κόστος μέσα στην εταιρεία, πού θα το περάσεις, σε τιμές. Ποιος θα τις πληρώσει τις τιμές, καταναλωτές. Πραγματικά μερικές φορές αδυνατό να καταλάβω για ποιο λόγο αντιλαμβάνονται ως μεμονωμένα κομμάτια ένα κομμάτι της οικονομίας. Όλα είναι αλυσίδα.
0: Ναι. Εσύ ακολουθείς.
12: Πρέπει να απαντάμε. Να απαντάμε σε όλα. Εγώ είμαι υπέρ παρεμπιπτόντως. Τότε σε τετραήμερης εργασίας για να το διευκρινίζω.
0: Ναι, ωστόσο.
12: 32 και λιγότερων ημερών.
0: Ωστόσο έριξες και τα υπόλοιπα νταμάκια και έφτασες μέχρι και στο ράφι. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Γεια σου, Σπύρο.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Διάφημες και επιστρέφουμε.
15: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
16: Πέρασα ψυχολογία.
17: Ναι, κατάφερα.
18: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
19: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
20: Sky 100,3.
21: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
22: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
23: 24 ώρες μαζί σας.
24: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
25: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
26: Σεβασμός στο περιβάλλον.
21: περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
21: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Επιστρέφουμε και πριν προχωρήσουμε στο θέμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, μάλλον σχετίζεται άμεσα, θα πάμε στο Γιάννη Καντέλη και λέω σχετίζεται άμυνα γιατί στην Ελλάδα βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Σχετίζεται άμεσα γιατί ζούμε σε μια εποχή έντονων προκλήσεων, πόλεμος Ουκρανία, πόλεμος στη Μέση Ανατολή και με μια γειτονιά που έχει εκδηλώσει τις αναθεωρητικές της τάσεις. Οπότε όλα αυτά είναι θέματα που καθιστούν την παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας πολύ επίκαιρη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Και σε μια στιγμή στο πλαίσιο αυτό που περιέγραψες, που η Ευρώπη πρέπει να πάρει αποφάσεις για το μέλλον της και για τον τρόπο που η ίδια θα μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Σε αυτό επέμεινε και ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχική του τοποθέτηση και στη συζήτηση που είχαν με τον κύριο Κουμπίλιου στον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον οποίο ενημέρωσε για το πρόγραμμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και την έμφαση που δίνεται στην καινοτομία την πλευρά της χώρας μας, αλλά επέμεινε την ανάγκη να υπάρξει επιχειρησιακή διάσταση πλέον στο άρθρο 42 παράγραφος 7 των Ευρωπαϊκών Συνθηκών, όπου θα πρέπει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να προστρέξουν με ένα συγκεκριμένο σχέδιο στην βοήθεια ενός κράτους το οποίο δέχεται απειλή, δέχεται κάποια επίθεση, όπως έγινε πρόσφατα με την χώρα μας, τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Κύπρο. Ακριβώς. Βεβαίως το μεγάλο ζήτημα είναι και η κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για προγράμματα που είναι κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως αυτή η ασπίδα Εράμινας, πρόταση, αν θυμάσαι, που είχε καταθέσει ο κ. Μητσοτάκης σε συνεργασία με τον
0: Πολωνό,
5: τον κ. Τούσκ, ακριβώς πριν περίπου 2 χρόνια, το 2024. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η συζήτηση των δύο, με τον κ. Μητσοτάκη να τον ενημερώνει και για την πρόσφατη εκτόξευση 4 μικροδορυφόρων και 2 νανοδορυφόρων από τη χώρα μας, διότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας είναι και Επίτροπος Διαστήματος.
0: Ναι, και αναφέρθηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αν δεν κάνω λάθος, και σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό και στην Τουρκία. Όχι αναφέρθηκε, ουσιαστικά αποθέωσε το πρόγραμμα της ασπίδας του Αχιλλέα που δημιουργούμε εμείς, της αντιπυραυλικής για την αεράμινά μας.
5: Ακριβώς, ναι, είναι το πρόγραμμα που γίνεται και σε συνεργασία με το Ισραήλ που έχει την τεχνογνωσία, ένα 12ετές πρόγραμμα ύψους 26 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θωρακίζει τη χώρα μας, αλλά τέτοια έργα είναι που η Ελλάδα θα επιθυμούσε να δει να υπάρχει ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση για να μπορέσουν να κουμπώσουν διαφορετικά ευρωπαϊκά συστήματα σε αυτό και βεβαίως να επιμεριστεί και το κόστος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη, ο Γιάννης Καντέλης, για την επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας. Στάθηκα στην ασπίδα του Αχιλλέα γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Ευρωπαίος Επίτροπος είπε ενώπιον του Έλληνα Πρωθυπουργού: κοιτάξτε την Ελλάδα, ακολουθήστε αυτό που κάνουν. Εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα 12ετές ύψους 26 δις την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι το πρόγραμμα που πολλές φορές έχει αναφερθεί η Τουρκία, λόγω του ότι κάποια οπλικά συστήματα που θα θωρακίζουν τη χώρα μας έρχονται και από το Ισραήλ. Ο Μανώλης Κωστέτης μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι.
0: Και δεν είναι το μόνο.
16: Καλά πράγματι.
0: Και δεν είναι το μόνο θέμα. Εστιάσεις διατυπώνονται ακόμη και για τη στάση της χώρας μας, για παράδειγμα, στην πρόσφατη επέμβαση που έκανε το Ισραήλ ανοιχτά της Κρήτης.
5: Μπορέσουν να κουμπώσουν διαφορετικά ευρωπαϊκά συστήματα σε αυτό και βεβαίως να επιμεριστεί και το κόστος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη, ο Γιάννης Καντέλης, για την επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας. Στάθηκα στην ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Ευρωπαίος Επίτροπος είπε ενώπιον του Έλληνα Πρωθυπουργού, κοιτάξτε την Ελλάδα, ακολουθήστε αυτού που κάνουν. Εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα 12 ετές ύψους 26 δις, την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι το πρόγραμμα που πολλές φορές έχει αναφερθεί η Τουρκία, λόγω του ότι κάποια οπλικά συστήματα που θα θωρακίζουν τη χώρα μας έρχονται και από το Ισραήλ. Ο Μανώλης Κωνσταντίδης μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Και δεν είναι το μόνο. Και δεν είναι το μόνο θέμα. Αιτιάσεις διατυπώνονται ακόμη και για τη στάση της χώρα μας, για παράδειγμα, στην πρόσφατη επέμβαση που έκανε το Ισραήλ

0: αναφερθεί η Τουρκία, λόγω του ότι κάποια οπλικά συστήματα που θα θωρακίζουν τη χώρα μας έρχονται και από το Ισραήλ. Ο Μανώλης Κωστέτης μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και δεν είναι το μόνο.
1: Καλά, πράγματι.
0: Και δεν είναι το μόνο θέμα. Αιτιάσεις διατυπώνονται ακόμη και για τη στάση της χώρας μας, για παράδειγμα, στην πρόσφατη επέμβαση που έκανε το Ισραήλ ανοιχτά της Κρήτης σε διεθνή ύδατα για να σταματήσει το στολίσκο που πήγαινε στη Γάζα.
1: Ναι, διότι η Τουρκία ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο και ενδιαφέρεται με την κριτική έννοια, τουλάχιστον όπως αυτό υποστηρίζουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Δεν ακούσατε λάθος, όπως σας το λέω είναι, αλλά βεβαίως θα καταλάβετε γιατί. Διότι υπήρξε μια επέμβαση δυτικά της Κρήτης στο Λίσκο, όπου πήγαινε στη Γάζα και υπήρξε επέμβαση των Ισραηλινών, και έρχεται και η Τουρκία και λέει 80 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης έγινε αυτό. Οι πολιτικές του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας δεν διαπροκαλούν αντιπαραθέσεις ό,τι αφορά στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας. Η παθητική στάση της Ελλάδος σε ένα περιστατικό που συνέβη στη δική της περιοχή ευθύνης και έρευνας και διάσωσης καταδεικνύει ότι αγνοεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Είναι αυτό, νομίζω, αυτή η αντίδραση η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι πράγματι είναι πολύ σημαντικό ότι η Τουρκία, η Ελλάδα να παρεμβαίνει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο όπου είναι οι περιοχές θαλάσσιες δικαιοσύνης της. Ας το δούμε και έτσι.
0: Ναι, όντως είναι ενδιαφέρουσα αυτή η στάση, έχει αυτή την ανάγνωση. Γενικά πάντως δείχνει έναν εκνευρισμό η Άγκυρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, μα είναι οι συμμαχίες Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, είναι οι πετρελαϊκοί κολοσσοί που έρχονται εδώ και επενδύουν στη χώρα μας, είναι τα Patriot και τα F-16 που στείλαμε στην Κύπρο ή τα Patriot που βάλαμε στην Κάρπαθο για να προστατεύουν ακόμη και τη Βουλγαρία. Είναι όλα αυτά τα οποία η Τουρκία τα αντιμετωπίζει όχι με δυσπιστία αλλά νιώθει ότι απομονώνεται. Παρεπιπτόντως, το λέω γιατί τώρα είναι πολύ δύσκολο να το χωρέσουμε σε ραδιοφωνικό χρόνο. Είναι εξαιρετική η ανάλυση σου και στην καθημερινή της Κυριακής. Θες, όποιος ανατρέξει θα βρει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που έθεσα.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Προσπαθήσαμε να αποδώσουμε, γιατί οι Τούρκοι λένε ουσιαστικά, οι Τούρκοι αξιωματούχοι ουσιαστικά λένε ότι θα επιστρέψουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τα δικαιώματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αφού κλείσει το μέτωπο με το Ιράν. Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει ένα, όσο και να λέμε δεν είναι, έχει ένα μέτωπο. Έχει δεχθεί 4 επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Την ίδια ώρα θεωρούν ότι η Ελλάδα με τους Πάτριους στην Κάρπαθο, με τα F-16 στην Κύπρο και τις φρεγάτες, με τα μαχητικά στη Λέσβο, με τους Πάτριους στον Εύρο και άλλες πολλές κινήσεις με το Ισραήλ, προσπαθεί να αλλάξει κάποια δεδομένα, να δημιουργήσει τετερεσμένα και θα επιχειρήσουν αργότερα να εμποδίσουν να παραγίνουν τετερεσμένα. Αυτό είναι το ουσία. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός και στους αξιωματούχους και στα μέσα ενημέρωσης που μιλούν για πόλεμο, οτιδήποτε άλλο, είναι πραγματικά απίστευτα.
0: Και βάζουν σε αυτά τα σενάρια, βάζουν μόνιμα και το Ισραήλ. Είναι το μεγάλο αγκάθι, νομίζω, αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και το Ισραήλ είναι οι χώρες που βάζουν εμπόδιο στα σχέδια της Τουρκίας για να ισχυροποιηθεί, να πω, ας το πω πιο διπλωματικά, στην ευρύτερη περιοχή. Δεν θέλω να πω επικρατήσει, δεν θέλω να το λέω αυτό.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Επαναλαμβάνω, όποιος ανατρέξει χθες την καθημερινή στις αναλύσεις για τη συμπεριφορά και τη στρατηγική της Άγκυρας, θα καταλάβει πάρα πολύ για το τι συμβαίνει στη γειτονιά μας. Ο Μανώλης Κωστέτης από την Κωνσταντινούπολη και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, εν προκειμένου καθηγητής διεθνούς δικαίου, γιατί με αυτή την ιδιότητα τον ακούμε τώρα στο Sky, ήταν το πρωί.
2: Η Τουρκία θεωρεί ότι είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. Έχει αντιληφθεί μετά τον πόλεμο ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ισραήλ είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της Τουρκίας. Επειδή το Ισραήλ έχει δώσει όπλα και ραντάρ, κυρίως ραντάρ, σε Ελλάδα και σε Κύπρο, αισθάνονται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένας κλειός γύρω τους από την Ελλάδα και την Κύπρο και το Ισραήλ. Η πραγματικότητα είναι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται ποτέ να χτυπήσει νατοϊκή χώρα.

0: Και πάμε τώρα στην Κρήτη, θα βρούμε το ανταποκριτή μας, το Χάρη Λοντάκη, γιατί εκεί είχαμε ένα κύκλωμα, μια συμμορία. Πιστεύω ότι όλοι, όχι έχουμε πέσει θύματα, έχουμε κάποια εμπειρία, είτε με ένα SMS, είτε με ένα τηλέφωνο, από κυκλώματα απατεώνων που προσπαθούν είτε να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, είτε να αποκτήσουν πρόσβαση σε τυχόν κάποια αντικείμενα πολύτιμα που έχουμε στο σπίτι μας ή μετρητά, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι του ΔΔΕ κτλ. Κάποιοι κλείνουν το τηλέφωνο, μόλις αντιλαμβάνονται κάτι τέτοιο, κάποιοι άλλοι δυστυχώς την πατάνε και έχουν εξαφανιστεί περιουσίες με αυτόν τον τρόπο. Μία από αυτές τις συμμορίες που λειτουργούσε κάπως έτσι ήταν και στην Κρήτη. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και συγκεκριμένα στα Χανιά. Πρόκειται για 7 άτομα, 4 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί. 3 διαφεύγουν ακόμα της σύλληψης. Γνωστό το σκηνικό, απάτες μέσω τηλεφωνημάτων, παριστάνοντας είτε τους υπαλλήλους της ΔΔΕ στις περισσότερες των περιπτώσεων, είτε λογιστές, κατάφεραν να αναπτύσσουν τα θύματά τους και αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε 7 περιπτώσεις να καταφέρουν να εισπράξουν 62.000 ευρώ, αλλά να πάρουν και αρκετά κοσμήματα. Κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων και συγκεκριμένα της ασφάλειας Χανίων να φτάσουν στα ιχνητούς αξιοποιώντας υλικό από κάμερες που ήταν κοντά στα σπίτια των θυμάτων. Εντόπισαν τους δράστες, 3 από αυτούς συνελήφθησαν στον Πειραιά κατά την αποβίβασή τους από το πλοίο της γραμμής και ένας ακόμα, ένας 21χρονος στα Χανιά. Αναζητούνται 3 άτομα, ενώ κάποιοι εκ των συλληφθέντων, συγκεκριμένα 3 άτομα εκ των συλληφθέντων, δεν έχουν και συγγενική σχέση μεταξύ τους. Τώρα, οδηγήθηκαν σήμερα στον ανακριτή. Οι απολογίες τους συνεχίζονται, γιατί υπήρχε στάση εργασία σήμερα μέχρι τις 11 στα δικαστήρια όλη της χώρας και αναμένεται αργά το απόγευμα να αποφασιστεί ποιοι θα προφυλακιστούν από αυτούς και ποιοι θα αφαιθούν, αν αφαιθούν ελεύθεροι.
0: Ναι. Είχε και δικαστική εξέλιξη το θέμα με τους 3 που είχαν τη συμπλοκή με έναν πορτιέρι σε νυχτερινό κέντρο.
1: Πρόκειται για 3 άτομα, 2 αδέλφια και έναν 17χρονο, έναν ανήλικο. Το περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστό νυχτερινό μπαρ του Ηρακλείου. Τα 3 άτομα ζήτησαν να μπουν μέσα στο κατάστημα. Ο υπάλληλος δεν τους άφησε, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ένας εξ αυτών τις προηγούμενες μέρες είχε προκαλέσει μια φασαρία στο κατάστημα, οπότε για αυτό το λόγο δεν τον άφησε. Έγινε εκεί μια λεκτική αντιπαράθεση. Οι 3 νεαροί έφυγαν, διένυσαν μια απόσταση 50 περίπου χιλιόμετρων για να φτάσουν στο χωριό τους, επέστρεψαν φορώντας κουκούλες, κρατώντας 2 πιστόλια ακρότου λάμψης και ένα μαχαίρι. Έγινε ένας καυγάς εκεί, απείλησαν πάνω στη συμπλοκή. Ένας εκ των 3 μαχαίρωσε τον 57χρονο, ένα 57χρονο εργαζόμενο, και στη συνέχεια οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και ο 57χρονος του καταστήματος άρχισαν να τους καταδιώκουν. Αυτοί μπήκαν στο αυτοκίνητο, με ελιγμούς προσπάθησαν να ξεφύγουν από έναν μπαίνοντας αντίθετα σε ένα μονόδρομο. Εκεί προσπάθησαν ο οδηγός να χτυπήσει τον 57χρονο που τους καταδίωκε. Τελικά τράκαραν, άφησαν το αυτοκίνητο. Ο ένας εκ των 3, ο μεγαλύτερος, συνελήφθη. Οι 2 άλλοι, ο ανήλικος και ο αδερφός του πρώτου συλληφθέντα, 18 ετών κι αυτός, παραδόθηκαν εχθές το βράδυ στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου. Παρουσιάστηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας και οδήγηση με επικίνδυνους ελιγμούς από όπου μπορούσε να προέλθει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Αυτές είναι οι κατηγορίες. Οι 2 εκ των 3 θα απολογηθούν την Τετάρτη, ενώ ο ανήλικος το πρωί της Πέμπτης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λοντάκης, ανταποκριτής μας στην Κρήτη. Θα επιμείνουμε λιγάκι, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της τηλεφωνικής απάτης. Με όποια αφορμή μας δίνεται, με όποια υπόθεση έρχεται στο προσκήνιο, προσπαθούμε μέσα από το παράδειγμα να σας δώσουμε την εικόνα, το πώς κινούνται, πώς μιλάνε, πώς προσπαθούν τέλος πάντων να σας τον πάρουν αυτοί οι απατεώνες, προκειμένου να σας τραβήξουν χρήματα από τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Θα ακούσετε λοιπόν, γιατί αυτοί εμφανίζονταν ως λογιστές που θέλουν να σας βάλουν επιδόματα, είτε ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εδώ θα ακούσετε το παράδειγμα πως μια γυναίκα προσπαθεί να μπει στο λογαριασμό κάποιου άνδρα μέσω υποστηρίζοντας ότι τέλος πάντων του έχει βάλει κάποιο επίδομα από τον ΟΑΕΦ.
2: Παναγιώτη μου, θέλω να δεις λίγο στην εξόδοση.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου έχει πει το δώρο 240 ευρώ. Είναι ένα δώρο για όλους τους εργαζόμενους, είναι από τον ΟΕΔ.
3: Από τον ΟΕΔ.
2: Σωστά, παιδε μου.
3: Και το δικαιούμαι.
2: Κανονικά και εσύ και οι υπόλοιποι.
4: Εσείς χρησιμοποιείτε και χρεωστική και πιστωτική.
5: Ναι, είναι και τα δύο.
4: Ωραία, είτε μου ένα λεπτάκι τον αριθμό IT Snapper που έχει τη χρεωστική σας επάνω. Έχει 4 τετράδες, 16 νούμερα.
0: Πείτε μου λιγάκι τον αριθμό από την πιστωτική, αν τον πείτε, δίνετε και ένα πιν, τα δίνετε όλα τέλος πάντων και αποκτά πλήρη πρόσβαση. Επαναλαμβάνω, μέσα από το παράδειγμα κάποιων τέτοιων συνομιλιών προσπαθούμε λιγάκι να σας κάνουμε να καταλάβετε πώς λειτουργούν οι απατεώνες. Ο κύριος Δημοσθένης Πάκος των αστυνομικών της Αθήνας, συνδικαλιστής, το πρωί στο Sky.
6: Συνήθως βρίσκουν ηλικιωμένους ανθρώπους, ας πούμε, ναι, που να μαθαίνουν τα στοιχεία τους, πλέον δεν είναι και δύσκολο. Θα πρέπει να είναι οι πολίτες πολύ προσεκτικοί, γιατί και που τους συλλαμβάνει η αστυνομία, γιατί συλλαμβάνει συνεχώς τέτοιου είδους πείρες, mm-hmm, τα χρήματα δεν βρίσκονται εύκολα. Βρίσκονται οι κύριοι αυτοί και οι κυρίες, συλλαμβάνονται, οδηγούνται στη δικαιοσύνη, αλλά πάρα πολλές φορές η περιουσία η δική
5: σου
6: έχουν κάνει φτερά.
0: Επιστρέφουμε με Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Οπότε αντιλαμβάνετε οι ακροατές ότι θα μιλήσουμε για Πασόκ.
7: Έτσι έχει πάει η κατάσταση.
0: Και για τα καλά και για τα
7: από πού θες να ξεκινήσουμε. Κοίταξε. Από τις πρωτοβουλίες του Πασόκ ή από το γεγονός ότι ο Καχάρης Καστανίδης αποχώρησε με αιχμές σοβαρές.
0: Ανάλογα με τι γεύση θα αφήσουμε στο τέλος τους ακροατές. Ας τους αφήσουμε με τη γλυκιά. Να αρχίσουμε από τα άσχημα. Έχουμε καταρέτηση Καστανίδη.
7: Με... εμένα πάντως όλα άσχημα μου φαίνονται. Και εξεταστική για τις υποκλοπές που κατέθεσε το Πασόκ πριν από λίγο και η προανακριτική που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά είναι διερεύνηση για διάφορα ζητήματα τα οποία απασχολούν όλους μας.
0: Σύμφωνα, αλλά οι δύο πρωτοβουλίες είναι ενεργητικές.
7: Θεσμικές.
0: Το θέμα με Καστανίδη προκαλεί εσωκομματικά.
7: Η ρήξη ανάμεσα στους δύο είναι οριστική, είναι κάτι που φαινόταν, ήταν ένα διαζύγιο που ουσιαστικά περιμέναμε. Το ιστορικό στέλεχος του Πασόκ, ο Χάρης Καστανίδης, άστραψε και βρόντιξε στη δήλωση της παρέτησής του από το Πασόκ.
0: Απαριθμεί
7: μια σειρά από λόγους οι οποίοι τον οδήγησαν στο να φύγει από το κόμμα αυτό, στο οποίο είναι όλα αυτά τα χρόνια και έχει διατελέσει σε πολύ σημαντικές θέσεις ο κύριος Καστανίδης, από τους προτεργάτες του Πασόκ και της Χαριλάου Τρικούπη. Να θυμίσουμε εδώ κάποια έτσι κομβικά σημεία. Ήταν το 2023 όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφάσισε να κρατήσει την έδρα του Χάρη Καστανίδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ είχε περιθώριο να κρατήσει και άλλες έδρες. Μία από τις τρεις δηλώνει πάντα ο πρόεδρος του κόμματος, δηλώνει τρεις περιοχές στις οποίες θα μπορεί να εκλεγεί βουλευτής και επέλεξε την έδρα του Χάρη Καστανίδη, ενώ δεν υπήρχε άλλος βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκη στο Πασόκ. Ας πούμε στο Ηράκλειο είχε δύο έδρες ήδη το Πασόκ. Δεν επέλεξε κάποια από τις δύο του Ηρακλείου, επέλεξε του Χάρη Καστανίδη. Μετά υπήρξαν κάποιες προσπάθειες να μιλήσει ο κύριος Καστανίδης στο Πασόκ εκεί στη Θεσσαλονίκη και έγιναν διάφορα ευτράπελα, όπως μας έχουν περιγραφεί, με τη Χαριλάου Τρικούπη βεβαίως σε κάθε περίπτωση να λέει ότι δεν είναι έτσι, ότι αυτοί που ήταν να μιλήσουν συγκεκριμένα στο μιλήσει ήταν προγραμματισμένο.
0: Έρχεται αυτή τη διαδρομή.
7: Η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Στο συνέδριο το πρόσφατο του κόμματος έχουμε αλλαγές στο καταστατικό, αλλαγές και στο όριο των θητιών. Με βάση αυτές τις αλλαγές, ο κ. Καστανίδης δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος ξανά με το Πασόκ, διότι έχει ήδη διατελέσει βουλευτές για παραπάνω από τα χρόνια που θα είχε δικαίωμα να μπορέσει.
0: Και βγάζει μια ανακοίνωση σήμερα ο Καστανίδης που βάλει.
7: Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Δεν φεύγω από το Πασόκ, αλλά φεύγω από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη.
0: Έτσι.
7: Παρετούμε από αυτό το κόμμα, είπε ο κύριος Καστανίδης. Τώρα από τη Χαριλάου Τρικούπη λένε ουδέν σχόλιον, ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει. Και να σου πω εδώ, να το σημειώσουμε και να το έχουμε στο νου μας, ότι ο κύριος Καστανίδης τελειώνει τη δήλωσή του λέγοντας ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Τώρα πού θα συνεχιστούν, αυτό
0: που
7: με
0: ποιον, πώς και τα λοιπά, θα το δείξει η ζωή. Πηγαίνουμε τώρα στα άλλα που θέλει να προβάλλει το Πασόκ.
7: Λοιπόν, προανακριτική επιτροπή. Καταρχάς είχαμε σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Είχε προηγηθεί η προανακριτική που κατέθεσε το Πασόκ, γιατί έχει το να πάρει το αριθμό των βουλευτών, την προηγούμενη Πέμπτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την κυρία Ραμπατζή και για τον κύριο Σπύλιο Λιβανό. Έχουμε και τη δεύτερη κατάθεση και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη Βουλή σε σχέση με την προανακριτική, παρόλο που ακούσαμε την πλευρά της πλειοψηφίας να δηλώνει αρνητική. Να σου θυμίσω ότι για σύσταση προανακριτικής χρειάζονται 151 ψήφοι στην ολομέρεια της Βουλής. Όμως το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά. Ήταν έτοιμη και το αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για υποκλοπές που το είχε προαναγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και πάρα πολύ καιρό, μάλιστα και σε συνέντευξη τύπου, και πριν από λίγα λεπτά κατατέθηκε και αυτή στη Βουλή και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη και αυτού του αιτήματος.
0: Ένα τρίτο πεδίο αντιπαράθεσης είναι το θέμα της συνεννόησης που υπήρξε ή δεν υπήρξε για να οριστούν νέες διοικήσεις στις ανεξάρτητες αρχές.
7: Σε κάθε τόνο το διαψεύδουν αυτό στελέχη της πράσινης παράταξη, υπήρχε, ότι υπήρξε κάποια συνεννόηση.
0: Για να το, επειδή μέσω Σαββατοκυριακού πολλοί κόσμος, επειδή ασχολείται με διάφορα πράγματα, χάνει την σειρά της επικαιρότητας. Έκανε χθες μία δήλωση ο κ. Μαρινάκης, μία ανάρτηση που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει, μέσω ερωτημάτων, αλλά εμέσως αυτό λέει, ότι υπήρξε μία συνεννόηση μεταξύ του κ. Χατζηδάκη και του κ. Ανδρουλάκη να συνεννοηθούν, να βρουν πρόσωπα κοινά αποδεκτά. Και ότι εμένα μου άφησε να εννοηθεί μέσα από αυτά που έλεγε ο κ. Μαρινάκης ότι είχε τελεσφορήσει αυτή η συνεννόηση. Από το ΠΑΣΟΚ λοιπόν τι λένε?
7: Ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε καμία συνεννόηση, ότι δεν υπήρξε κανένα απολύτως παζάρι, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα έμπαινε ποτέ σε καμία διαδικασία παζαριού και για μάλιστα για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως οι ανεξάρτητες αρχές, ότι ήταν πρόταση του ΠΑΣΟΚ να υπάρχουν βιογραφικά, να αποσταλούν και να προτείνουν τα κόμματα το πρόσωπο της επιλογής τους και ότι εκείνοι επέλεξαν δύο συγκεκριμένα πρόσωπα και μάλιστα καταγγέλουν την πλειοψηφία ότι από τη στιγμή που στη μία αρχή υπήρχε η πλειοψηφία των 3/5, δηλαδή στήριζαν το ίδιο πρόσωπο και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν ορίστηκε τελικά το πρόσωπο αυτό. Είναι σαν να μη θέλει η Νέα Δημοκρατία, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, να έχουν κεφαλή οι ανεξάρτητες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απάντησε στα περί εξεταστικής επιτροπής προανακριτικής που προτείνει το ΠΑΣΟΚ.
5: Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά.
0: Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας στα κοινωνικά δίκτυα έκανε μια ανάρτηση που λέει ότι δεν θέλω εγώ να συμμετέχω σε αυτό το ντοκιμαντέρ γιατί έτσι νομιμοποιώ την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα μου, αναφέροντας, υποστηρίζοντας τέλος πάντων τη θέση του, λέγοντας ότι είπαν ότι εγώ έδωσα το θέμα με την ονομασία της των Σκοπίων και πήρα την μη περικοπή των συντάξεων και ότι κάτι τέτοιο είναι ψευδές. Απ' την άλλη βεβαίως η συγγραφής του βιβλίου πάνω στο οποίο στηρίζεται το ντοκιμαντέρ που θα δείτε απόψε σε 9 το βράδυ λένε πως δεν, ποτέ δεν κάναμε εμείς κάτι τέτοιο, να υποστηρίξουμε δηλαδή ότι υπήρξε ένα παρεδώσε μεταξύ συντάξεων και ονομασίας των Σκοπίων και τέλος πάντων είναι κρίμα που δεν μιλάει και ο Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας στο ντοκιμαντέρ που κάνουμε. Η Ελένη Βαρτζιώτη και η Βικτόρια Δεδρινού πριν από λίγο μίλησαν στον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο εδώ στο στούντιο του Sky.
8: Ο κύριος Τσίπρας, προφανώς δεν υπήρχε περίπτωση να κάναμε όλο αυτό το εγχείρημα χωρίς να ζητούσαμε την συνέντευξη από τον κύριο Τσίπρα. Είναι ο πλέον βασικός πρωταγωνιστής αυτού του χρονικού διαστήματος που καλύπτουμε. Δεν θέλεις να μιλήσει, είναι ένα μεγάλο κρίμα που δεν θέλεις να μιλήσει.
9: Ότι ζητήσατε επισήμως αν θέλει να καταθέσει την άποψή του?
10: Το επίσημο αίτημα ήταν πριν από δύο μήνες μέσω των συνεργατών του. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο από περίπου πέρσι τέτοια εποχή θα έλεγα.
8: Και μια συνάντηση μαζί του.
0: Στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky, το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, διεθνής ειδήσεις από την Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Επίσκεψη εξπρές του Γερμανού IPEC στην Αθήνα με επίκεντρο την άμυνα. Η άμυνα στο επίκεντρο και της Συνόδου Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν με συμμετοχή και του Καναδά. Συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup στις Βρυξέλλες με φόντο την ενεργειακή κρίση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στην Αθήνα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull για μια σύντομη επίσκεψη. Μετά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, που πραγματοποιείται αυτή την ώρα, θα ακολουθήσει επίσκεψη στη γερμανική εταιρεία εξοπλισμών Aurora Tech και στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Ηγέτες και εκπρόσωποι τους από σχεδόν 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν την οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια στην 8η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν, στην Αρμενία. Στην κορυφή της ατζέντας, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Υπό το βάρος της επικείμενης αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, οι Ευρωπαίοι επιταχύνουν τις προσπάθειες ενίσχυσης της αμυντικής τους ικανότητας. Η ανακοίνωση των ΗΠΑ δείχνει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας κατά την άφιξή της. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι άκουσαν ξεκάθαρα το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου.
0: Επιστροφή με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
13: Καλό μεσημέρι, Σπυρό.
0: Είχαμε χθες
13: τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League χθες. Το Αθηναϊκό Ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ τελείωσε χωρίς νικητή 0-0. Ουσιαστικά κερδισμένη η ΑΕΚ που κατάφερε να αυξήσει την απόσταση από την δεύτερη θέση, μιας και ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ με 3-1. Έτσι πλέον η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, 61 ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.
0: 6 δηλαδή λιγότεροι.
13: 6 λιγότερος και στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Απομένουν τρεις αγωνιστικές. Την ερχόμενη Κυριακή είναι το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Υπό προϋποθέσεις μπορεί η ΑΕΚ να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην ερχόμενη.
0: Και μαθηματικά δηλαδή. Γιατί οι 6 βαθμοί σε 3 αγώνες είναι.
13: Αν νικήσει η ΑΕΚ και δεν υπάρξει νικητής στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τότε αυτόματα θα μένουν 6 βαθμούς να διεκδικήσουν οι ομάδες, η διαφορά θα είναι μεγαλύτερη και θα έχει κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο.
0: Για τη δεύτερη θέση που σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα διεκδικούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη μοίρα.
13: Μέχρι το 60 χθες ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός, έχει κάνει 5 φάσεις, έχει βάλει 3 γκολ. Ο Ολυμπιακός με περισσότερες και καλύτερες τελικές περιορίστηκε στο ένα γκολ. Το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Καραϊσκάκης είναι πολύ σημαντικό για το ποιο ομάδα θα πάρει σημαντικό προβάδισμα για την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά της Champions League.
0: Δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ.
13: Ναι, στην ισοβαθμία. Ακριβώς. Στην ισοβαθμία. Δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ. Και να νικήσει ο Ολυμπιακός και στο τέλος να ισοβαθμίσουν, υπερτερεί ο ΠΑΟΚ γιατί έχει καλύτερα αποτελέσματα στα όλα στα μεταξύ τους παιχνίδια και στην κανονική διάρκεια και στα play-off.
0: Μάλιστα. Οπότε αν μείνουν με τα ίδια αποτελέσματα και τερματίσουν με τους ίδιους βαθμούς, ανεξάρτητα τι θα γίνει στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι.
13: Ο ΠΑΟΚ ναι, θα πάρει τη δεύτερη θέση και ο Ολυμπιακός την τρίτη.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε!
15: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά παιδιά της αλλαγής. Σε εύχομαι καλό υπόλοιπο και καλή εβδομάδα να έχετε.
16: Iron Maiden. Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
18: Ο ζωντανός σταθμός.
19: Star FM 93,3.
20: Σύγχρονη δόμηση.
21: Πλήρης ανακαίνιση.
20: Άψογα υλικά.
21: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
20: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
21: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
20: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
21: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
20: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
21: Και όλα γίνονται εύκολα.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
3: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
22: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
22: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
22: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
22: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Ακούς Star FM 9.33. 9.33. Star FM.
21: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
12: Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα σας έχει την καλύτερη μουσική. Έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όλα αυτά πάντοτε με την καλύτερη διάθεση, με full ενέργεια για να περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ μια όμορφη καλημέρα, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM. Να ευχηθώ όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι, διότι μας απολαμβάνετε και πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Οπότε θα πω και ένα πολύ έτσι όμορφο καλό μεσημεράκι για εσάς που είσαστε πιο μεσημεριανοί τύποι και μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Πολύ ωραία θέματα έχουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Θα τα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πριν όμως πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Grevena. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο, στο YouTube Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο πάλι. Και φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τηλεοπτικές εξελίξεις και θα σας πάω μία βόλτα μέχρι τον τηλεοπτικό σταθμό Star για να δούμε ποιες είναι οι δύο σειρές οι οποίες έχουν πάρει από τώρα το πράσινο φως για να συνεχίσουν με ολοκένουργια επεισόδια και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Μία από τις σειρές οι οποίες και φέτος πήγε πολύ καλά, ξεχώρισε και αγαπήθηκε, ήταν το IQ 160, λίγα τα επεισόδια, αλλά να πούμε ότι γενικά η συγκεκριμένη σειρά, επειδή έρχεται από το εξωτερικό, όλο το σενάριο και το κόνσεπτ της σειράς, το IQ 160, είναι από το εξωτερικό. Στη χώρα λοιπόν που προβάλλεται η συγκεκριμένη σειρά, τα επεισόδια για την κάθε σεζόν είναι πάρα πολύ λίγα. Γι' αυτό και εδώ στην Ελλάδα όταν παίζει η σειρά φτάνει να καλύψει με τα επεισόδια που έχουν γυριστεί πάντα το μισό της σεζόν. Δεν μπορεί δηλαδή να ολοκληρώσει όλη τη χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν το IQ 160 δεν μας συντροφεύει όλη την τηλεοπτική σεζόν, αλλά το πρώτο ή το δεύτερο μισό της σεζόν. Φέτος λοιπόν τα επεισόδια το Star επέλεξε να τα προβάλλει από την αρχή της τηλεοπτικής χρονιάς. Μπορεί λοιπόν το IQ προσωρινά να μας έχει αποχαιρετήσει, όμως δεν έχει τελειώσει η σειρά. Για εσάς που είσαστε φαν της σειράς, το IQ 160 το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει τα επεισόδια του, τα καινούρια, θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα και εμείς από την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά θα δούμε και τον τελευταίο του κύκλο. Όπως ακούγεται λοιπόν, θα είναι η τελευταία σεζόν του IQ 160, επεισόδια τα οποία θα γυριστούν το επόμενο διάστημα και ο τηλεοπτικός σταθμός Star θα τα προβάλλει από την νέα τηλεοπτική χρονιά. Οπότε IQ 160 συνεχίζει κανονικότατα για ακόμη μία σεζόν. Τώρα 12-13 επεισόδια, κάπου εκεί θα είναι τα καινούργια επεισόδια του IQ. Και φυσικά σας είπα για δύο σειρές το Star που συνεχίζουν. Η δεύτερη σειρά είναι τα Φαντάσματα. Τα Φαντάσματα τα οποία πήγαν πολύ καλά σε τηλεθέαση, ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Έχουν πάρει ήδη το πράσινο φως και τα Φαντάσματα θα συνεχίσουν και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά με ολοκένουργια επεισόδια. Οπότε στο Star, εκτός από τα πολλά τηλεπαιχνίδια που θα δούμε και την επόμενη χρονιά, σίγουρα θα δούμε το IQ 160 με καινούργια επεισόδια, αλλά και τα Φαντάσματα. Θα περάσω σε αγαπημένο τραγούδι. Πριν όμως πάω εκεί, θα σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε μέσω ίντερνετ www.starpavlafm.gr απευθείας από την ιστοσελίδα του σταθμού μας, ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας Star FM 933, βλέπετε το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και έτσι μας απολαμβάνετε από κινητό τηλέφωνο, tablet και smart τηλεόραση εντελώς δωρεάν, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Φύγαμε για τραγουδί. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπω εδώ έχουν τοποθετηθεί ήδη τα πρώτα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Καλή ακρόαση εγώ να σας ευχηθώ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά μας απολαμβάνεις και στο ραδιόφωνο σου στους 93 και 3 αλλά και από τον υπολογιστή σου, το tablet ή το κινητό σου τηλέφωνο μέσα από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογής star.fm.gr. Σε πάρα πολύ λίγο θα περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε εκεί, πάμε να δούμε τα πάντα για τη νέα σειρά του Αλφα, για ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που ετοιμάζει ο Αλφα με πολύ πολύ δυνατούς ηθοποιούς. Πρόκειται για μια σειρά η οποία ήδη από τα πρώτα έτσι σενάρια που έχουν αναγνωστεί έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των στελεχών και γι' αυτό άλλωστε και ποντάρουν πολλά στο ψυχολογικό αυτό δυνατό θρίλερ που θα δούμε στον Αλφα την επόμενη χρονιά. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πρωταγωνιστής στην σειρά αυτή, η οποία θα λέγεται Η Άλλη, είναι ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος, ο οποίος μετά από σχεδόν 5 χρονιά απουσίας του από την τηλεόραση επιστρέφει. Η τελευταία του δουλειά ήταν η Αγγελική και πάλι στον Αλφα. Και έτσι λοιπόν ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει τηλεοπτικά και πάλι σε ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που θα δούμε στον Αλφα και πάλι από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι την σειρά αυτή υπογράφουν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή, ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο βραβευμένος κινηματογραφικός δημιουργός Αλέξανδρος Αβρανάς. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή δουλειά, ένα πολύ πολύ έτσι δυνατό ψυχολογικό θρίλερ, το οποίο περιμένουμε να το δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από τον Σεπτέμβρη στον Αλφα. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς δεν θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πριν όμως σας πάω σε διαφημίσεις, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έφτασε η ώρα για τη μοναδική, τη γευστική, την ξεχωριστή, την ζουμπουρλούδικη, λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να δώσεις την παραγγελία σου. Και από την πίτσα Ρωμαίο απολαμβάνεις ποιότητα, γεύση και πάντοτε τα καλύτερα και πιο φρέσκα υλικά. Μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Τη θες πεπερώνη, όπως τη θες και την αγαπάς. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Τέλειο κλαμπ σάντουιτς τη Ρωμαίο, άπεχτο, μοναδικό πενιρλί, η φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, οι πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε η μοναδική super duper σοκολατόπιτα με full μερέντα και τριμμένο μπισκότο που δεν παίζεται. Όλα αυτά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: freaktoria.com. Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
7: freaktoria.com. Data Center Services.
9: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
7: freaktoria.com. Data Center Services.
9: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
7: Freaktoria Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: freaktoria.com. Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
7: www.freaktoria.com.
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day, all night, all night.
11: Central και
15: φύγαμε.
14: All day, all night, all night, all night.
11: Central στη Γαλατινή.
3: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
16: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρόπο.

σκέφτηκα και είπα, τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ

και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Είδε, σας έχουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Τα πάντα όλα σας έχουμε. Και μιας και είπα και τηλεοπτικές εξελίξεις, θα πάμε σε κάτι το οποίο νομίζω ότι ήταν και λίγο αναμενόμενο να συμβεί τη φετινή τηλεοπτική χρονιά. Θα σας πάω στο Ρουκζουκ, το οποίο διανύει φέτος την ένατη τηλεοπτική του χρονιά. Ωστόσο υπάρχουν πολλά σενάρια ότι ίσως να μην συνεχίσει το Ρουκζουκ του χρόνου στον Αντένα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Το Ρουκζουκ όλα αυτά τα χρόνια πήγαινε πάρα πολύ καλά σε τηλεθέαση στη μεσημεριανή ζώνη του Αντένα στις 3 που ξεκίναγε. Φέτος λοιπόν, επειδή ο Αντένα έκανε τη μεταγραφή με τον Πέτρο Κουσουλό και η εκπομπή του τελειώνει στις 4, το Ρουκζουκ άλλαξε ώρα. Το τηλεοπτικό κοινό αλλάζει μάλλον εκείνη την ώρα. Δεν είναι στο σπίτι του, είχε συνηθίσει το Ρουκζουκ στις 3, ποιος ξέρει τι γίνεται. Και φέτος όλη τη χρονιά το Ρουκζουκ δεν κάνει καθόλου καλά νούμερα τηλεθέασης. Κάνει συνεχώς μονοψήφια, με αποτέλεσμα στον Αντένα αυτό που σκέφτονται είναι ή να το συνεχίσουν και να βρουν μια άλλη ώρα να παίζει το Ρουκζουκ, διότι αυτή την ώρα 4 και 4 με 5 και 4 δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε, ή να κρατήσουν τα δικαιώματά του, να το βάλουν στο σιρτάρι για μια χρονιά να ξεκουραστεί σαν τηλεοπτικό φορμάτ και την επόμενη χρονιά να το επαναφέρουν και πάλι, φυσικά με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια. Άλλωστε ο Αντένα θέλει τη Μακρυπούλια στο δυναμικό του, και να δούμε αν θα της κάνει κάποια πρόταση. Πάντως είναι σε σκέψεις και συζητήσεις ο Αντένα, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάτι. Η Ζέτα Μακρυπούλια βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι σύμφωνη με όλα αυτά τα σενάρια και αν θα είναι ικανοποιημένη, γιατί ήδη έχει δυσαρεστηθεί λίγο με όλο αυτό που συνέβη με την αλλαγή στην ώρα και τα χαμηλά νούμερα μετά τηλεθέασης. Οπότε υπάρχει και ένα μικρό πρόβλημα και ένας μικρός εκνευρισμός. Πάντως σίγουρα το Ρουκζουκ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν γνωρίζουμε αν θα συνεχιστεί του χρόνου ή αν θα μπει στο σιρτάρι. Η τηλεθέαση είναι χαμηλή φέτος και πλέον τα σενάρια είναι όλα ανοιχτά. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί για τη συνέχεια έχουμε τραγουδάρα, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

με full ένταση στα ακουστικά, με αγαπημένο τραγούδι αλλά και με πάρα πολύ ενέργεια. Είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στο Studio 1 και στον Star FM 933 για να συνεχίσουμε κανονικότατα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ με τα καλύτερα πάντοτε, με πολλές επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με τον Δήμο Ακούς, φίλοι ακροάτρια και φίλοι ακροατή, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα, με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής έχω παράξενες ειδήσεις. Συγκεκριμένα σήμερα θα δούμε παράξενα και περίεργα ρεκόρ Guinness, τα οποία έχουν ξεχωρίσει και έχουν μπει τα τελευταία χρόνια στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Είναι πράγματα τα οποία είναι αρκετά περίεργα, όπως ας πούμε θα ξεκινήσω με έναν τενεκεδοκέφαλο. Πολύ καλά ακούσατε. Πρόκειται για τον Jamie από το Wisconsin. Αν το λέω σωστά, που τώρα δεν ξέρω κιόλας, δεν θα με ακούσει κιόλας ο άνθρωπος για να με παρεξηγήσει. Ο Jamie λοιπόν Κέιτο έχει καταφέρει να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness 2 φορές, καθώς έχει βάλει στο κεφάλι του μεταλλικά κουτάκια. Τι έχει κάνει ο άνθρωπος? Το 2016 είχε καταφέρει να σταθεροποιήσει στο κεφάλι του για πάνω από 5 δευτερόλεπτα 8 τενεκεδένια κουτάκια, ενώ το 2022 τα αύξησε και έβαλε 10 κουτάκια τενεκεδένια στο κεφάλι του, τα κράτησε για πάνω από 5 δευτερόλεπτα και έτσι κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Από την άλλη τώρα θα σας πάω σε έναν οδοντίατρο στην Γεωργία, όπου ξεκίνησε την συλλογή του να μαζεύει οδοντόκρεμες το 2012 και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να έχει στην κατοχή του πάνω από 3.000, εδώ ακούστε τώρα, πάνω από 3.000 διαφορετικές οδοντόκρεμες. Φανταστείτε τώρα, πάτε στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, κοιτάζει, υπάρχουν αρκετές επιλογές για οδοντόκρεμες, αλλά όχι και 100 ας πούμε, υπάρχουν, να πω 20, 30, άντε τόσο. Φανταστείτε τώρα τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος είναι οδοντίατρος στην Γεωργία, είναι βέβαια έτσι και το αγαπημένο του επάγγελμα αυτό, ωστόσο έχει συγκεκριμένη αγάπη στις οδοντόκρεμες. Ξεκίνησε τη συλλογή του το 2012 και μέχρι σήμερα έχει στην κατοχή του πάνω από 3.000 ξεχωριστές και διαφορετικές οδοντόκρεμες, τις οποίες βέβαια τις παίρνει από όλες τις χώρες όπου επισκέπτεται, σε όλο τον κόσμο, και είναι μια συλλογή η οποία κάθε χρόνο μεγαλώνει, καθώς βγαίνουν νέες οδοντόκρεμες και ο ίδιος πηγαίνει, τις παίρνει και τις τοποθετεί στη συλλογή του. Τώρα το να έχεις και 3.000 οδοντόκρεμες στο σπίτι, εντάξει, δεν είναι και κάτι καθημερινό. Λοιπόν, πάμε στη μεγαλύτερη κοτομπουκιά. Είναι κάτι το οποίο και εγώ δεν γνώριζα. Ωστόσο, στις 25 Μαΐου του 2022 η μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο δημιουργήθηκε στο Cambridge. Και μάλιστα η κοτομπουκιά αυτή δεν ήταν και πολύ μικρή, γι' αυτό μιλάμε για την τεράστια έτσι κοτομπουκιά αυτή, η οποία ζύγιζε 20 κιλά και ήταν 115 φορές μεγαλύτερη από μια μέση κοτομπουκιά. Οπότε η μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο ζυγίζει 20 κιλά. Τώρα τι κοτομπουκιά είναι αυτή, δεν ξέρω, έχουμε... Α, υπάρχει και βίντεο. Μάλιστα, θα μπω μετά να το δω στο YouTube. Με τη μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο. Και πάμε τώρα και στην Μαράγια Ιμπραήμ από την Αυστραλία, η οποία πέτυχε ρεκόρ για τα περισσότερα hula hoop που περιστρέφονται ταυτόχρονα στο σώμα της. Το 2015 λοιπόν η γυναίκα αυτή κατάφερε να στροβιλήσει ταυτόχρονα 200 hula hoop, με 3 από αυτά να στηρίζονται σε ένα νύχι της. 200 hula hoop είχε πάνω της η γυναίκα. Μπράβο της, και κάπως έτσι κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Αυτά λοιπόν ήταν τα παράξενά μας για σήμερα. Αυτό ήταν και το μουσικό μας κοκτέιλ. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω ότι κοντά μας είναι πάντοτε λαχταριστή, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικα, με ολόφρεσκια ζύμη καθημερινά και με τα καλύτερα υλικά, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου, η λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Και θέλω να σας πω κάτι. Δεν είναι τυχαία η αγαπημένη σας πίτσα. Δεν είναι η πίτσα η οποία ξεχωρίζει, την έχουμε αγαπήσει, την απολαμβάνουμε για την ποιότητα που έχει, τη γεύση και για όλα αυτά. Είναι γιατί στη Ρωμαίο προσέχουν πάρα πολύ τα πάντα, δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος την πίτσα αυτή που θα απολαύσετε. Γι' αυτό είναι τόσο ξεχωριστή, γι' αυτό είναι τόσο γευστική, γι' αυτό είναι και η πίτσα η οποία, αν θα σου μείνουν 1-2 κομμάτια ή αν θέλετε αφήστε τα κιόλας, βάλετε τα στο ψυγείο και την επόμενη μέρα, αν τα ζεστάνετε είτε στο φούρνο σας είτε στο air fryer για 2 λεπτάκια, θα δείτε πόσο γευστικότατη και αφράτη είναι. Αυτό τα λέει όλα και για τα υλικά και για την ποιότητα που έχει η Ρωμαίο όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης την πίτσα στη Ρωμαίο θα την απολαύσετε όπως τη θέλετε και την αγαπάτε. Χωριάτικη, αλλά κρέμ, special, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Ό,τι θες και αγαπάς, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και το απολαμβάνεις. Με 2 πίτσες παίρνεις το δωράκι σου. Επίσης θα δοκιμάσεις τέλειο κλαμπ σάντουιτς. Κάθε φορά σας το λέω αυτό. Είναι το καλύτερο το κλαμπ που έχει Ρωμαίο. Και φυσικά μοναδικό πενιρλί, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας και για το φινάλε μια super special σοκολατόπιτα που είναι όλα τα λεφτά. 23.900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και όλα αυτά τα απολαμβάνεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23.900. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχηθώ να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
5: Star FM 933.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Τα γεγονότα,
9: η ενημέρωση,
8: το χιούμορ,
9: η μουσική,
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
10: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
1: Central και
6: φύγαμε.
7: All day.
5: All night.
8: All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
9: Victoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
9: Victoria.com Data Center Services.
11: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Victoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
9: Victoria Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com.
12: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
13: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
5: Πίτσα Ρωμαίο!
6: Για αυτούς που ξέρουν!
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο... Πίτσα Ρωμαίο!
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
8: 93. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
4: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
5: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 3.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Όσο μου πει, το έχει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Δεν δουλεύει, πήψε λεγαζί.
2: Αλήθεια.
1: Και το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα ίδια.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: διάσημος της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Σάββατο έχει πάει, 5 το πρωί. Κάποιος μου χτυπάει μέσα στη βροχή.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Central. Central.
2: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
1: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day, all night. All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30. You're simply the best. 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τα γεγονότα.
4: Η ενημέρωση.
5: Το χιούμορ.
4: Η μουσική.
5: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
7: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
1: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
4: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνω μέτρα, θα σου κάνει καλό.

0: Star FM
1: 93.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
2: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Τα γεγονότα.
6: Η ενημέρωση.
1: Το χιούμορ.
6: Η μουσική.
1: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3.
7: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς. Yeah.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχνάς.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star
1: FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 9.32. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξί.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

η βροχή να χτυπάει τη στέγη, το μυαλό μου τους δρόμους να παίρνει. Ρωτάω το θάρρος επιτέλους αν το βρήκες, να μάθω όλα εκείνα που ποτέ δεν είπες.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. FM.
9: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: RFM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά, ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.